σκέψη θα βρω στιγμές χαμένες. Τότε που ήμασταν μαζί και μοιάζε όνειρο η ζωή,

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
2: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
3: Καλημέρα από Σέρες.
4: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
5: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
6: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες. Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ-ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.

0: Focus FM 103,6% ελληνικός.
1: Focus στον κόσμο.
2: Καλημέρα από Γαλλογερμανού, Ελβετία.
3: Καλημέρα από Ολλανδία, Χάγη.
4: Καλημέρα, το μάθα από Στουτγκάρδη.
5: Λούντεσάιτ, Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
6: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
7: Καλημέρα από το Ταχάου.
8: Καλημέρα από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
9: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
10: Καλημέρα από το ελληνισμό, από Ζυρίκη.
11: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο της Ελλάδας, Κύπρο.
12: Καλημέρα από Βέλγιο, Χάσολτ, Φλαμανδία.
13: Καλημέρα από Νορβηγία.
14: Καλημέρα από Ζάμπια.
1: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

σου χέρια από τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σ' ένα πουσό το λευκό πανί. Έφυγες

0: τι περνάω.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Νάξο.
2: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
3: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
4: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
5: Καλημέρα από Κορδελιό.
6: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 22 55 99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.

όλα τα φώτα της ζωής. Έχω ανάψει μήπως δεις το λάθος κάθε επιλογής και το σωστό. Σε συμπληγάδες και γκρεμούς

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Τελοπών για το ένταρο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Ω.

0: Λατρευτός.
1: Μαχητικός.
2: Νικητής.
3: Ξεκάθαρος.
4: Όαση.
0: Παγκόσμιος.
2: Ρεαλιστής.
0: Σεισμός.
5: Τιτάνιος.
0: Υπεύθυνος.
2: Φιλαλής.

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Βέρεια.
2: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
3: Καλημέρα από Καρδίτσα.
4: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
5: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
6: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
0: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαιο από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
7: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
8: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
9: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Focus FM 103,6% ελληνικός.
1: Ξεγέλασες τους ουρανούς

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Εύωσμο.
2: Καλημέρα Focus από τον Ασπρόπυργο.
1: Καλημέρα από Πάτρα.
3: Καλημέρα από κέντρο Θεσσαλονίκης.
4: Καλημέρα από Ρεόκαστρο.
5: Καλημέρα από εξωτική Λυτή.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
6: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπερινε εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
7: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
6: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310 2255 99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
8: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
10: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
11: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6.
12: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
13: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
12: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
13: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
12: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
13: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
12: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
3: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
4: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα!
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
8: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
3: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
4: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
4: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Έζα Lager 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας Decor τρίφυλλο 1,99. Κουτένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
4: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Καλημέρα. Τώρα ξεκινάμε από Πειραιά και σε λίγο φτάνουμε Πάρο.
4: Να μας κλείσεις τραπέζι στο αγαπημένο μας, πάνω στο κύμα.
5: Να μας κρατήσουν και σερ.
6: Για άλλη την ημέρα.
7: Και μένα μια ξαπλώστρα.
8: Μακριά από σας.
9: Α, πες και στον Νίκο να ετοιμάσει το τάβλι.
10: Παιδιά, χαλαρώστε. Έχετε μέχρι να φτάσετε.
11: Με τις E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Με την άνεση, την αισθητική και την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου στόλου ταχύπλοων παγκοσμίως.
12: Καλά, η Παπαδόπουλη έλεγα ότι θα είναι εδώ τώρα. Όντως!
13: Αφού ήρθαμε με E-Jets!
11: E-Jets και είσαι ήδη εκεί.
0: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
14: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951 957 332.

0: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, peppermint extract, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
1: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
0: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
2: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Καλημέρα σε αγαπημένη μου, καλό πρωινό Κυριακής. Ξεκινάμε διαφορετικά σήμερα. Να καλημερίσω τον Δημοσθένη που μου γράφεις ότι η σκέψη μας είναι σε εσάς, με τις πυρκαγιές. Γι' αυτό άλλωστε σήμερα θα ξεκινήσουμε διαφορετικά, αγαπημένοι μου. Καλή Κυριακή.

Καλημέρα σας. Καλό πρωινό Κυριακής, αγαπημένη μου παρέα του Σαββατοκυριακού. Εδώ με το αγαπημένο μου παρέακι του Σαββατοκυριακού, το Λεωνίδα Καρυπίδη. Καλημέρα από όπως ξημερώσαμε στη Θεσσαλονίκη, την οποία έχει καλύψει ένα τοξικό νέφος. Αυτό πραγματικά που θα σας πω είναι απίστευτο αυτό που συνέβη χθες. Και το λέω γιατί και λόγω δουλειάς έχω πάει και στην Πάρνηθα, έχω βρεθεί σε φωτιές και στο Σύξου εδώ πέρα. Αυτό που έγινε χθες εδώ πέρα, παιδιά, που ξεκίνησε στη Θεσσαλονίκη, είναι αδιανόητο. Ήταν πολύ, πολύ, πολύ πυροδοτούμενο, πολύ απότομο, πολύ τι να σας πω. Ήταν καταρχήν ανατριχιαστικό. Τρόμπο Λεωνίδας, λέει, πρώτη φορά λέει, είδα καναντέρ να πετάνε από, κοντά, αυτό. Τελικά επιβεβαιώθηκε ο δείκτης επικινδυνότητας κινδύνου, χάρτης υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Γιατί είχαμε, όχι νύχτα, από απόγευμα κόλαση ξεκίνησε εδώ πέρα σε εμάς το σκηνικό στη Θεσσαλονίκη. Και όχι μόνο Θεσσαλονίκη, είχαμε με ελάχιστα λεπτά πυρκαγιές σε Χαλκιδική, επίσης πολύ μεγάλο μέτωπο, αλλά το μεγαλύτερο μέτωπο, το οποίο πραγματικά είναι από τις φορές που λες ότι δεν είναι υπερβολικό να πεις κόλαση φωτιάς, ήταν στη Δυτική Θεσσαλονίκη που για μία ακόμη φορά ξεκίνησε από το Ρεόκαστρο. Σε πρώτη φάση στο 69-07-483-484. Να καλημέρισω όπως και πριν το Δημοσθένη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ, μου Δημοσθένη, που μου γράφεις αυτό. Καλημέρα σας, καλή Κυριακή. Σκέψη μας, ναι, σε εσάς που περνάτε δύσκολα με τις πυρκαγιές. Μου γράφεις, έβλεπα τη φωτιά από τηλεοπτικό δέκτη. Ελπίζω να έρθουν οι βροχές και να τελειώσει σύντομα το καλοκαίρι. Μα έχει, δεν έχει βροχές, κάτι από κάπου θα ξεπεταχτεί. Γιατί πραγματικά αυτό που ζήσαμε Θεσσαλονίκη και εξακολουθούμε να ζούμε μέχρι και σήμερα. Φλόγες να ξαπλώνονται ραγδαία σε χρόνο μηδέν. Καταρχήν, σε κάποια φάση πρέπει να σας πω ότι έχω αρκετά μακριά. Είμαι σε σημείο που ακούω που έναν τα αεροσκάφη, τα πυροσβεστικά αεροσκάφη. Σε κάποια φάση που λέτε, η φωτιά ξεκίνησε από την περιοχή του Ροκάστρου το απόγευμα, άρχισε να ξαπλώνεται ραγδαία, έκαιγε και έκαιγε και έτρωγε, κατάπινε, κατέπινε τα πάντα. Και που λέτε σε κάποια φάση, γιατί αυτό δεν, πραγματικά δεν έχει ξαναγίνει, ακόμη και στη μεγάλη φωτιά που είχαμε στο Σέχσου, να φτάνουν λόγω των ισχυρών ανέμων να ξαπλώνεται τόσο πολύ φωτιά, τα αποκαίδια, που να είσαι στο σπίτι, εγώ σου την ώρα ήμουν στο σπίτι, το απόγευμα ετοιμάζει την εκπομπή. Γύρω στις 9 που λέτε το βράδυ, μέχρι και τις 2.30 τα ξημερώματα, μύριζες καμένο, αισθανόσουν να λες και έχεις αποκαίδια στο στόμα. Και μάλιστα πρέπει να σας πω ότι γύρω στις 9.30, δηλαδή σε κάποια φάση 9 η ώρα, είμαι στο σπίτι και αρχίζω να αισθάνομαι αυτό το μπούκωμα. Και σας λέω, είμαι με Δυτική Θεσσαλονίκη, είμαι στην ίδια γραμμή. Από το Δήμο Ρεοκάστρου, που μετά είναι ο Δήμος Παύλου Μελάου, που εξαπλώθηκε φωτιά. Αλλά εγώ είμαι πιο πάνω. Εξαπλώθηκε σε όλη την πόλη από τους ισχυρούς ανέμους. Και σε κάποια φάση λέω, ρε παιδί μου, δεν γίνεται δηλαδή να το είναι τόσο έντονο. Πρέπει να έχει πιάσει φωτιά, λογικά, κάπου εδώ πέρα κοντά σε εμάς επίσης. Κι όμως δεν ήταν. Ήταν από την ένταση της φωτιάς, ήταν τόσο θηριώδης, που με τους ανέμους έφτασε, μέχρι το κέντρο έφτασε, και σε εμάς που ήμασταν στην ίδια γραμμή, γιατί είμαστε, και εγώ δυτικά είμαι, ήτανε, παιδιά, πραγματικά σας λέω, μέχρι τις 2.30 τα ξημερώματα, με εξαίρεση λίγο σε κάποια φάση προφανώς που μπορεί να κόπασαν οι άνεμοι και καμιά ώρα, αισθανόσουν να λες και τρως από καΐδια. Πρωτοφανής ένταση.
Να καλημέρα στον Πασχάλη στο Viber. Καλημέρα Ελισάβετ μου. Ναι, ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη βραδιά. Α, και εσένα στην Ευκαρπία. Α, ναι, Ευκαρπία είσαι. Ναι, στην Ευκαρπία. Ναι. Όπου είναι στο Δήμο Παύλου Μελά Ευκαρπία. Είναι ακριβώς με το Ρεοκαστρό. Οι φλόγες έφτασαν γύρω στα 4-5 χιλιόμετρα πριν από πολύ Σάββατο από το σημείο που είσαι στην Ευκαρπία. Γιατί ξέρεις, έχω και συγκίνηση εκεί πέρα, πήρα τηλέφωνο εδώ τι γίνεται. Ακούω που λέτε να σας πω κάτι. Ακούω γύρω στις 9 και κάτι που άρχισε να νυχτώνει. Και ακούω και περνάνε παιδιά από πάνω καναντέρα. Δηλαδή, άκουγα συνέχεια που πηγαίνουν έρχονταν αεροσκάφη, έτσι. Τον έλικα του ελικοπτέρου. Το χαρακτηριστικό ήχο των κινητήρων των Καναντέρ. Και σε κάποια φάση, γύρω στις 9 και 10 και 4 ήταν, και ακούω ακόμη από πάνω και λέω, ρε παιδιά, τι κάνετε, δεν αξίζει τον κόπο. Πραγματικά. Γιατί πραγματικά αγχώνομαι και για όλους αυτούς τους ανθρώπους σε αυτές τις δυσκολίες, γιατί σήμερα απλά, εμείς τα λέμε εδώ πέρα, και σήμερα απλά είναι μια Κυριακή, απλά. Οι άλλοι γκαζώνουν στον δρόμο που στο καλό γίνουσαν τύφλα. Οι άλλοι με το κινητό, δεν ξέρω και εγώ τι, στο λεωφορείο. Καμία συνέστηση για το τι συμβαίνει γύρω μας, που πνίγηκε η Θεσσαλονίκη λόγω των ανέμων που εξαπλώθηκε. Δηλαδή, πραγματικά τοξικό νέφος, έτσι. Και που λέτε, σας λέω γύρω στις 9 και 10 χθες που ήδη είχε αρχίσει. Σε κάποια φάση, δηλαδή, βγαίνω στον μπαλκόνι και λέω, τώρα αυτό είναι για βασίλεμα. Είναι το νέφος που ούτως ή άλλως έχει καλύψει τον ήλιο όσο ακόμη ήταν μέρα. Και ακούω τον κινητήρα και λέω, ρε παιδιά, τι κάνετε. Να είστε καλά. Όπως και σήμερα το πρωί, 6 και 4, εξύπνησα από αυτό, από τον ήχο των Καναντέρ που παίρνουσαν από πάνω. Εδώ πέρα με το Λίνιδα μας, όπως σας είπα, τον παίρνω τηλέφωνο του πότε, ξέρεις τι, θέλω να ξεκινήσουμε έτσι με αυτό το τραγούδι. Θα συνεχίσουμε διαφορετικά σήμερα στην πρώτη ώρα, τουλάχιστον στο πρώτο ημίωρο. Και μου λέει εδώ πέρα το πουλάκι μου, φτουφτου γερό να είσαι, τέτοια παιδιά μακάρι, γιατί η νέα γενιά είναι στενά πάνε. Τέλος πάντων, άλλο αυτό, το ζητούμε άλλες φορές. Το ότι σου έκανε εντύπωση αυτό, έτσι, ότι το τόσο σε κοντινή απόσταση, δηλαδή οι πτήσεις αυτές που κάνουν το Καναντέρ αυτή τη στιγμή για να πάνε να ανεφοδιαστούν και να κάνουν τις ρήψεις νερού. Και επειδή φυσικά πάλι κάποια καρακάξα θα φταίει, πρέπει να σας πω το εξής. Ότι είχαμε. Και άντε πια, δηλαδή, έλεος, αφήστε μας με την κλιματική αλλαγή. Πραγματικά, δηλαδή. Χθες ήτανε, δεν το περίμενα, παιδιά. Πραγματικά ήταν σοκαριστικό αυτό που έγινε Θεσσαλονίκη με τη συγκεκριμένη φωτιά. Και, εντάξει, είχαμε, καταρχήν ξεκίνησε από την περιοχή του Ρεοκάστρου. Οι φλόγες εξαπλώθηκαν ραγδαία προς την περιοχή της Ευκαρπίας, που είναι οριακά στο Δήμο Παύλου Μελά. Στην περιοχή της Φιλοθέης, με πυροσβέστες και αστυνομικούς να πηγαίνουν πόρτα-πόρτα και να απομακρύνουν τους κατοίκους. Ευτυχώς είχαμε μόνο ελικές ζημίες. Θα μου πείτε, καταστράφηκαν επιχειρήσεις. Ναι. Ο καθένας πώς μπορεί να τα ξανακάνει αυτά. Ναι, οκ. Okay, αλλά τουλάχιστον σώθηκαν άνθρωποι. Βέβαια. Μια κουβέντα είναι να τα ξαναφτιάξει από την αρχή. Λοιπόν, το τοξικό νέφος, όπως σας είπα, έχει φτάσει, έχει απλωθεί στη Θεσσαλονίκη. Επιχειρούν 160 πυροσβέστες. Και παιδιά, ναι, από τις ελάχιστες φορές, εντάξει, ο στρατός πάντα βοηθάει στις πυρκαγιές, γενικά στις περιπόλειες όπου υπάρχουν πυρκαγιές και τα σχετικά. Αλλά ήταν απαραίτητη και τελικά κατέβηκε και ο στρατός, η ομάδα δευκαλίων του στρατού, του ελληνικού στρατού. Κατά τις προηγούμενες ώρες, γιατί η κατάσταση πραγματικά ήταν όχι απλά επικίνδυνη, ήταν πρωτοφανής.
Λοιπόν, αυτή την ώρα έχουμε. Είναι σχετικά υπό έλεγχο. Φυσικά υπάρχει πάντοτε κίνδυνο αναζωπηρώσεων. Εξακολουθούν τεράστιες δυνάμεις να δίνουν μάχη με τις φλόγες για να τις περιορίσουν παντελώς. Όπως σας είπα, 160 πυροσβέστες, 5 ομάδες πεζοπόρων, 52 οχήματα, πολλοί εθελοντές και μπράβο στους εθελοντές και τις εθελοντικές ομάδες επίσης. Με το που ξημέρωσε 6 και 4, σας είπα, το άκουσα το πρώτο ήχο. Δύο καναντέρ και δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα. Στα επόμενα λεπτά θα αναπτυχθούν και πρόσθετα ένα αέρια μέσα. Συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, χωματουργικά μηχανήματα της Διοίκησης Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών και, όπως σας είπα, από το ΓΕΘΑ έχει ενεργοποιηθεί η ομάδα Δευκαλίων. Δηλαδή κοινώς κατέβηκε ο στρατός. Με φυσικά πολύ κόσμο να έχει φάει ταλαιπωρία γιατί έπρεπε να απομακρυνθεί. Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Α, καλά, γι' αυτό για τα καθάριστα, Ελισάβε, τα λέγαμε και την άλλη φορά, αλλά δεν είναι μόνο τα καθάριστα. Μου γράφεις έκταση ακαθάριστο, όχι παιδιά, να τα λέμε και αυτά έτσι για τους Δήμους. Έκταση ακαθάριστο 2 μέτρα το χόρτο, πάνω από μια εβδομάδα ενημέρωση και ο Δήμος Παύλου Μελά. Και καλά, δεν είμαστε εμείς αρμόδιοι, αλήθεια, ε. Κατά τα άλλα όμως μας βάζουν και καλά κάνουν έτσι, γιατί και εμείς είμαστε ό,τι να είναι σαν λαός, έτσι. Ό,τι ξέρετε και να καθαρίσετε, καθάριστε, έχετε, δεν έχετε, βρείτε τι έχετε τέλος πάντων στο όνομά σας, να τα καθαρίσετε ή θα φάτε πρόστιμα. Αλλά πραγματικά με τους Δήμους, αν προλάβουμε σήμερα, σε έχω και ένα ρεπορτάζ, το οποίο, εντάξει, η επικαιρότητα φυσικά αλλάζει, αλλά έχουμε να πούμε σήμερα πολλά πράγματα. Σας έχω και ένα ρεπορτάζ με τους πιο, να το πω, φραγκάτους, με τους πιο εύρωστους δήμους της χώρας, να το πω έτσι. Αυτό όμως προς το τέλος. Έχουμε να πούμε πράγματα σήμερα.

Λοιπόν, επίσης και σήμερα υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και πολύ υψηλός κίνδυνος στη μισή χώρα, δυστυχώς. Χθες πρέπει να πω ότι, επειδή τα παρακολουθώ, όπως ξέρετε, το περασμένο 24ωρο, δηλαδή από τις 6 το απόγευμα της Παρασκευής μέχρι και τις 6 το απόγευμα του Σαββάτου, χθες, είναι ένα 24ωρο που βγαίνει ο απολογισμός από την πυροσβεστική για τις πυρκαγιές. Είχαμε 60 αγροτοδασικές πυρκαγιές και είναι, νομίζω, αν θυμάμαι καλά πόσο το παρακολουθώ, ήταν το περασμένο 24ωρο αυτό με τις περισσότερες πυρκαγιές. Και αυτό μιλάμε πριν το ξέσπασμα. Γύρω στις 5.30 ξεκίνησε ο ρεόκαστρο. Ας πούμε ήταν στις 60 αυτές, κάποιες από αυτές που συνέχισαν να αντιμετωπίζουν, αλλά από εκεί πέρα ξέφυγε.

Και επειδή φταίει αυτή η κλιματική αλλαγή, πρέπει να σας πω το εξής. Χθες, σε ελάχιστο χρόνο, που λέτε αγαπημένοι μου, Κεντρική Μακεδονία, δηλαδή η Θεσσαλονίκη, όπως και η Κιλκής είχαμε μεγάλη φωτιά και Χαλκιδική είχαμε απανώτες φωτιές. Χθες που λέτε είχαμε σχεδόν ταυτόχρονα, με ελάχιστα λεπτά διαφορά, 17 φωτιές στην Κεντρική Μακεδονία. Μας αγάπησε χθες η κλιματική αλλαγή. Σου λέει και θα πάω να βαρέσω. Ε, 16-17 πυρκαγιές σχεδόν ταυτόχρονα. Και μάλιστα προσέξτε, αυτό είναι με ανακοίνωση από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Δεν σας κάνει εντύπωση? Εσείς εκεί πέρα. Όχι, αλήθεια τώρα. Μόνοι σας τα λέτε. Θα τα πω συνέχεια και θα πω και τα ντρόν, θα επανέλθω. Να πούμε περαστικά επίσης να είναι καλά οι άνθρωποι. Είναι 4 πυροσβέστες, χρειάστηκε να διακομιστούν σε νοσοκομείο.

24 στρατιωτικό νοσοκομείο. Οι τρεις παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα λόγω των καπνών, ενώ ακόμη ένας χρειάστηκε ιατρική φροντίδα λόγω ορθοπαιδικού θέματος. Καλημέρα, Βασίλη. Καλημέρα.

Τι μου γράψε η Ελισάβετ, κάψανε τον Νότο και τώρα σειρά της Μακεδονίας. Ναι, όπως σας έλεγα χθες, ότι οι περισσότερες φωτιές μέσα σε μια εβδομάδα και την τρέχουσα εβδομάδα και την προηγούμενη πάλι που είχα την εκπομπή εδώ πέρα και σας έλεγα ότι συνέχεια είχαμε φωτιά στην Κορινθία με δεύτερη τη Βιωτία. Αλλά αυτό, παιδιά, πραγματικά, τουλάχιστον εκεί πέρα η κλιματική αλλαγή και οι καρακάξες καμικάζι κρατάνε τους τύπους. Το να έχουμε τόσα σχεδόν ταυτόχρονα ξεσπάσματα πυρκαγιών μόνο κεντρική Μακεδονία, είναι, δηλαδή σκεφτείτε ότι όταν οι ίδιοι τους λένε, βγαίνουν και το λένε, έτσι, ότι είχαμε 16-17 αιστείες σχεδόν ταυτόχρονα κεντρική Μακεδονία. Εντάξει, παιδιά, όχι εμείς μια χαρά ξέρουμε τι μας γίνεται. Ναι, ξέρουμε, είναι κλιματική αλλαγή. Και η κουρούνα που μάλωσε με τον κουρούνο και είπα να τα κάνει κούγκι. Και σήμερα κεντρική Μακεδονία έχουμε από αυτό το λεγόμενο υψηλό κίνδυνο κατηγορίας 3 και πολλές περιοχές της χώρας είναι σχεδόν η μισή Ελλάδα, είναι μεγάλες περιφέρειες της χώρας που είναι κατηγορίες πολύ υψηλού κινδύνου 4. Καλημέρα και στον κύριο Νίκο στο Viber. Καλημέρα και στην Περσεφόνη. Περσεφόνη μου, το θέμα δεν είναι μοιράς λεφτά. Το θέμα είναι στους Μητροπολίτες μοιράς λεφτά, στους πυροσβέστες. Όχι, δεν είναι μοιράς λεφτά. Όχι. Το θέμα, παιδιά, είναι να κάνω αυτό που πρέπει να γίνεται. Δηλαδή, δεν μπορείς. Χθες σας έλεγα, που λες, Λεωνίδα μου, ότι για τους, στο λιμενικό, για παράδειγμα. Έπιασα χθες σώματα ασφαλείας. Θα σας πω σήμερα και θα έχω και μια συνέντευξη λίγο μετά τις 10, γιατί έχει παραγίνει το κακό. Θα σας τα πω συνέχεια. Δεν μπορείς. Έχουν διαλύσει την παραμεθόριο. Έχουν διαλύσει το λιμενικό. Πυροσβέστες που είναι εποχική με εμπειρία, που πραγματικά δεν υπάρχει εποχικός. Είμαστε φουλ όλο το χρόνο. Το θέμα είναι να ενδυναμώνεις, να κρατάς το προσωπικό, να υπάρχει όπως πρέπει με αυτά που ζούμε. Τα λεφτά, το να μοιράσει λεφτά δεν είναι τίποτα, το να μοιράσει επιδόματα, αυτά μας, το πας και θα δώσεις 50% ευρώ παραπάνω. Δεν είναι το θέμα αυτό. Το θέμα είναι να μας αφήνουν ξεβράκο τους. Χθες έλεγα, που λες, Λεωνίδα, ότι σε ειδικές μονάδες του λιμενικού, μεταξύ αυτών και οι βατραχάνθρωποι, δεν τους έχουν εμφιαλωμένα νερά. Που δεν μπορεί ο βατραχάνθρωπος και η ειδική μονάδα του λιμενικού να πάει να αγοράσει από το περίπτερο νερό. Είναι σε επιφυλακή για κάποιο συγκεκριμένο λόγο που δεν χρειάζεται να ξέρουμε τους λόγους που είναι και τι κάνουν, έτσι. Αυτά τα ξέρουν. Είναι και θέματα εθνικής ασφάλειας. Πέρσι έλεγα που είχα βγάλει και εδώ πέρα και ήθελα και σήμερα για το θέμα των εποχικών πυροσβεστών, αλλά δεν ήθελα να ενοχλήσω τους ανθρώπους γιατί ξέρω ότι είναι σε επιφυλακή. Ενδεχομένως θα καλυτερέψω τα πράγματα την ερχόμενη εβδομάδα. Λίγο μετά τις 10 όμως θα σας πάω όλο, θα σας πάω στην Παραμεθόριο και θα σας πάω στην ακριτική Ελλάδα. Για να σας πω τι γίνεται εκεί πέρα με την αστυνόμευση που την έχουν διαλύσει. Την ελληνοσκοπιανή Μεθόριο δεν το συζητώ. Το Κιλκής που έχετε ακούσει εδώ πέρα που το βγάζουμε και άλλη φορά. Και έχει τύχει, ας πούμε, και το αρχηγείο κατά λάθος να βγει μια ανακοίνωση που να λέει ότι όλα είναι καλά γιατί συμπτωματικά. Κάτι είπα και εγώ εδώ πέρα, αλλά διαψεύδαν τα μέσα ενημέρωση. Τώρα πια μέσα ενημέρωση. Πόλη του Μπεκί, ας πούμε, και εδώ πέρα έτυχε. Ξέρω, είπαμε δύο πράγματα. Δεν πειράζει. Καλημέρα, Γιάννα μου. Καλημέρα στην Κομωτινή. Καλημέρα, Φάνη, που μου λες ότι δυστυχώς δες τη φωτιά στο Ρόκαστρο, μια από τα ίδια λυπάμαι και πραγματικά πάρα πολύ, γιατί ήταν όντως πρωτοφανές. Το πώς εξαπλώθηκε, το πώς με τους ανέμους, πώς διοχετεύτηκε ο καπνός, παιδιά, σας λέω πραγματικά, ήταν δηλαδή αυτό να αισθάνεσαι ότι... Και σας λέω, δεν ξέρω τι έχω αναπνεύσει. Και από πυρκαγιές και από μόλο του που έχω πάει ρεπορτάζ. Αλλά αυτό το χθεσινό ήταν πρωτόγνωρο.
από την ένταση. Θα σας πω λοιπόν, μπορούμε να παίξουμε αυτό το τραγούδι που ήθελα για σήμερα, Λεωνίδα μου. Ναι, το αερικό, ναι, που αποτυπώνει γενικά το τι γίνεται στην Ελλάδα με τις πυρκαγιές. Walkman The Band λέγονται οι άνθρωποι, είναι καταπληκτικοί. Τους είχα ακούσει από πέρσι ακόμη και είναι δηλαδή πραγματικά σε 2-2,5 λεπτά αποτυπώνεται όλη η εικόνα που ζούμε κάθε χρόνο και το τι μπορεί να συμβαίνει από πίσω. Και θα σας πω μετά ποιος φταίει για τη φωτιά στο Ρεόκαστρο. Ναι, γιατί έχουμε ένοχο, κυρίες και κύριοι, πραγματικά. Και το λέω με οργή. Μου γυρίσει το μυαλό. Θα πούμε για τα ντρόουν. Λοιπόν, πάμε. Πάμε δυστυχώς αυτό το κλίμα. Να κλείσουμε το πρώτο μέρος της πρώτης ώρας της σημερινής εκπομπής. Μένετε συντονισμένοι στο Focus FM 103,6.

Αμαθρύπωσε και μπήκε στο μυαλό. Μου δείξε πως κι εγώ σου να φωνάζεις δυνατά. Εδιώχνες απ' τα σπλάχνα σου τα ζώα, τα πουλιά. Έλεγες τρέξτε γρήγορα.

Όσες φορές το κάψεις, τόσες θα αναστηθεί. Ο κόσμος δεν θα αλλάξει αν δεν καείς εσύ. Το χέρι όμως κάψανε και έγινε αερικό. Και έρχεται στις ψυχές μας αν γίνει το κακό. Κιτρίνησε ο ουρανός, χάθηκαν οι λαχτίδες.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Νάξο.
2: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
3: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
4: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
5: Καλημέρα από Κορδελιό.
6: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310 2255 99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310 25 23 20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

Επιστροφή για το δεύτερο μέρος πρώτης ώρας και εδώ πέρα γελάω γιατί ο Λεωνίδας μου λέει. Γιατί του έχω στείλει ηχητικό, το οποίο θα πούμε συνέχεια με τον κύριο Χρυσοχοίδη που. Και μου λέει ο Λεωνίδας δεν είναι διαφήμιση, λέει αυτό που θα ακούσουμε μετά. Λέω όχι, είναι κανονικά. Θα ακούσετε συνέχεια. Θα σας βάλω και quiz, δεν θα μπορέσετε να φανταστείτε τι θα είναι αυτό που θα ακούσετε.

Λοιπόν, πάω λίγο στο Viber. Καλημέρα, καλημέρα Μανώλη. Από Κάστρα, από Θεσσαλονίκη. Που μου γράφεις αυτό, ότι δεν μπορούσες να αναπνεύσεις τα μάτια δάκρυσαν συνέχεια. Ναι, πραγματικά, παιδιά, αυτό που σας περιέγραφα είναι αδιανόητο αυτό που έγινε, απερίγραπτο αυτό που έγινε στη Θεσσαλονίκη χθες. Και είναι για το τοξικό νεφος μέχρι και σήμερα. Ναι, Βασίλη, το είδα, θα το κατεβάσω μετά να το ακούσω, να το έχω για την επόμενη φορά. Το είδα ότι είναι το sticks δίπλα, σε παρένθεση. Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, που λέτε, συνελήφθη λέει ένας ηλικιωμένος 76 χρονών για τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε εμάς εδώ πέρα χθες. Ακούστε τώρα. Λοιπόν, όπα, γιατί λίγο εδώ πέρα θα το θέσουμε επιτάπητο στο θέμα με τα ντρόουν. Λοιπόν, όπως προέκυψε λέει από την έρευνα, αυτό το προανακριτικό τέλος πάντων της πυροσβεστικής, Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Υπρισμού Μπουρουμπούρου, η πυρκαγιά λέει φέρεται να ξεκίνησε όταν ο 76χρονος έκανε επικίνδυνους ζελιγμούς λέει με το αυτοκίνητό του, με αποτέλεσμα να προκληθούν σπινθήρες και στη συνέχεια ανάφλεξη. Ο μαχητής των δρόμων, 76 χρονών. Λοιπόν, το αυτοκίνητο του λέει εντοπίστηκε κινητοποιημένο στο σημείο που εκδηλώθηκε η φωτιά και καταστράφηκε ολοσχερός. Να ρωτήσω εγώ τώρα, με τα ντρόν και τους δορυφόρους. Προσεχώς, θα έχουμε και Έλληνα αστροναύτη, ακόμη καλύτερα, έτσι, για να συνδράμει. Συμφώνω με τα σχέδια του Πρωθυπουργού. Δηλαδή, συγγνώμη, τελικά τα ντρόν, γιατί τα έχετε? Υποτίθεται έχει. Πόσα έχουν πάρει, πόσα ντρόν έχουν πάρει? Μας έχουν ζαλίσει το όνειρο, πραγματικά, έτσι. Για στρατό και πυροσβεστική αγκαλιά. Πες ότι αυτός, ας πούμε, τώρα αυτό. Ότι έκανε επικίνδυνους ελιγμούς, λέει, από τους πινθύρες. Εγώ να συμφωνήσω, γιατί χθες, έτσι όπως τα πράγματα, τσιγάρο να αναβες, να φεύγει λίγο μια κάφτρα, έτσι όπως φυσούσε, άνετα έπιανε φωτιά. Τώρα να εξαπλωθεί τόσο γρήγορα. Και άντε, πες να εξαπλωθεί. Τα ντρόουν αυτά που δίνουν, λέει, και στο κέντρο επιχειρήσεων, τέλος πάντων, εικόνα, δεν είδανε σε περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας που ήταν σε κατηγορία 4, πολύ κίνδυνος, πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς, δεν είδανε ότι από κάπου κάτι ξεκίνησε? Τι τα θέλουμε τα ντρόουν? Πραγματικά τώρα. Υπό, δεν δίνουν εικόνα. Δεν με νοιάζει να δίνουν εικόνα την ώρα που καιγόμαστε. Έχετε σε κατηγορία κινδύνου 4. Μία κλίμακα πριν το 5 που είναι ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Βλέπετε, άντε εγώ να το δεχτώ. Να το δεχτώ. Ότι άλλος έκανε κόντρες. Ο Μπαγλαμάς 76 του, ας πούμε, θέλει και κόντρες. Γκάζωσε, σπινιάρισε και πετάχτηκαν σπινθήρες. Τα ντρόουν σας τι κάνουνε? Δεν μπορεί, ρε παιδιά, εντάξει, όσο και να φυσάει, δεν μπορεί να γίνεται κούκκι σε ελάχιστα δευτερόλεπτα τόσο μεγάλη περιοχή της Θεσσαλονίκης για τέτοια ένταση. Μην τρελαθούμε τώρα. Τα έχετε, δεν βλέπετε τι γίνεται? Δορυφόρους και καλά έχετε σηκώσει. Στο μεταξύ, κοντέψαμε να καούμε όλοι ο τύπος, αν δεχτούμε αυτό το σενάριο. Όχι ένα σενάριο, το πω. Αυτό που λένε σαν επίσημη εκδοχή. Ο τύπος, ας πούμε, κάει και ολοσχερός στο αυτοκίνητό του, αυτός δεν έπαθε τίποτα. Η μισή πόλη κόντεψε να καεί, ας πούμε, αυτός δεν έπαθε τίποτα. Και ήταν προφανώς και τόσο ψύχρεμος, γιατί βλέπω και τις εικόνες από το ολοσχερός καμένο αυτοκίνητο. Ήταν τόσο ψύχρεμος να βγει από το αυτοκίνητο, δηλαδή ήταν, εξαπλώθηκε η φωτιά, λες και έβαλε σε ένα φυτίλι εκείνη τη στιγμή. Το παίρνεις πάνω βενζίνη, ό,τι μπορείς να φανταστείς από έφλεκτο υλικό, και ξαφνικά έγινε μπουρλότο. Μια τόσο μεγάλη περιοχή. Επιτρέψτε μου λίγο, όχι συνωμοσιολόγα, απλά σε έχω λίγο τις αμφιβολίες μου. Αν ήταν μόνο αυτό τουλάχιστον.
Δεν ξέρω, το να κάνει ένα σπινιάρισμα, να πεταχθούν σπινθήρε, εντάξει, και να προκληθεί φωτιά, δύσκολε καιρικέ συνθήκε, πυρομετεωρολογικέ συνθήκε δύσκολε. Αλλά ρε φίλε. Έκανε ο Μπάρμπας στο χωματόδρομο στην ερημιά σπινιάρισμα. Βγήκε σπινθήρα. Πόσο γρήγορα πια, ρε παιδιά, πραγματικά όμως, πόσο γρήγορα εξαπλώθηκε αυτό το πράγμα, τι σπινιάρισμα έκανε.

Και πραγματικά σε ένα ολοσχερό καμένο αυτοκίνητο, πώς τη γλίτωσε αυτός που και εγώ ήταν το σύμπαν χθες. Δηλαδή στο σπίτι σου που δεν ήταν κοντά η φωτιά, αυτό που σας έχω πει και μου γράφουν εδώ πέρα και φίλοι ακροατές, δεν είναι καλά που μου λέτε, και νόμιζα ότι ήταν δίπλα σου η φωτιά. Να καλημερίσω και στο 255 στη Ρόδο. Α, τον Αποστόλη. Χιοκαμένη Ρόδος επίσης. Να μην ξεχανάμε επίσης στη Ρόδο ότι στη μεγάλη φωτιά του 22, θυμάμαι καλά πώς το λέει, που ήταν σε δασική έκθεση στην οποία θα πρέπει να υπάρχουν δεξαμενές. Τι γίνεται αλήθεια με αυτό που θα πρέπει να υπάρχουν δεξαμενές σε ζώνες σως τέλος πάντων με νερό, ούτως ώστε να παίρνουν άμεσα και τα πυροσβεστικά οχήματα νερό να αντλούνε. Θα μου πεις, μόνη σου τα λες, μόνος αναρωτιέσαι, μαζί τα συζητάμε. Ο αλλού και στην Κέρκυρα είχαμε χθες φωτιά. Αλλά το ρεκόρ των 17 εστίες σχεδόν ταυτόχρονα στην κεντρική Μακεδονία. Όχι πραγματικά, δηλαδή ότι το ίδιο Υπουργείο το ανακοινώνει αυτό. Δεν τους κάνει να κλικ, ρε παιδί μου. Λίγο να το ψάξετε. Τι συμβαίνει? Μόνο μην βγείτε και πείτε καμιά μπουρδα περί κλιματικής αλλαγής για 17 ταυτόχρονες εστίες. Λοιπόν, τώρα που λέμε για μπουρδες και μπουρδολογία. Μπουρδες και μπουρδολογία. Δεν έβαλα δεξαμενές αλλά ανεμογεννήτρες, ακόμη δεν έχει, έτσι. Όχι, και πραγματικά δεν έχει, γιατί... Α, άλλο και αυτό. Λοιπόν, τώρα μου το λες, εδώ πέρα φίλε ακροατή από τη Ρόδο. Τα ντρόν δεν βλέπουν, υποτίθεται για κάποιο λόγο, ότι ας πούμε σε σημεία τα οποία θα πρέπει, σε σημεία σώσης που θα υπάρχουν, πρέπει να υπάρχουν γεμάτες δεξαμενές, αυτά δεν τα κοιτάνε. Και οι δορυφόροι, για πρόληψη δεν μιλάτε εκεί πέρα στην κυβέρνηση? Μάλλον πρόληψη ότι αρπάξουμε, έτσι.

Εγώ θέλω να σου πω και κάτι λίγο έτσι και ένα αστείο. Λέμε καμιά χαζομάρα να περνάει η ώρα. Έτσι για να ακούσετε τι λένε και προφανώς υπάρχουν και άνθρωποι που τους πιστεύουν. Λοιπόν, κύμα, αλήθεια σας λέω τώρα παιδιά, πραγματικά το έχουν βγάλει σε ανακοίνωση, αλήθεια σας λέω. Κύμα επιστροφής λέει των Ελλήνων πολιτών που είχαν φύγει στο εξωτερικό για δουλειά, καταγράφει έρευνα του ΟΣΑ. Εδώ πέρα το αγαπημένο μου τα κορελονίδας μας, εδώ πέρα λιχογελούς, έχεις σκάσει τα γέλια. Γιατί καλέ δεν τους πιστεύεις? Αυξήθηκαν λέει οι επιστροφές Ελλήνων του εξωτερικού. Θετικό ισοζύγιο έπειτα από 3 χρόνια. Το ελληνικό ανθρώπινο δυναμικό στο εξωτερικό, παύλα επιστροφή. Έξι λέει στους 10 Έλληνες που έφυγαν μεταξύ του 2020-2025 έχουν επαναπατριστεί. Γιατί, ακούστε γιατί λένε μέσα. Γιατί λέει, έχει ισχυροποιηθεί η ελληνική οικονομία, πρέπει να βρούμε ένα ηχητικό με γέλια. Κάτι χειροκροτήματα έχω νομίζω περασμένα εκεί πέρα σε μένα. Για δες λίγο μέχρι τα πόλα. Λοιπόν, 6 στους 10 Έλληνες που είχαν φύγει έχουν γυρίσει. Προσπαθώ να είμαι σοβαρή δημοσιογραφικά, σας το μεταφέρω, αλλά δεν γίνεται. Ότι έχει μειωθεί, λέει, γιατί γυρνάνε, γιατί λέει, έχει μειωθεί η ενεργεία. Έχει βελτιωθεί, λέει, το επίπεδο των αποδοχών. Έχουν βελτιωθεί, λέει, τα φορολογικά κίνητρα. Μας έχουν ξετινάξει, έτσι. Δώσε, Λεωνίδα, δώσε. Δώσε μια που το βρήκες. Μπράβο, παιδιά. Ακούστε και ατάκα από Άκη Σκέρτσο. Από το 2019 σταθεροποίησαμε τη χώρα. Γελάω μαζί, παιδιά. Συγγνώμη, το λέω. Εδώ πέρα έχουμε ξεκαρδιστεί, ναι. Γιατί από το 2019 έχουμε σακατέψει όλα. Και όσο πάντο χειροτερεύουνε. Στόχος μας λέει ο Σκέρτσος είναι η Ελλάδα του 2030 να είναι μια χώρα που θα κρατά τα παιδιά της κοντά. Ας ελπίσουμε το 2030 θέση της κυβέρνηση. Ας το πιστεύει, πάντως εσείς όχι. Δεν γίνεται δηλαδή. Και όμως να καταστρέψετε αυτό που λέμε κάθε φορά, ότι τι άλλο μπορούν, τι άλλο πια. Και όμως, για πρώτη φορά λέει θετικό ισοζύγιο, 46.000 Έλληνες γυρίσανε και μόλις 37.000 έφυγαν. Λοιπόν, επέστρεψαν λέει, έχουν επιστρέψει λέει συνολικά. Έχει ενδυναμωθεί λέει το ρεύμα επαναπατρισμού και τη διετία 2023-2024 γύρισαν 98.000. Και μάλιστα λέει 5 στους 10 επαναπατριστέντες είναι νέοι 20 έως 39 ετών, οι 3 στους 5 είναι πτυχιούχοι. Τριτοβάθμιση εκπαίδευση. Κοίτανε έξω και έχουμε κάνει ρεκόρ επαναπατρισμού. Και θα κλείσω με αυτό. Τα κίνητρα λέει της επιστροφής είναι κυρίως οικογενειακά αλλά και οικονομικά. Παιδιά, 98.000 δηλαδή, εντάξει, επιστροφές διετία 23-24, δεν ξέρω, που δεν νομίζω ότι έχουν γυρίσει φυσικά.

Πασχάλης μου γράφει: όλα αυτά συμβαίνουν εδώ και δεν πήρα χαμπάρι. Ναι, Πασχάλη μου, χιλιάδες Έλληνες έχουν γυρίσει από εξωτερικό. Σύμφωνα με τον κύριο Σκέρτσο και με τον Όσα. Καλημέρα και στην Κυριακή στο Χαϊδάρι που μου γράφει, αφού η πρωθυπουργάρα μας είχε πει ότι κάπου πρέπει να μπουν οι ανεμογεννήτριες. Μα πάντου δεν έχει αφήσει και τίποτα. Όχι, όχι, συγγνώμη. Όπα, όχι, όχι. Η κλιματική αλλαγή και οι καρακάξεις φταίνε. Άγνωστο μεταξύ, παιδιά, τώρα λοιπόν θα σας διαβάσω μια επιστολή που την έχω κρατήσει. Επειδή μου πάτε για ανεμογεννήτριες. Λέει, ο σύνδεσμος εταιριών φωτοβολταϊκών έστειλε επιστολή στον Πρωθυπουργό, λέει, για τις καθυστερήσεις στην αυτοκατανάλωση.

Λοιπόν, θα πάμε, έχω και αλεσμένο σήμερα στις 10 και 4. Θα σας πω για ποιο λόγο. Θέλω να ακούσετε κάτι. Πόσο έχω, 4 λεπτά να τα πω. Ναι. Έχω και πλήρες ρεπορτάζ, ρε παιδιά, θα προλάβει. Αυτούς τους Τούρκους περάσαν πάλι εδώ πέρα, όπλα σε εμάς στη Θράκη, δεν πειράζει. Θα σας πάω σε άλλα που είναι πιο άμεσα. Έτσι και σου παντελούνται, μου φτάνει ο χρόνος. Κάτι θα μείνει απ' έξω. Λοιπόν, λίγο μετά τις 10 θα σας πω ένα ρεπορτάζ από την Παραμεθόριο και από τις ακριτικές περιοχές. Όπου τα πάντα καταραίουν. Θα σας πω ακριβώς λίγο μετά τις 10 αναλυτικά τι γίνεται στη Φλόρινα, τι γίνεται στη Σπρωτεία και θα πάμε και εδώ πέρα στη δικιά μας την Παραμεθόρια στο Κυλκής. Όπου επίσης είναι σε καθεστώς πλήρους κατάρρευση η αστυνόμευση. Τα έχουν διαλύσει τα πάντα. Και ο κύριος Χρήστος Καριωτούδης, τον οποίο εκτός απρόπτου, γιατί είναι και τρέχοντα τα γεγονότα, γενικώς γίνεται χαμός, θα τον έχουμε γύρω στις 10 και 4. Έχει φωτογραφία από ένα αστυνομικό τιματισμένη συγκεκριμένα, αν δεν κάνω λάθος. Γενικά, και λέει οριστικά κλειστό με ευθύνη Υπουργείου. Θα τα ακούσουμε λίγο μετά τις 10, εφόσον θα πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε την πρώτη ώρα. Να σας πω αναλυτικά, σε έλεγα χθες για το λιμενικό αυτό που παλαιονίδα ότι. Προσεχώς, πρώτα θα σου γυρνάμε στο άλλο Σαββατοκύριακο. Ευελπιστώ να έχουμε και από εκεί. Όπως έλεγε για τους εποχικούς και τους πυροσβέστες, αλλά είναι η κατάσταση τέτοια που δεν μπορούν οι άνθρωποι φυσικά να τους απασχολήσω. Θα σας πάω στην Παραμεθόριο. Θα σας πάω στην ακριτική Ελλάδα. Έτσι, για να ακούσετε ακριβώς τι γίνεται. Η Γιάννα από Κομωτινή μου γράφει σε ποια χώρα γίνονται αυτά τα κίνητρα και γυρνάει ο κόσμος πίσω στον τόπο τους γιατί τα Ελληνόπουλα συνεχίζουν και φεύγουν. Ακριβώς, Γιάννα μου. Τα Ελληνόπουλα φεύγουν, αλλά τα κατατρεγμένα έρχονται. Να, ακριβώς το X56 που μου γράψε αυτό, ναι. Λοιπόν, θέλω να ακούσετε κάτι. Προλαβαίνω, Λεωνίδα, να ακούσουμε τον κύριο Χρυσοχοίδη. Λοιπόν, ήθελα που λέτε, έψαχνα γιατί αυτό καλή. Γιατί κύριε Χρυσοχοίδη μου το κάνετε αυτό, να μην σας ακούμε τη φωνούλα σας. Γιατί μετά τις 10 σας πάω το ρεπορτάζ αυτό που σας λέω από τα σύνορα, που μας έλεγε, όπως σας είχα πει την προηγούμενη εβδομάδα, ότι επιτήρησε άλλα ντρόν εκεί πέρα. Ηλεκτρονική επιτήρηση των συνόρων. Τη βόρεια γραμμή από εδώ πάνω, δηλαδή από Θεσπρωτεία, από Ήπειρο γενικώς μέχρι Εύρο. Δεν θα σας κάνω πλάκα για αυτό που θα ακούσετε, πραγματικά. Πραγματικά. Συνήθως τελευταία, εδώ και καιρό έχω να ακούσουμε τη φωνούλα του, βγαίνει δελτίο τύπου ανακοίνωση τέλος πάντων από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Ψάχνω που λέτε, έγινε πρόσφατα ένα συνέδριο που είναι για την άμυνα και την ασφάλεια, διεθνές συνέδριο, στο οποίο ήταν και ο δικός μας, ο λεγάμενος. Και λέω, δεν μπορεί, ρε παιδιά, ένα ηχητικό να βρω κάτι, γιατί αυτό που γύρισε και είπε. Γύρισε που λες η Λεωνίδα και είπε ότι η Ελλάδα είναι από τις πιο ασφαλείς χώρες στην Ευρώπη και ψάχνω κι εγώ δύσμη να βρω ατάκα. Λοιπόν, το συγκεκριμένο συνέδριο υπάρχουν διαπιστεύσεις τέλος πάντων, δεν μπορεί να πει ο καθένας, πρέπει να κλείσει πιο μπροστά, όπως και σε άλλες περιπτώσεις. Και κάθομαι που λέτε παιδιά και ψάχνω από εδώ και ψάχνω από εκεί να βρω ηχητικό του Χρυσοχοίδη. Αυτό που θα ακούσετε αμέσως τώρα, πραγματικά σας λέω, το είδες Λεωνίδα, δεν είναι ούτε fake. Ούτε παραποιημένη σελίδα, ούτε σελίδα χακαρισμένη. Είναι σελίδα στην οποία χτυπάς Χρυσοχοίδης δηλώσεις στο Defense Forum. Και μπαίνει σελίδα ελληνικού μεγάλου πρακτορείου ειδήσεων.

0: Το οποίο αντλούμε και εμείς έτσι τη σογραφία. Και πραγματικά, ακούστε λίγο τι ακούγεται. Περιμένετε να ακούσετε. Να μιλάω χρυσοχοίδης. Ακούστε τι ακούγεται και ειλικρινά, παιδιά, αυτό δεν είναι ούτε φάρσα ούτε fake. Ακούστε. Το είδες έτσι. Όταν του έστειλε το link, δεν το πίστευε. Είδες, είναι, δεν είναι ούτε ψεύτικο ούτε τίποτα. Ακούγονται κινέζικα. Αυτό. Χτυπάς. Χρυσοχοίδης. Ομιλία. Διάλεξη. Defense Forum. Μπαίνει σελίδα. Και ακούγονται κινέζικα. Αυτά. Λοιπόν, κλείνουμε την πρώτη ώρα. Επιστροφή σε ελάχιστα λεπτά από τώρα, μείνετε συντονισμένοι. Καθώς θα πάμε, θα σας δώσω το πλήρες ρεπορτάζ για το τι συμβαίνει στα σύνορά μας. Γιατί δεν είναι μόνο η Κρήτη, σας το λέω επανειλημμένα. Δεν ασχολούνται με τα υπόλοιπα, κάτω από το χαλί όλα. Έλα να ακούσουμε λίγο ακόμη τις δηλώσεις την ομιλία Χρυσοχοίδη.
1: 如何使用滴滴行程分享？在行程中点击行程分享，把自己的实时位置、车辆和司机的信息发送给联系人，让他们时刻了解你的行程。
0: Αν έχω κανένα φίλο κροατή, φίλε κροάτρια που ξέρει κινέζικα, αν μας στείλει ρε παιδί δύο ατάκες, γιατί ξέρεις κάτι. Μπορεί να λέει παιδιά, ξέρεις τι. Μπορεί αυτός να λέει εμάς να μας μεταφέρετε. Από τους διαπιστευμένους να σου πω ότι ο Χρυσοχοίδης είπε ότι είμαστε η πιο ασφαλής χώρα την Ευρώπη, από τις πιο ασφαλείς χώρες της Ευρώπης και αυτός να λέει από κάτω και τι άλλο τους περιμένει ρε φίλε και δεν ξέρουνε. Κυριακή, γράφει πάλι καλά που δεν ακούγονται τουρκικά. Κάτσε εδώ είσαι και εδώ είμαστε. Πότε θα ξημερώσει και θα βρεθούμε καμιά μουσουλμανική υπηκότητα. Χωρίς να έχουμε πάρει χαμπάρι. Λοιπόν, πρέπει να κλείσω την πρώτη ώρα, το έχω καθυστερήσει. Μένετε συντονισμένοι. Επιστροφή σε ελάχιστα λεπτά από τώρα με το ρεπορτάζ.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310 25 23 20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
3: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
4: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Αν κολυμπάσει κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο,
6: δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει και αφέσου στη φυσική ομορφιά. Τηλέφωνο 2427-049-458 και agiaelenebeach.gr.
7: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
8: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
9: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.

0: Επιστροφή δεύτερη ώρα. Ο Κωνσταντίνος μου γράφει Χρυσοχοίδης με κινέζικα, Κερίδης με τουρκικά, Μητσοτάκης με αλαμπουρνέζικα, καλά το πάμε. Λοιπόν, πάμε, λέτε, κατά κάποιο τρόπο και στο μεταναστευτικό. Θα σας πω δύο λόγια πριν πάμε στον καλεσμένο μας και θα ακούσουμε από την πέρα μεθόριο. Είμαστε εδώ πέρα στο Κιλκί, στη Γινετέ, και ήταν πραγματικά ανακοίνωση καταπέλτης. Είδα χθες νωρίς το βράδυ. Λοιπόν, που λέτε, θεσπρωτεία, και από εκεί φαίνονται κάποια πράγματα και θα σας πω για κάποιο λόγο. Στην ανακοίνωση από την Ένωση Αστυνομικών Θεσπρωτείας αναφέρουν ότι η αστυνόμευση καταραίει, η θεσπρωτεία δεν αντέχει άλλη αποδυνάμωση, και μεταξύ άλλων αναφέρουν ότι είναι παραμεθόριος νομός, και προσέξτε το ΣΟΣ, να το πω έτσι. Το ΣΟΣ είναι για τον κύριο Πλεύρη, κύριο Θάνο Πλεύρη, όχι Κωνσταντινό, τον κύριο Θάνο Πλεύρη. Λέει αυξημένες μεταναστευτικές και διασυνοριακές ροές, μεταξύ άλλων. Μεταξύ το θέμα ότι υπάρχει και τουρισμός και όλα αυτά. Χερσαία σύνορα με την Αλβανία. Διεθνής πύλη εισόδου, το λιμάνι Γουμενίτσας. Και εγώ θα σας θυμίσω κατά διαστήματα όλα αυτά απλά κάθε φορά, ότι δεν είναι μόνο η Κρήτη. Μπαίνουν από παντού, από όπου υπάρχει σύνορο, ελληνικό σύνορο. Θα υπενθυμίσω αυτά που σας έχω πει, ότι μπαίνουν παράνομοι, παρανόμως από Αλβανία. Έχουμε κλιματικότητα και από παρανόμους ερχόμενους Αλβανούς. Και Χαλκιδική και Θεσσαλονίκη κατά κύριο λόγο. Και στην υπόλοιπη χώρα. Επίσης κατά διαστήματα εκεί πέρα στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας εντοπίζονται είτε φορτηγά, είτε αυτοκίνητα που είναι πάνω σε πλοίο που καταφτάνουν, και είναι μέσα παράνομοι αλλοδαποί. Της προάλλης ήταν δύο Μαροκινοί και μία γυναίκα από Αλγερία. Γενικά έρχονται. Τόσο είναι αυτό. Πρώτον, η θεσπρωτεία είναι παραμεθόριος νομός, αλλά όπως αναφέρουν αντιμετωπίζεται ως νομός δεύτερης κατηγορίας. Κύριε Πλεύρη και κύριε Χρυσοχοίδη, με τα όλα αυτά τα ντρόνς, αυτά τα σύνορά μας που θα σηκώνατε, θα έχει ηλεκτρονική επιτήρηση, τι γίνεται? Αυξημένες μεταναστευτικές και διασυνοριακές ροές, λένε. Στραγγίζουν τη θεσπρωτεία, όπως επίσης και τη Φλόρινα, την ακριτική Φλόρινα. Μου ότι αυτό σημαίνει φυσικά και για την ασφάλεια των πολιτών, έτσι. Και φυσικά έχουμε και την ανακοίνωση από τη δικιά μας την παραμεθόρα εδώ πέρα στο Κιλκίς. Να πάρουμε τηλέφωνο το καλεσμένο μας σιγά σιγά, Λεωνίδα. Επίσης πρέπει να σας πω το εξής. Μάλλον το Κιλκίς ήταν και λίγο, θυμάστε που τα λέγαμε εδώ πέρα, που αυτά που κάποιοι τα διαψεύδανε μέσος, και μετά αρχίζει να κυκλοφορεί πολύ το θέμα. Επίσης με τον κύριο Καριωτούδη που θα μιλήσουμε σε λίγο το είχαμε βγάλει. Το Κιλκίς προφανώς ήταν και το test drive, να το πω έτσι, και για τους βιομετρικούς ελέγχους. Με το χαμό που γίνεται, γιατί εδώ πέρα ότι γίνεται χαμός με το βιομετρικό έλεγχο, θα κάνω μια παρένθεση, και στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια, και η ίδια η Φοντερ Λάιεν το είπε, έτσι. Αλλά δεν πειράζει, που θα κάνουμε τα πειράματά μας στην Ελλαδίτσα μας και στην παραμεθόριό μας. Υπενθυμίζω, θεσπρωτεία, Φλόρινα, παραμεθόριος, ακριτικές περιοχές να στραγγίζονται. Και είναι σημεία από τα οποία περνάει κόσμος. Εδώ πέρα κάθε φορά ακούτε που σας λέω ρεπορτάζ, όχι ήρθα πιάσαν αυτόν, όχι πιάσαν αυτούς. Λοιπόν, οπότε θα πάμε να δούμε την κατάσταση στην παραμεθόριό μας στο Κιλκίς, γιατί είναι συγκλονιστική καταγγελία που θα ακούσετε. Αυτά που έχουμε μέσω τώρα, όπως αναφέρει και σε ανακοίνωση Ένωσης Αστυνομικών Κιλκίς, τον πρόεδρο της οποίας θα μιλήσουμε τώρα με τον κύριο Χρήστο Καριωτούδη, είναι σε άμεσο κίνδυνο τόσο αστυνομικοί και πολίτες φυσικά. Και να πω πραγματικά ότι, γιατί εκεί πέρα στο Κιλκίς τα ακούμε κανονικά όπως είναι και έχουμε και μια εικόνα για το τι συμβαίνει. Και πλέον οι ευθύνες είναι άμεσα, κατευθείαν, σε αυτό που λέω κατά διαστήματα, πολιτική και φυσική ηγεσία, που πετάνε χαρταετό. Λοιπόν, θα πάμε λοιπόν στο Κίλκης να δούμε τι συμβαίνει, γιατί τα πράγματα είναι από το κακό στο χειρότερο. Θα πάμε στον καλεσμένο μας. Κύριε Καριωτούδη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κυρία Πουλιουκλή, καλημέρα στους ακροατές σας. Έχουμε προειδοποιήσει πολλάκις, ναι. Τα γνωρίζετε, τα βλέπετε, ναι, κι εσείς, για την κατάσταση στην οποία έχουμε φτάσει στο σήμερα. Η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο. Εμείς ως Ένωση είχαμε προειδοποιήσει πάρα πολλές φορές, είχαμε προτείνει και λύσεις. Είχαμε μετά από μια σειρά συνταξιοδοτήσεων, αθρώων συνταξιοδοτήσεων, μαζικών συνταξιοδοτήσεων που συνεχίζονται ακόμα και θα ενταθούν τα επόμενα χρόνια. Διαβατηριακά τμήματα τα οποία λειτουργούν στον αυτόματο πιλότο. Τα βλέπετε, τα έχετε δει και
0: με όλη την κατάσταση πραγματικά.
1: Έχουμε αναδείξει, ναι, τα προβλήματα.
0: Ναι, ναι.
1: Συνοριακά τμήματα τα οποία έχουν αποδεκατιστεί. Και φυσικά τρίτο συνεχόμενο καλοκαίρι, με αποκλειστική πλέον ευθύνη, γιατί λέμε τα πράγματα με το όνομά,
0: ναι, της,
1: αποκλειστική ευθύνη του Υπουργού, του Υπουργείου, από τον νομό Κυλκής λείπουν 110 αστυνομικοί. Τρίτο συνεχόμενο καλοκαίρι και το χειρότερο καλοκαίρι.
0: Το χειρότερο αυτό είναι που λέτε πραγματικά.
1: Βάση δύναμης, βάση αστυνομικής δύναμης.
0: Σε επίπεδα παραλογισμού, όπως τονίζετε.
1: Σε επίπεδα πλέον παραλογισμού. Δηλαδή αυτό που ζούμε δεν υπάρχει. Αυτή η πρακτική, αυτή η τακτική που ακολουθεί το Υπουργείο τα τελευταία 3 χρόνια. Με τις αποσπάσεις. Δηλαδή,
0: να πούμε, ναι, συγγνώμη κύριε Καριωτούδη, αυτό εδώ πέρα είναι συγκλονιστικό, αυτό ότι στο αστυνομικό τμήμα Γουμένισσας είναι μόνο ένας αστυνομικός αναβάρδια.
1: Φτάσαμε λοιπόν στην χθεσινή καταγγελία. Λάβαμε ως Ένωση μια καταγγελία, μια έγγραφη καταγγελία από συνάδελφο, η οποία έχει κοινοποιηθεί και στην διοίκηση, στην ηγεσία του νομού Κυλκής. Τότε το αστυνομικό τμήμα Γουμένισσας λειτουργεί πλέον με ένα άτομο, με ένα αστυνομικό αναβάρδια. Είναι αστυνομικό τμήμα με πλήρες αρμοδιότητες, εποπτεύει μια περιοχή των 5-6 χιλιάδων κατοίκων, έτσι, και τους αφήσανε, έμειναν βασικά, με όλα αυτά τα οποία σας είπα πριν, έμειναν 15 αστυνομικοί, εκ των οποίων φανταστείτε ότι από τις 15 οι 5 είναι υποχρεωμένοι να ασχολούνται, να απασχολούνται στην έκδοση μόνο αποκλειστικά ταυτοτήτων, στο γραφείο ταυτοτήτων. Βάσει για το αγώνα του αρχηγείου,
0: ναι,
1: έτσι, γιατί
0: είναι
1: και αυτό το αντικείμενο.
0: Έτσι. Ναι, μόνο.
1: Ναι, και να μην πω τώρα και εκεί έχει γίνει έχουν γίνει άλλα πράγματα εκεί πέρα όσον αφορά τα γραφεία ταυτότητα, τα έχουμε καταγγείλει και αυτά. Αλλά στην ουσία έχουν αφήσει στο τμήμα 10 με 15 άτομα, 10 με 15 αστυνομικούς, στο τμήμα της Γουμένισσας. Οπότε φτάσαμε στο σημείο να έχουμε έναν αστυνομικό αναβάρδια και υπήρξε ένα περιστατικό στην προχθεσινή βάρδια, νυχτερινή βάρδια, όπου υπήρξαν 4 εμπλεκόμενοι πολίτες. 2 καταγγέλλοντες και 2 καταγγελόμενοι. Οπότε υπήρχε ένας αστυνομικός μόνος για να διαχειριστεί μια αυτόφορη διαδικασία από πού να το πιάσεις και πού να το αφήσεις. Δηλαδή ο ίδιος ο αστυνομικός έπρεπε να εκτελέσει ανακρατικά καθήκοντα, να διεκπαιρώσει την αυτόφορη διαδικασία, να φυλάξει τους κρατουμένους προσωρινά μέχρι να έρθουν ενισχυτικές δυνάμεις, να είναι υπεύθυνος για το κατάστημα, για το κτίριο. Τι να σας πω τώρα, ένας αστυνομικός για όλες τις δουλειές. Και φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, ο ίδιος εκτιθέμενος σε άμεσο κίνδυνο, όχι μόνο ο ίδιος, φυσικά και οι πολίτες.
0: Και οι πολίτες, ναι, γιατί καταρχήν μένει χωρίς αστυνόμευση όλη η περιοχή, έτσι. Χώρια που ούτως ή άλλως έχετε προβλήματα, ούτως ή άλλως έχετε θέματα.
1: Αυτό,
0: έτσι.
1: Κυρία Πουγιουκλήτο, μένει η περιοχή χωρίς αστυνόμευση, πλέον το έχουμε προσπεράσει εντός αγωγικών, υπό ποια έννοια. Το έχουμε καταγγείλει δεκάδες φορές και βλέπω ότι δεν ασχολείται κανένας. Εμείς φτάσαμε δηλαδή στο σημείο της Ένωση. Αυτή τη στιγμή να προσπαθούμε να διαφυλάξουμε το τελευταίο κάστρο, να το πω έτσι, την νομική, ηθική και προστασία των συναδέλφων μας. Και γιατί έχουν μείνει τελείως ακάλυπτοι αυτό το πράγμα το οποίο εξελίσσεται.
0: Και μιλάμε ότι αυτή τη στιγμή, όπως αναφέρετε και εσείς, ότι μιλάμε για ότι είναι στα πρόθυρα η Διεύθυνση Αστυνομίας Κυλκής, στα πρόθυρα πλήρους κατάρρευση, όπως αναφέρετε. Και να πούμε το εξής.
1: Δεν είναι μόνο το αστυνομικό τμήμα. Το αστυνομικό τμήμα Γουμένισσας είναι αυτή τη στιγμή το χειρότερο παράδειγμα, έτσι όπως το έχουν αφήσει, έτσι όπως έχει ρημάξει. Αλλά και οι υπόλοιπες υπηρεσίες βαίνουν προς τα εκεί. Κυρίως τα αστυνομικά τμήματα.
0: Να θυμίσουμε ότι μιλάμε για παραμεθόριο, μιλάμε για την Ελισκοπιανή Μεθόριο, μιλάμε για τα ηλίωτα προβλήματα. Έχετε και δομή, έχετε και χίλια δυο, έχετε εγκληματικότητα, έχετε κόσμο παρανόμους που έρχονται από τα Σκόπια.
1: Το ΑΤΑΦ Γουμένισσας είναι στα 10-15 χιλιόμετρα από το αστυνομικό τμήμα Παιωνίας, στο οποίο αστυνομικό τμήμα Παιωνίας είναι εγκατεστημένο στην αρμοδιότητά του το κάμπ μεταναστών της Νέας Καβάλας, το οποίο έχει μέσα 1.500 άτομα.
0: 1.500 άτομα, Μάλιστα. 1000
1: με 1500 άτομα είναι. Σε μόνιμη βάση μέσα εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή μια περιοχή η οποία βράζει, γενικά όλος ο νομός, μια περιοχή, ένας νομός ο οποίος βράζει και έχουμε αφαιθεί στο έλεος του Θεού όσον αφορά τις αστυνομικές δυνάμεις. Έχεις έναν υπουργό ο οποίος βγαίνει και δηλώνει ότι τα 2/3 υπηρετούν των αστυνομικών δυνάμεων στην επαρχία. Η πληροφορία αυτή δεν επιβεβαιώνεται από εμάς. Βασικά...
0: Μπορώ να σου πω δεν ισχύει γενικώς, γιατί επαρχία εννοείται οτιδήποτε πέρα από την Αθήνα. Όλες οι μεγάλες πόλεις και φυσικά...
1: Εννοείται ότι το μεγάλο ζόρι, το μεγάλο πρόβλημα της ελληνικής αστυνομίας είναι η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη. Το μεγάλο στίχημα είναι εκεί, εννοείται. Αλλά η επαρχία έχει ρημάξει.
0: Όχι, είναι γεγονός αυτό που λέτε, γιατί...
1: Οι ισορροπίες, δηλαδή, δεν υπάρχουν ισορροπίες. Η επαρχία έχει ρημάξει, τελείωσε.
0: Καταρχήν δεν υπάρχει, δεν μπορεί να υπάρξει αστυνόμευση.
1: Μιλάμε πλέον με αριθμούς, νούμερα και καθημερινά γεγονότα.
0: Και περιστατικά, έτσι, δηλαδή...
1: Και περιστατικά, ναι.
0: Εδώ πέρα, δηλαδή, τι να σας πω τώρα από... Όχι μόνο κριτικές και παραμεθόρες περιοχές, να σας πω τώρα για την Πελοπόννησο, να πάω στα νησιά. Πού να πάω, δηλαδή, είναι αυτό πράγμα, είναι πλήρης κατάρρευση. Και εσείς
1: την
0: επίσης,
1: επαρχία, ναι, δηλαδή, ναι, θεωρώ ότι την έχουν σβήσει από το χάρτη.
0: Ναι.
1: Και από την άλλη, αυτό το οποίο συντελείται με το σύστημα αυτό των αποσπάσεων, δηλαδή πήγαινε ο υπουργός σε μία περιοχή, π.χ. στην Ηλία, τι τους ζητάνε εκεί οι τοπικοί άρχοντες κτλ. Θέλουμε να ενισχυθούμε, θέλουμε μια ενίσχυση. Καλά κάνουν και το ζητάνε για τον τόπο τους. Ο τρόπος όμως με τον οποίο γίνεται αυτή η ενίσχυση, ο τρόπος αυτός ο οποίος έχει παγιδευτεί τα τελευταία 3 χρόνια με καθαρή ευθύνη του υπουργού πλέον, έτσι να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, είναι απαράδεκτος. Δηλαδή τι κάνει, παίρνει, π.χ. ζητάει η Λία 10 άτομα, μια δεκαμελή σοπ και π.χ. θα πάρει 10 άτομα από το Κιλκής να τα πάει στην Ηλία.
0: Βασικά αυτό κάνει να στο
1: δηλαδή ρημάζει τον ένα νομό και τον άλλον για να φτιάξει κάποιους άλλους νομούς που πιθανόν δεν ξέρω με ποια κριτήρα πλέον γίνονται αυτές οι μετακινήσεις, οι ανταλλαγές πληθυσμού. Ωραία. Και αντί να ενισχύσει την Ηλία, για τώρα φτιάξει την Ηλία ως παράδειγμα, με μόνιμο προσωπικό, με προσλήψεις. Εάν δηλαδή θεωρούμε ότι το Κιλκής, η Ηλία, η Δράμα, η Καβάλα, η Ροδόπη δεν έχουν ελλείψεις σε προσωπικό, πρέπει να γίνουν προσλήψεις, μεταθέσεις.
0: Τώρα μιλήσατε και για τη Δράμα, που άλλη υπόθεση εκεί πέρα για όσους που είναι ουσιαστικά ένα κομβικό σημείο που έρχονται από τα σύνορα, αυτοί που περνάνε παράνομοι και καλά. Ιδιώκονται από το καθεστώς σε Ερντογάν, για την άλλη πληγή και αυτό που έρχονται από πάνω από τον Εύρο. Και είναι κομβικό σημείο και η Δράμα εκεί πέρα, έτσι. Όπως κομβικό σημείο είστε και εσείς στο Κιλκής, γιατί έχετε. Εγώ βλέπω κάποια διαστήματα στα δελτία τύπου και με καταδιώξεις και με κόσμο που έρχεται παράνομο, με κόσμο παράνομο αλλοδαπό, όπως έχουμε και Θεσσαλονίκη που βαλάει άλλους παρανόμους. Γιατί δεν είναι μόνο η Κρήτη που βλέπουμε κατά εκατοντάδες, το λέω εδώ πέρα στον κόσμο. Έρχονται από παντού.
1: Έχετε πολύ δίκιο. Εγώ πάλι θα ξανασταθώ στο γεγονός ότι θα το ξαναπώ, την επαρχία δυστυχώς από αστυνομικής απόψεως. Το λέω, αυτό που βλέπουμε και εμείς οι αστυνομικοί, την επαρχία την έχουν ρημάξει.
0: Ναι, πραγματικά. Ισχύει.
1: Δεν υπάρχει αυτό το οποίο το ζούμε. Δηλαδή, ο Δήμος Κιλκής, αυτή τη στιγμή, παράδειγμα, ο Δήμος Κιλκής είναι μια τεράστια έκταση γεωγραφική.
0: Και με τεράστια ευθύνη, αυτό πρέπει να το.
1: Έτσι, 40-50.000 πληθυσμό όσο είναι ο Δήμος Κιλκής όλος μαζί, και έχει μείνει να εποπτεύεται την τελευταία δεκαετία μετά από απανωτά λάθη. Λάθη, δηλαδή με σφράγισμα υπηρεσιών, μείωση της δύναμης, λάθος κατανομή και έχει φτάσει να υποπτεύεται ολόκληρος αυτός ο Δήμος από ένα περιπολικό. Ένα μόνο περιπολικό για όλο αυτό το Δήμο. Όπως και στο Δήμο Παιωνίας έχω να λέω ότι πριν μια δεκαετία περίπου υπήρχαν 9 περιπολίες και τώρα μεταβίας υπάρχει μία.
0: Είναι το γνωστό περιπολικό με το μισό εκατομμύριο και 1.000.000 χιλιόμετρα, να υποθέσω, κύριε Καριωτούδη, ακόμη σε αυτό το στάδιο είμαστε, να υποθέσω.
1: Ναι, εννοείται. Δεν είναι υλικοτεχνικός εξοπλισμός. Είναι εκεί που βρίσκεται, εκεί που βρισκόμασταν. Είμαστε υπό του μηδενός, έτσι, δεν το συζητάμε. Αλλά εδώ φανταστείτε ότι πλέον παλεύουμε για να μην κάνει υπηρεσία, να μην εκτελεί υπηρεσία ένας μόνος αστυνομικός.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, γι' αυτό σας είπα πριν ότι έχουμε ξεπεράσει το στάδιο. Πλέον έχουμε ζητήσει και έχουμε ζητήσει πράγματα τα οποία θα έπρεπε να είναι αυτονόητα σε μια σωστά οργανωμένη πολιτεία. Αλλά φτάσαμε στο σημείο εδώ να παρακαλάμε τώρα να μην εκτελεί υπηρεσία ένας αστυνομικός μόνος του νύχτα σε κεντρικό αστυνομικό τμήμα.
0: Κύριε Καριωτούδη, επίσης αυτό που λέμε για την περιφέρεια. Να, τώρα τι μου θυμήσατε, αυτό είπατε για ένα άτομο. Ότι έχω αναφέρει και εδώ και μου έχουνε, όταν το είχα αναφέρει, μου είχαν επικοινωνήσει και από άλλες περιοχές. Για επαρχία που μιλάμε, να το πω έτσι. Περιφέρεια. Ότι πάνω σε αυτό που λέτε, ότι εδώ πέρα υπάρχουν στις επαρχιακές πόλεις, στην περιφέρεια, ομάδα Δίας που είναι μόνο ένα άτομο. Ένα άτομο και το λέγεται ομάδα Δίας. Είναι ένα άτομο, μία μηχανή.
1: Να σας δώσω παράδειγμα για το Κιλκής. Η ομάδα, το Κιλκής, επικυρσιακά, είναι μία ομάδα Δίας η οποία είναι χωρισμένη στο Δήμο Κιλκής και στο Δήμο Παιωνίας. Mm-hmm. Ωραία. Στο Δήμο Παιωνίας η ομάδα Δίας εδώ και πάνω από 3-4 μήνες δεν υφίσταται πλέον λόγω συνταξιοδοτήσεων και αποσπάσεων. Έμεινε ένας αστυνομικός μόνος του και την κατήργησαν την ομάδα Δίας.
0: Σοβαρά
1: στο
0: τώρα.
1: Δήμο Παιωνίας. Έχει καταργηθεί πλήρως, έτσι, πλήρως, δεν υπάρχει. Και έχει μείνει η ομάδα Δίας μόνο στο Κιλκής, η οποία ομάδα Δίας στο Κιλκής, πάλι λόγω αποσπάσεων, συνταξιοδοτήσεων κτλ., έχουν μείνει αυτή τη στιγμή 4 άτομα. Έτσι από 16 που ήταν.
0: Ναι, θα έπρεπε να είναι έτσι. Είναι με δίκυκλα αστυνόμευση.
1: Ήταν για την πλήρη διάλυση. Ναι, ναι. Και για την πλήρη διάλυση δεν υφίσταται πλέον βασικά ομάδα Δίας στο Κιλκής, να το πω έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Απλά.
0: Αδυνατό. Τι να πω, δηλαδή.
1: Μια σημείωση γι' αυτό. Φανταστείτε ότι εδώ στο Κιλκής η ομάδα Δίας διαλύθηκε και εμείς σαν Κιλκής στέλνουμε αστυνομικούς της ομάδας Δίας στην ομάδα Δίας Αχαΐας.
0: Σοφαρά
1: τώρα. Για να ενισχύσουμε την Αχαΐα. Οι αστυνομικοί της Δίας του Κιλκής βρίσκονται στην Αχαΐα. Και το Κιλκής δεν έχει Δίας.
0: Παράνοια.
1: Παράνοια.
0: Και είναι αυτό κυρίως. Μιλάμε εντάξει, για ανθρώπινες ζωές. Μιλάμε για τις ζωές και τις δικές σας και των πολιτών. Δηλαδή τώρα πραγματικά που βρίσκεται και έχει να το περηφανεύετε, που βέβαια τώρα εντάξει θα το τραβήξω.
1: Για να πω κάτι για τις αποσπάσεις. Mm-hmm. Γιατί οι αποσπάσεις.
0: Ναι, βέβαια.
1: Είναι,
0: ναι.
1: Φυσικά όπως παντού, όπως σε όλο το δημόσιο τομέα, όπως σε όλα τα κράτη, αποζημιώνονται. Έτσι. Είναι ναι. Ένα εξτρά χρηματικό ποσό. Έχουμε έναν υπουργό που έκπληκτος έβλεπα προχθές, διάβαζα. Ότι δήλωσε ότι για ποιο λόγο οι αστυνομικοί να μην θέλουν να αποσπαστούν π.χ. γιατί ενισχύεται το εισόδημά τους και είχε και ως επίτευγμα το ότι μπορούν πλέον και οι αστυνομικοί της Αθήνας να αποσπαστούν για να ενισχύσουν το εισόδημά τους. Κύριε Υπουργέ, δεν θέλουμε να ενισχύεται το εισόδημά μας με το να ξεσπιτωνόμαστε το σπίτι μας, να φεύγουμε από το σπίτι μας. Σε μια ευνοούμενη, οργανωμένη, σωστή πολιτεία, τα εισοδήματά μας θα ήταν ενισχυμένα και τσιμεντωμένα, ώστε να μην χρειάζεται να ξεσπιτωθώ
0: ναι,
1: και να είμαι τουρίστας και να υπάρχει αυτή η ανταλλαγή αστυνομικών πληθυσμών και να καταραίει το αστυνομικό οικοδόμημα πίσω στους τόπους μας.
0: Και επίσης τώρα θα συμπληρώσει κάτι άλλο.
1: Έτσι, να πω κάτι.
0: Βέβαια, ναι, βεβαίως, ναι.
1: Περνάμε από πάνω σε αυτό το κομμάτι. Mm-hmm. Κερδίσαμε το επίδομα παραμεθωρίου μετά από δεκαετίες που δεν το λαμβάναμε. Mm-hmm. Το κερδίσαμε όμως μισό, 50% πάλι οι αστυνομικοί.
0: Και όχι πάλι όλοι της παραμεθωρίου.
1: Γιατί το δώσανε mm-hmm. στο Κιλκής, το επίδομα παραμεθωρίου, αλλά δεν το δώσαν σε όλες τις υπηρεσίες.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Το δώσανε ναι, μόνο στα ναι. Συνοριακά. Δεν το δώσαν παράδειγμα ούτε στα φωταβουμένη σας, ούτε στις υπηρεσίες της έδρας. Είμαστε ή δεν είμαστε παραμεθώριος. Δηλαδή στο Κιλκής αυτή τη στιγμή που χορηγήσανε το επίδομα στον νομό Κιλκής το έχουν πάρει τα τμήματα διαβατηριακού ελέγχου και τα συνοριακά τμήματα. Οκ, σωστό, εννοείται, αυτό το διεκδικούσαμε. Πλην όμως είναι δυνατό να μην το παίρνει ο αστυνομικός που υπηρετεί στην έδρα του Κιλκής. Ενώ εκεί μέσα στην έδρα του Κιλκής ο δάσκαλος, ο νοσοκόμος, όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι στο Δήμο το λαμβάνουν το επίδομα.
0: Αυτό λαμβάνεται γιατί κανονικά σαν παραμεθώριος, δεν το γνώριζα. Εγώ νόμιζα ότι. Γιατί βλέπω ότι.
1: Είναι αναγνωρισμένο. Είναι αναγνωρισμένη περιοχή ως παραμεθώριος. Αντιμετωπίζουμε αυξημένες μεταναστευτικές ροές, γιατί και αυτό είναι μια προϋπόθεση στο επίδομα. Ωραία. Και το αποφασίσαμε να το δώσουμε στο μισό νομό. Και βγάλαμε το κοστολόγιο εμείς σαν ένωση και λέμε ότι, τους λέμε ότι μόνο 10 αστυνομικούς να κόψετε από τις αποσπάσεις, από τους 110 δηλαδή, να γίνουν 100. 10 να κοπούν. Το ποσό που εξοικονομείται μηνιαίως επαρκεί για να πάρουν το επίδομα παραμεθωρίου και όλοι οι υπόλοιποι.
0: Ναι.
1: Είναι τόσο απλά τα μαθηματικά. Και επιλέγουν από την πολιτική ηγεσία να συνεχίζουν σε αυτό το δρόμο της παράνοιας.
0: Γενικά όλα είναι παράνοια, κύριε Καντατούδη. Πραγματικά, πραγματικά. Και πάνω σε αφορά την αίσθηση της αντινόμευσης, τώρα πώς θα συζητάμε, γιατί δυστυχώς είναι πάρα πολλά. Δεν ξέρω τι γίνεται στο Κιλκίς, αλλά πρέπει να πω για τέλεια κάτι συστήματα στον κόσμο, τουλάχιστον είμαστε εδώ πέρα Θεσσαλονίκη, ότι έχει αποδυναμωθεί η κανονική αστυνόμευση και πάλι δηλαδή ό,τι μπορούν να κάνουν αυτοί που τους αφήνουν να είναι στην πρώτη γραμμή, γιατί παίρνουν κόσμο την πρώτη γραμμή, γιατί εμείς έχουμε άλλο ταλκά εδώ πέρα με το flyover. Παίρνουν από τη Δία, παίρνουν από τη Ζήτα, παίρνουν από την Τρομοκρατική, παίρνουν από εδώ και παίρνουν από εκεί και τους βάζουν να κάνουν δουλειά τροχονόμου. Δεν το λέω υποτιμητικά, καταλαβαίνετε τι λέω. Δυστυχώς δεν ξέρω τι ακριβώς. Βασικά δεν ξέρω τι τους γίνεται. Τα έχουν διαλύσει όλα.
1: Εγώ είμαι πρόεδρος στην Ένωση Αστυνομικών Κυλκής. Είμαστε στην επαρχία έτσι, αλλά επειδή εννοείται ότι έχουμε άριστες σχέσεις με τους συναδέλφους μας Αθήνα και Θεσσαλονίκη και με τα σωματεία και τα προεδρία, έτσι η κατάσταση στις πόλεις φυσικά ήταν, είναι και δεν φαίνεται να γίνει κάτι καλύτερο, απογοητευτική τελείως.
0: Ναι, δυστυχώς, ναι.
1: Έλεγα πριν ότι έχουν ρημάξει την επαρχία, αλλά... οι πόλεις, η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, ήταν ήδη ρημαγμένες.
0: Ναι, δυστυχώς.
1: Και δεν διορθώνεται η κατάσταση. Φυσικά δεν έχει διορθωθεί τίποτα από ό,τι βλέπουμε εμείς ούτε εκεί. Πάμε από το κακό προς το χειρότερο.
0: Αυτό ακριβώς όπως το λέτε. Δεν βλέπουν να υπάρχει κάποια βούληση για κάτι. Σε εσένα λες και το βάζουν κάτω από το χαλί. Λες και είναι σε έναν διαφορετικό κόσμο. Τα λέτε, τα λέμε εδώ πέρα, τα συζητάμε και είναι λες και δεν συμβαίνει τίποτα. Είναι απλά Κυριακή και σήμερα. Δυστυχώς, και αύριο θα είναι απλά Δευτέρα.
1: Κοντεύω 30 χρόνια, αυτό το οποίο είναι κοινό, μυστικό, αλλά αποδεκτό από την ραχοκοκαλιά του σώματος, είναι ότι δεν έχουμε διοίκηση.
0: Ναι. Έτσι.
1: Δεν έχουμε διοίκηση σωστή, δεν έχουμε ηγεσία βασικά.
0: Αυτό, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Είναι ένα συνοθήλευμα διοικούντων, το οποίο είναι απαγκιστρωμένο από την πολιτική ηγεσία. Δηλαδή, δεν πρόκειται να πάμε μπροστά με αυτή τη λογική.
0: Ναι. Καταλαβαίνω πολύ καλά τι λέτε.
1: Γιατί, καταλαβαίνετε τι.
0: Ναι, γιατί έχω αναφέρει εδώ πέρα και αρκετές φορές όσον αφορά τους γαλονάτους από πάνω. Να το πω έτσι απλά, έτσι, και ρεαλιστικά. Τις διοικήσεις μπορεί να μην είναι όλοι, αλλά επειδή βλέπω και από με άλλους συναδέλφους που έχω μιλήσει και κάποιους που έχουν βγει εδώ πέρα στην εκπομπή το τι γίνεται, ότι σε τελείως διαφορετικό κόσμο. Και θα μου επιτρέψετε να το πω, το έχω ξαναπεί στον αέρα. Ότι δεν ξέρω το πεζοδρόμιο, ότι έχει να πάνε απέναντι στο περίπτερο. Και αυτοί οι άνθρωποι διοικούν, δίνουν εντολές. Και αυτό έχει να κάνει και με εμάς.
1: Με ελάχιστες εξαιρέσεις, είναι έτσι ακριβώς. Δηλαδή αυτοί που μας διοικούν δεν έχουν βγει ποτέ στο δρόμο, να το πούμε λίγο λαϊκά.
0: Κύριε Καλιωτούδη, ναι, πείτε μου.
1: Νύπτω τα σχήρας μου στις ευθύνες, έτσι, από μέρους.
0: Αυτό.
1: Μόλις συμβεί το κακό, είναι όλοι εξαφανισμένοι και κοιτάνε δεξιά και αριστερά.
0: Με αυτό κλείνοντας να υπενθυμίσω ότι γιατί την πολύ μεγάλη υπόθεση που έχουμε με τη δολοφονία του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη, ο διευθυντής της αστυνομίας Πειραιά, και θα το πω κανονικά γιατί
1: έχει... Είναι ένα 38 παράδειγμα.
0: Ναι, όπως να πω και στον κόσμο, ο διευθυντής αστυνομίας Πειραιά δεν ήξερε εκείνο το βράδυ, δεν ήξερα, δεν γνώριζα, όχι πρέπει ξέρω εγώ να μου στείλει ο αττικάρχης εντολή, ο διευθυντής αστυνομίας δεν ήξερε να καλέσει ασθενοφόρο που ήξερε ότι γινόταν έξω ο κακός χαμός, ότι υπήρχε ένας άνθρωπος που αιμορραγούσε μέχρι θανάτου, δεν ήξερε να πει στο γήπεδο να ανοίξει το ηχείο, το μεγάφωνο και να πει υπάρχει ένας γιατρός για να πάει εκεί. Και είναι πάρα πολλά άλλα τα οποία... Θα τα δούμε και προσεχώς, αλλά θέλω να πω, επειδή ακριβώς μιλήσαμε για τη διοίκηση, είναι το πιο 38 παράδειγμα. Και επίσης αυτό δεν. Εδώ και πάρα πολύ καιρό ξέραμε όλοι για τον Διευθυντή Αστυνομίας Πειραιά. Είχε ακουστεί, λέμε, τέλος πάντων είναι μια δείξη εξέλιξη, δεν θα μιλήσει χωρίς στοιχεία, χωρίς καταθέσεις. Αλλά είδαμε αυτό το ξεδιάντροπο πράγμα, να μου επιτραπεί η έκφραση, ότι πήγε μια τέτοια μοίρα βραδιά, μια τέτοια δύσκολη βραδιά. Με το τραγικό αποτέλεσμα να πεθάνει με φρικτό τρόπο ένας άνθρωπος.
1: Τραγικό περιστατικό που έχασε τη ζωή του ο συνάδελφος, ο Λιγκερίδης, αποκαλύπτεται δυστυχώς όλη η ριδομή της ελληνικής αστυνομίας, το πώς έχει μορφωθεί τις τελευταίες δεκαετίες. Δυστυχώς.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Το τραγικό περιστατικό.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Γιατί και με αυτή τη διήμερη κατάθεση πριν από στον κόσμο που ήταν Πέμπτη και Παρασκευή στο δικαστήριο, θα έπρεπε ήδη να κινητοποιηθεί η ηγεσία σας, φυσική και πολιτική ηγεσία, έτσι. Και να αρχίσετε να αποδώσει.
1: Τους είδατε, ναι. Συγγνώμη, τίποτα. Τους είδατε πουθενά.
0: Όχι, πουθενά, τίποτα. Ούτε καν.
1: Τους είδατε πουθενά.
0: Πουθενά. Ούτε καν. Έστω να προχωρήσουν σε διάψευση. Τίποτα. Έστω να πεις ότι θέλουν να τα βάλουν πάλι κάτω από το χάλι. Τίποτα. Παντελώς εξαφανισμένοι.
1: Φανταστείτε σε ένα. Πάνω θα το ξαναπώ. Σε ένα τόσο μεγάλο και τραγικό γεγονός, ναι, έτσι, που ένας άνθρωπος έχασε ζωή του.
0: Ναι.
1: Που δολοφονήθηκε.
0: Δολοφονήθηκε, ναι, αυτό. Και εσύ τις άλλες είναι και έχουμε γενικά είναι και για απόπειρα ανθρωποκτονίας για τους άλλους 16 συναδέλφους τους, έτσι. Δεν μιλάμε για το κατηγορητήριο, είναι όχι απλά βαρύ.
1: Φυσικά, ναι, ναι.
0: Και ο άλλος, ας πούμε,
1: και
0: απλά
1: δεν είναι η μοναδική, και δεν είναι η μοναδική περίπτωση, έτσι. Είναι μία από τις εκατοντάδες περιπτώσεις. Ναι.
0: Κύριε Καριωτού, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη σας εύχομαι. Ασφαλείς υπηρεσίες να έχετε. Καλή δύναμη σε όλους μας.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά επίσης.
0: Ευχαριστώ, καλή μαριά σας.
2: Focus 103,6.
0: Σωτήρη μου, καλημέρα. Να κλείσουμε. Έχω περάσει λίγο την ώρα. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα και συγκλονιστικά αυτά που ακούσαμε. Που μου γράφει, μα τι κράτος είναι αυτό, ρε παιδιά. Αυτό ακριβώς. Και όσον αφορά για το συγκεκριμένο δικαστήριο, πρώτα θες για να είμαστε. Θα τα πούμε το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, πιο αναλυτικά. Πάμε, έχω καθυστερήσει τις διαφημίσεις. Θα κλείσω μια που πάμε για παραμεθόριο και για όλα αυτά που συμβαίνουν. Να μην ξεχνάμε ότι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι είναι το δημογραφικό. Γιατί εκεί πέρα έχουμε πλήρη κατάρρευση. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφω για τελευταία 20 λεπτά με την επόμενη συνέντευξη για σήμερα.
2: Focus FM, 103,6% ελληνικός.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
4: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
5: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

0: Επιστροφή του αφιερωμένου τη εκπομπή. Καλημέρα στον Πασκουάλ που μου γράφει: τι ακούμε, Θεέ μου, που ζούμε βρεβάλια. Ακριβώς. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και μη χειρότερο, Θεός να βάλει το χέρι του. Πασκουάλ, νομίζω όλη την αίσθηση για αυτή έχουμε. Δυστυχώς δεν έχω χρόνο, έχουμε όμως πρώτα Θεός για να είμαστε και το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Θα σας έχω ακόμη περισσότερα για αυτά τα θέματα που μόλις ακούσατε. Ακριβώς όπως είναι τα πράγματα. Τρεις χειρότερα, Πασκουάλ μου και αγαπημένοι μου φίλε Κροατές. Και Σωτήρη μου, αυτό που μου γράψες πριν, που είπα ότι σε τι κράτος είναι αυτό. Πλήρης αδιαφορία. Δεν τους νοιάζει, παιδιά. Τέλος. Δηλαδή, πραγματικά. Και δεν είναι μόνο ότι δεν τους νοιάζει, τουλάχιστον να σας καθίσουν στην άκρη και σας αφήσουν τον καθένα που μπορεί να κάνει τη δουλειά του να την κάνει. Όχι να τον μηδενίζουν, να τον εξαφανίζουν. Γιατί αυτό γίνεται, όπως αντιλαμβάνεστε, στην παραμεθόριο μας. Και αυτό φυσικά αφορά και την υπόλοιπη Ελλάδα. Και θα κλείσω με αυτό, γιατί θα σας πω, κλείνοντας για σήμερα, συνέντευξη, γιατί έχουμε φυσικά έχουμε και το δημογραφικό. Το οποίο δημογραφικό σβήνει σχολεία. Σχολεία που κλείνουν οριστικά. Σχολεία που καταργούνται. Ουσιαστικά μια δημογραφική εντός εισαγωγικών θα πω γενοκτονία. Ενώ η κυβέρνηση απαθής. Την ερχόμενη σχολική χρονιά ελάχιστα είναι τα σχολεία που ιδρύονται και ακόμη λιγότερα εκείνα που αναβαθμίζονται, δηλαδή που θα λειτουργήσουν κάποια, ίσως λειτουργήσουν περισσότερους εκπαιδευτικούς. Και μάλιστα, παιδιά, από ό,τι είδα εδώ πέρα σε ένα ρεπορτάζ του Voice News, ότι αρκετά από τα σχολεία που πλέον καταργούνται είχαν ήδη αναστείλει τη λειτουργία τους, λέει, και κρίθηκε ότι δεν χρειάζεται να υπάρχουν, δεν χρειάζεται να υφίστανται ούτε στα χαρτιά. Εκμηδενισμός των πάντων, σβήσιμο. Καλημέρα στο Δημήτρη στην Πάτρα που μου γράφει: τελικά είναι θέλημα Θεού το ότι υπάρχει ακόμη Ελλάδα. Ναι, έχεις δίκιο. Λοιπόν, το δημογραφικό είναι ένα από τα κορυφαία ζητήματα που απασχολούν και την Ευρώπη και φυσικά και τη χώρα μας. Με το πρόβλημα, όπως σας ανέφερα ήδη, να γίνεται κάθε μέρα και μεγαλύτερο. Οι πολιτικές που εφαρμόζουν οι Βρυξέλλες και υιοθετούν πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, οδηγούν με σταθερά βήματα σε αλλαγή πληθυσμού, με τους Ευρωπαίους πολίτες χρόνο με το χρόνο να μειώνονται. Για το μείζον αυτό ζήτημα, τον αντίκτυπο, το τι συμβαίνει, τις κινήσεις των Βρυξελών που επιδεινώνουν την κατάσταση, μίλησε στην εκπομπή Απογευματινό Μαγκαζίνο και στον Κώστα Τουτσίδη ο ευρωβουλευτής του ECR Group και της Ελληνικής Λύσης Μανώλης Φράγκος, και πάμε τον ακούσουμε μέσα τώρα.
1: Πάμε τώρα σε ένα εξαιρετικά σημαντικό θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε για άλλη μια φορά. Αυτή τη φορά όμως θα το δούμε έτσι με πιο εμπεριστατωμένα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που αφορά και τη χώρα μας βέβαια, και εμείς είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι κατ' εμέ το κυρίαρχο ζήτημα στην Ευρώπη, με τεράστιο αντίκτυπο σε πάρα πολλά πράγματα, και μιλώ για το δημογραφικό. Το δημογραφικό, το οποίο άρχισε να απασχολεί και την Ευρώπη, αλλά επιτρέψτε μου να πω, άργησε να την απασχολήσει. Και τελικά είναι αυτό που διαρωτόμαστε όλοι. Τι χρειάζεται να γίνει πλέον για να αντιμετωπίσουμε αυτό το τεράστιο ζήτημα. Τι, ας πούμε, πολιτισμικές ή νομοθετικές αλλαγές χρειάζονται. Πόσο πρέπει να στηριχθεί ο θεσμός της οικογένειας, ο θεσμός του γάμου, και τελικά αν στηρίζεται και με ποιον τρόπο, που μάλλον δεν στηρίζεται, γιατί άλλα πράγματα βλέπουμε να συμβαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς μπορούμε να κάνουμε τους Ευρωπαίους πολίτες και τους Έλληνες πολίτες να ξανασταθούν σίγουροι, να δημιουργήσουν οικογένειες, έτσι, και να γεννήσουν παιδιά, και να μειώσουμε το τεράστιο αυτό ζήτημα, το δημογραφικό. Γιατί ξέρετε τι γίνεται, βλέπουμε στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια αυτό που πάει να κάνει η Ευρώπη για να αντιμετωπίσει το δημογραφικό θέμα, ποιο είναι? Μετανάστευση, παράνομη μετανάστευση βέβαια, και όλοι αυτοί που μπαίνουν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τελικά τι γίνεται, λύνουμε το πρόβλημα με αυτό? Όλο αυτό το τεράστιο ζήτημα και τον αντίκτυπο που έχει και το πώς αντιμετωπίζεται βέβαια, θα το συζητήσουμε τώρα με τον ευρωβουλευτή του ECR Group και της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Μανώλη Φράγκο, τον οποίο έχουμε για άλλη μια φορά τη χαρά να φιλοξενούμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Φράγκο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα και στους ακροατές. Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
1: Έκανα λίγο μεγάλο πρόλογο, αλλά φαντάζομαι ότι όλα αυτά και σας στο ECR Group σας έχουν απασχολήσει, ειδικά το τελευταίο διάστημα, πάρα πολύ και έχετε πολλά και σημαντικά να μας πείτε, έτσι δεν είναι?
2: Κοιτάξτε, είναι πολύ σωστό αυτό που είπατε. Για εμάς το δημογραφικό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει όχι μόνο η Ελλάδα, η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή την περίοδο και τα τελευταία χρόνια. Για μένα δεν είναι απλώς ένα πρόβλημα, αλλά πλέον μιλάμε για μια υπαρξιακή κρίση της Ευρώπης όπως την ξέραμε. Ουσιαστικά, αν δούμε τα νούμερα, αν δούμε τους αριθμούς των γεννήσεων και στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη, τα νούμερα είναι απογοητευτικά. Βλέπουμε αριθμούς αναζευγάρι παιδιών που είναι μέσο όρο περίπου στο ένα παιδί αναζευγάρι. Καταλαβαίνετε ότι με αυτόν τον ρυθμό θα εξαφανιστεί η Ευρώπη όπως την ξέραμε τα επόμενα χρόνια. Και εξαιρέσεις για μένα, για να δώσουμε στους ακροατές μια ξεκάθαρη εικόνα για το τι συμβαίνει, δεν είναι μια τυχαία κατάσταση. Η εκτίμησή μου και η άποψή μου και η άποψή μας ως ECR Group είναι ότι μιλάμε για ένα συγκεκριμένο σχέδιο που καθοδηγείται και αφορά την αντικατάσταση του πληθυσμού. Ουσιαστικά οι μόνες εξαιρέσεις που μιλάμε για κράτη-μέλη που έχουν διαφορές και έχουν μεγαλύτερο μέσο όρο αναζευγάρι, όλο στοιχείως είναι οι χώρες που προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την παράνομη μετανάστευση, προσπαθούν να αποτρέψουν την ισλαμοποίηση των κρατών τους, και μιλάω για την Ουγγαρία, μιλάω για την Πολωνία και για μερικές ακόμη χώρες που ακολούθησαν τα τελευταία χρόνια μια διαφορετική γραμμή. Οι χώρες όπως είναι η Γαλλία, όπως είναι η Γερμανία, όπως είναι η Ισπανία, όπως είναι και η Ελλάδα δυστυχώς, οι χώρες που υπακούν και ακολουθούν πιστά τις εντολές των Βρυξελών, όλο στοιχείως μαζί με την νομιμοποίηση εκατοντάδων χιλιάδων Αφροασιατών αδιαφορούν και για την αντιμετώπιση του δημογραφικού. Γιατί είναι ξεκάθαρο, δεν το λέμε εμείς, δεν είναι κάποια θεωρία συνωμοσίας. Είναι οι δηλώσεις που έχουν γίνει και από εκπροσώπους και βουλευτές και υπουργούς του κυβερνώντος κόμματος στην Ελλάδα, που λένε ξεκάθαρο ότι οι Έλληνες θα αντικατασταθούν και τα χωριά τα επόμενα χρόνια που ερημώνουν θα ζουν από τους παράνομους μετανάστες, οι οποίοι θα έχουν νομιμοποιηθεί και θα μεταφερθούν στην επαρχία. Μιλάμε ουσιαστικά για αυτή την κατάσταση, γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να στηριχθούν πολιτικές ομάδες και κόμματα όπως είναι το ECR Group, όπως είναι η Ελληνική Λύση, που εκφράζουν τον πατριωτισμό και που στο τέλος της μέρας αγωνιούν και ακολουθούν μια συγκεκριμένη πολιτική για την ανάπτυξη, για την αύξηση του αριθμού των γεννήσεων που έχουν οι Ευρωπαίοι πολίτες. Οι προτάσεις μας ούτε αφορούν, ούτε εντάσσονται στα πλαίσια του λαϊκισμού, ούτε εντάσσονται στα πλαίσια της ουτοπίας. Συγκεκριμένες προτάσεις, συγκεκριμένα νούμερα. Το πιο χαρακτηριστικό, όλα αυτά τα δισεκατομμύρια ευρώ που έχουν δοθεί τα τελευταία χρόνια για την άφιξη, την φιλοξενία των παρανόμων μεταναστών, γιατί για εμάς είναι και θα είναι παράνομοι οι συγκεκριμένοι μετανάστες, δεν είναι πρόσφυγες, δεν έχουν έρθει από κάποια χώρα που δεν γυπνιάζει η Ελλάδα, για παράδειγμα μια χώρα που έχει πόλεμο. Το ότι ξεκινάει κάποιος από εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά, διανύει δεκάδες χώρες για να φτάσει στην Ελλάδα και να πάρει άσυλο εδώ εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για ένα οργανωμένο σχέδιο. Αν όλα λοιπόν αυτά τα δισεκατομμύρια που έχουν δοθεί και που ξεκινάνε τα δισεκατομμύρια από τις ΜΚΟ που κάνουν την διάσωση, η διάσωση σε εισαγωγικά, γιατί πρόκειται για ταξί που τους μεταφέρουν, από τα χρήματα που είναι για την υποδοχή, από τα χρήματα που είναι για τη διαμονή, από τα χρήματα που είναι για τη σίτηση, τη στιγμή που τα ελληνικά ζευγάρια όχι δεν παίρνουν χρήματα για τη σίτηση, και στην Ευρώπη φυσικά συμβαίνει το ίδιο, έχουμε την κατάσταση να γίνονται εξώσεις από τα σπίτια του, δηλαδή από τα σπίτια τους, δηλαδή ζούμε σε ένα παραλογισμό όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει χρήματα των Ευρωπαίων πολιτών για να μένουν και να ζουν δωρεάν οι Αφροασιάτες, και οι Έλληνες, οι Ισπανοί, οι Γάλλοι, που πληρώνουν αυτά τα χρήματα μέσω των φόρων τους, όχι μόνο δεν είναι αρκετό αυτό, αλλά έρχονται αντιμέτωποι με μια τεράστια οικονομική κρίση που τους οδηγεί ακόμη και στο να χάνουν τα σπίτια τους και να μένουν στον δρόμο. Και σίγουρα και αν δεν μένουν στον δρόμο, αδυνατούν να κάνουν παιδιά. Αυτό είναι το πρόβλημα. Γι' αυτό μιλάμε για συγκεκριμένο σχέδιο και για συγκεκριμένη κατάσταση, η οποία θα πρέπει να αλλάξει το ταχύτερο. Και ευθύνη φέρουν οι Βρυξέλλες, γιατί μιλάμε για μια κεντρική πολιτική που ακολουθείται όλα τα τελευταία χρόνια, και κατ' επέκταση κυβερνήσεις που ακολουθούν τις συγκεκριμένες οδηγίες και πολιτικές, όπως ανάμεσα σε αυτές τις κυβερνήσεις ανήκει και η ελληνική κυβέρνηση του Λαϊκού Κόμματος, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία. Το δεύτερο που υπάρχει, αυτές είναι οι άμεσες. Αυτή είναι η άμεση, το άμεσο πρόβλημα. Εμέσως έχει οδηγήσει αυτή την κατάσταση στην Ελλάδα και μία άλλη πτυχή, πολύ σημαντική που την έχουμε αναφέρει, η ερήμωση της επαρχίας. Εγώ προσωπικά, επειδή δεν σταματάμε να κινούμαστε σε όλη την Ελλάδα και να μετακινούμαστε, βρέθηκα τους τελευταίους δύο μήνες έχω βρεθεί, πήγαμε στα Δωδεκάνησα, στην Κάλυμνο, στη Ρόδο, πήγαμε στη Δράμα, πήγαμε στην Κομοτηνή, τώρα θα βρεθούμε στη Φλόρινα, έχουμε πάει στα χωριά στην περιοχή κοντά στο Βόλο, έχουμε βρεθεί στον Εύρο πρόσφατα. Λοιπόν, αν ένα κοινό αντιμετωπίζουν όλες αυτές οι πόλεις που έχουμε επισκεφθεί, είναι η ερήμωση. Και τι σημαίνει ερήμωση? Ερήμωση σημαίνει ότι οι Έλληνες που ζούσαν σε αυτές τις περιοχές, επειδή αδυνατούν να επιβιώσουν οικονομικά, γιατί αδυνατούν να επιβιώσουν οικονομικά, γιατί οι δραστηριότητες που σχετίζονταν με την ζωή στην επαρχία, όπως είναι για παράδειγμα ο πρωτογενής τομέας, λόγω πρώτον της κακής διαχείρισης των κονδυλίων, δηλαδή χρήματα τα οποία νόμιμα πηγαίνουν αλλού, για παράδειγμα στον τουρισμό, αντί να πάνε στην προώθηση και στην ανάπτυξη μιας κτηνοτροφικής μονάδας, μιας πτηνοτροφικής μονάδας, μιας ιχθυοκαλλιέργειας σε μια παραθαλάσσια περιοχή, πάνε στον τουρισμό. Και το δεύτερο, και το οποίο δυστυχώς και αυτό είναι στην επικαιρότητα στην Ελλάδα, δεν γίνεται νόμιμα η κατανομή των ευρωπαϊκών κονδυλίων, όπως είναι η περίπτωση στο ΠΚΠ, όπου εκατομμύρια ευρώ, αντί να πάνε στους νόμιμους δικαιούχους που ζουν στην επαρχία και με τα χρήματα αυτά θα καλύψουν τη ζωή στη συγκεκριμένη περιοχή, πάνε στους φιλικά προσκύμενους στην κυβέρνηση. Αυτά δεν τα λέμε εμείς, τα λέει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Με αποτέλεσμα, είναι πέρα από τη διαφορά αυτή καθ' αυτή, να είναι η έμεση συνέπεια ότι πνίγονται οικονομικά όλοι αυτοί που ζουν στην επαρχία, γιατί επαναλαμβάνω, στην Ελλάδα ειδικά και σε όλη την Ευρώπη, η ζωή στην επαρχία είναι συνδεδεμένη με την ενασχόληση με τον πρωτογενή τομέα.
1: Και όχι μόνο. Τώρα στη Φλόρινα που θα πάτε, κύριε Φράγκου, κάντε και μια ερώτηση εκεί να δείτε.
2: Μπράβο, είναι πολύ σωστό αυτό που αναφέρετε.
1: Με τους λιγνίτες, πόσος κόσμος ζούσε εκεί. Ναι.
2: Έτσι ακριβώς. Είναι πολύ σωστό αυτό που αναφέρετε.
1: Επειδή το γνωρίζω, γι' αυτό σας το λέω.
2: Ναι. Για παράδειγμα, και εμείς, επειδή στα πλαίσια των επισκέψεων θα πάμε και στη συγκεκριμένη περιοχή, έχουμε ξαναπάει, η ερήμωση στις συγκεκριμένες περιοχές είναι τρομακτική. Και αυτό ευθύνη φέρουν και όλες οι πολιτικές ομάδες και όλα τα κόμματα τα οποία έχουν στηρίξει αυτή την πράσινη μετάβαση, σε πολλά εισαγωγικά μετάβαση, και έβαλαν τα φόπλακα στη συγκεκριμένη περιοχή. Μόνο εγώ, όπως και εσείς προσωπικά, γνωρίζουμε εκατοντάδες άτομα που μπορεί να ήταν ένας χειριστής μηχανήματος ο οποίος φόρτωνε το λιγνίτι, μπορεί να ήταν ένας ηλεκτρολόγος μηχανικός ο οποίος στο συγκεκριμένο εργοστάσιο έλεγχε τη συντήρηση των μηχανημάτων, μπορεί να ήταν ένας συνεργείο ή ένας μηχανικός οχημάτων ο οποίος συντηρούσε όλα αυτά τα οχήματα που δραστηριοποιούνταν στη συγκεκριμένη περιοχή, τα επαγγελματικά οχήματα. Όλα αυτά, έχοντας τοποθετήσει φωτοβολταϊκά πάνελ, πέρα από την απόδοση των πάνελ αυτή καθ' αυτή και το κατά πόσο αξίζει να επενδύουμε σε αυτά που το έχουμε τονίσει και μπορούμε να ξανακάνουμε και μια συζήτηση για αυτά, είναι ότι αυτά τα πάνελ δεν χρειάζονται όλα αυτά τα άτομα γύρω τους, και βέβαια δεν μπορεί κάποιος να μιλήσει για το οικονομικό σκέλος αυτής της επιλογής, καθώς είναι ξεκάθαρο ότι μέσω του λιγνίτη έχουμε πολύ φθηνότερο πολύ φθηνότερη ενέργεια. Αυτή είναι η κατάσταση λοιπόν. Η κεντρική πολιτική έχει επιλέξει αυτή την πολιτική, όμως μπορεί εμείς να είμαστε πολύ αυστηροί με το υπερκράτος που προωθούν των Βρυξελών. Ξέρετε πόσο αυστηροί είμαστε με την επιτροπή της Φόντερ Λάιεν και δεν σταματάμε να ασκούμε κριτική για όλη αυτή την εσφαλμένη πολιτική που ακολουθείτε. Όμως, στο τέλος της μέρας, την μέγιστη ευθύνη την φέρει η ελληνική κυβέρνηση. Και γιατί είναι ξεκάθαρο αυτό? Αυτό είναι ξεκάθαρο γιατί από τη στιγμή που υπάρχουν κράτη-μέλη όπως είναι η Ουγγαρία, όπως είναι η Πολωνία, που έχουν ακολουθήσει μια συγκεκριμένη πολιτική και δεν βλέπω να αντιμετωπίζουν κάποιο υπαρξιακό πρόβλημα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντίστοιχα, θα μπορούσε και η ελληνική κυβέρνηση να διαφοροποιηθεί, να κάνει μια εξήγηση και αφού μας λένε ότι είναι τόσο ότι έχει τόσες συμπάθειες ο Έλληνας Πρωθυπουργός στα ευρωπαϊκά όργανα, θα του ήταν, εμείς αν ήμασταν στην κυβέρνηση αυτό θα κάναμε. Θα εξηγούσαμε πόσο σημαντικός είναι ο Λιγνίτης για παράδειγμα για την Δυτική Μακεδονία, θα εξηγούσαμε πόσο σημαντική είναι η ενασχόληση με τον πρωτογενή τομέα για την επαρχία, θα εξηγούσαμε ότι για μας προτεραιότητα είναι τα ευρωπαϊκά κονδύλια να μην πηγαίνουν σε ΜΚΟ για να πληρώνουν διαμερίσματα για τους Αφροασιάτες, αλλά να πηγαίνουν στις ελληνικές οικογένειες για να έχουν μια ελάφρυνση κάθε μήνα, διότι τα 1000 ευρώ που δίνουν σε κάθε γέννηση, με συγχωρείτε, αλλά δεν μπορεί να ζήσει 1 ευρώ που δίνουν σε κάθε γέννηση, με συγχωρείτε, αλλά...

0: και να επιλέξουν τα κόμματα και τους πολιτικούς που έχουν ξεκάθαρες τοποθετήσεις και να αποκλείσουν και να τιμωρήσουν τα κόμματα τα οποία προεκλογικά έχουν κάνει κάποιες δεσμεύσεις και αφού έρθουν στην εξουσία ακολουθούν μια τελείως αντίθετη πολιτική.
1: Και βέβαια με τις νομοθετικές παρεμβάσεις για τον αυτοπροσδιορισμό του καθενός και τη διάλυση του θεσμού της οικογένειας, αντιλαμβάνεστε για τι πράγμα μιλάω. Λοιπόν, έτσι, αυτά δεν νομίζω ότι δίνουν λύση στο πρόβλημα, αυτό που, για αυτά που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια.
0: Αυτά δείχνουν τι προτεραιότητες έχουν οι συγκεκριμένοι που βρίσκονται στα ευρωπαϊκά όργανα και στις εθνικές κυβερνήσεις. Όμως η Ευρώπη αλλάζει. Αυτά τα χρόνια είναι η τελευταία ευκαιρία, διότι πλέον ο χρόνος μπορεί να ακούγεται σκληρό, αλλά είναι μια πραγματικότητα, μετράει αντίστροφα για την Ευρώπη, για τον δυτικό πολιτισμό όπως τον ξέραμε. Δεν θα υπάρξουν πολλές ευκαιρίες ακόμη και γι' αυτό καλώ όλους όσους και μας ακούνε και έχουν κάποιες αγωνίες να συνειδητοποιήσουν πόσο σημαντική είναι και η επιλογή των εκπροσώπων τους και στα ευρωπαϊκά και στα εθνικά κοινοβούλια και η ενημέρωση για την καθημερινότητα.
1: Μάλιστα. Κύριε Φράγκο, να σας ευχαριστώ θερμά για την κουβέντα που κάναμε. Θα τα ξαναπούμε με άλλα πολύ ενδιαφέροντα ζητήματα για την Ευρώπη και για τη χώρα μας το επόμενο διάστημα. Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλό βράδυ.
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
3: Αυτό για σήμερα. Κλείνοντας, να συνημερώσω ότι όσον αφορά τη μεγάλη φωτιά που είχαμε στο Ρεόκαστρο, πλέον είναι καλύτερη εικόνα όσον αφορά το μέτωπο από τη δασική περιοχή. Ωστόσο, δίνεται μάχη από τους πυροσβέστες για να σβήσει η πυρκαγιά που έχει εξαπλωθεί σε δύο εργοστάσια, το ένα είναι υφασμάτων και το άλλο ανακύκλωσης. Εξακολουθεί να υπάρχει, να είναι πλωμένο τοξικό νεφος πάνω από τη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, παιδιά, στα πολύ γρήγορα, δεν έχω άλλο χρόνο. Να καλημερίσω τον Ιωάννη, αυτό που μου γράψεις για το που κλείνουν τα σχολεία και που θα χρησιμοποιηθούν. Ναι, αυτό νομίζω το έχουμε πάνω κάτω υποψιαζόμαστε. Καλημέρα και στη Θάγια. Καλή συνέχεια σε εσένα, Πασχάλη. Παιδιά, σας αφήνω για σήμερα και μετά από όλα αυτά που ακούσατε σήμερα, από αυτά που συζητήσαμε εδώ πέρα, θα κλείσω. Ακούστε τι είπε πάλι ο άνθρωπος με όλα αυτά που ακούσατε σήμερα. Τα λέμε εδώ πέρα πώς είναι τα πράγματα. Με ρεπορτάζ. Στην ανάρτησή του σήμερα που λέτε, ο Πρωθυπουργός τι λέει? Σταθερή μας απόφαση, μεταξύ άλλων αυτά που γράφει, σταθερή μας απόφαση λέει από το 2019, άκου Λεωνίδα, να συγκρουστούμε λέει με την ανομία και να επιβάλλουμε τον νόμο παντού. Δηλαδή και που να μην θέλαν να συγκρουστούν με την ανομία και να υπάρχει νόμος, έτσι. Φυσικά τίποτα από αυτά δεν ισχύει. Λοιπόν, αγαπημένοι μου, σας ευχαριστώ πολύ και για αυτό το Σαββατοκύριακο για την παρέα. Ένας φίλος ακροατής μου είχε ρωτήσει, παιδιά, εγώ θα είμαι φούλ εδώ πέρα κανονικά το καλοκαίρι. Το μόνο Σαββατοκύριακο που θα λείψω είναι πρώτο Θεός 8 με 9 Αυγούστου. Θα τα λέμε εδώ πέρα κανονικότατα, με ό,τι συμβαίνει. Καλή εβδομάδα από αύριο, να ευχηθώ για όλους μας. Οι μέρες θα συνεχίσουν να είναι δύσκολες δυστυχώς όσον αφορά και τις πυρκαγιές, να μην έχουμε άλλες ανθρώπινες απώλειες, αυτό. Καλό υπόλοιπο Κυριακής να έχετε. Πρώτο Θεός, τα λέμε το ερχόμενο Σαββατοκύριακο 9-11 το πρωί εδώ πέρα στον Focus. Μένετε συντονισμένοι, αμέσως μετά ακολουθούν Αλήθειες και Αποκαλύψεις. Focus με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καλή σας μέρα, γεια σας.

0: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
1: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
0: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
2: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
3: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
4: Άρα συμφωνούμε για full time.
3: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο δελογώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
9: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
10: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
11: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα, 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα, 28,99.
10: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
11: Pils Hellas, μπύρα 0%, 4x330 ml, 1,60. Eza Lager, 6x330 ml, 4x2 δώρο, 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο, 1,99. Κουτένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό, 3,99.
10: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
9: Καθημερινά στις 11, στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Κύριε Πρόεδρε, καλώς ορίσατε.
1: Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Απλά θέλω να πω ότι ακόμη και εγώ δεν θυμόμουν τις φωτογραφίες. Δεν ξέρω πού τις βρήκατε, αλλά εντάξει, είναι
0: υπάρχει,
1: η αναδρομή.
0: Υπάρχει δημοσιογραφική ομάδα.
1: Ναι,
0: δυνατή.
1: Ναι, ναι.
0: Θα ξεκινήσω από τα εθνικά θέματα.
1: Ναι.
0: Απόψε τη συζήτησή μας. Και θα την ξεκινήσω από τα εθνικά θέματα, διότι ακούσαμε να έρχονται κάποιες ανησυχητικές ειδήσεις από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Η είδηση ότι ο πρόεδρος Τραμπ προετοιμάζεται να αφιχθεί στην Τουρκία για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, φέροντας δώρα στον Ερντογάν. Θέλω να έχω το σχόλιο σας γι' αυτό. Θέλω να μου πείτε αν ανησυχείτε και σε ποιο βαθμό και τι πιστεύετε ότι μπορεί να είναι αυτά τα δώρα και τι μπορεί να σημαίνουν για τις ισορροπίες στην ευρύτερη περιοχή.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, η ελληνική λύση διαφέρει από τα υπόλοιπα κόμματα γιατί δεν γινόμαστε σχολιαστές. Δεν θα σχολιάσω την είδηση, αλλά βρούμε το αίτιο της συμπεριφοράς Τραμπ απέναντι στη χώρα μας. Ξέρουμε ότι όλο το πολιτικό προσωπικό της χώρας εδώ και 10 χρόνια ήταν υπέρ του Biden και υπέρ, αν θέλετε, των δημοκρατικών. Και η Νέα Δημοκρατία ακόμα τήρησε μια στάση, θα έλεγα, εχθρική προς τον Τραμπ, δίνοντας στον Τραμπ την ευκαιρία, το δικαίωμα να μην μας κοιτάει με καλό μάτι. Σε αντίθεση με τον Ερντογάν, ο
0: οποίος τα τελευταία χρόνια έχει μιλήσει θετικά για την Ελλάδα.
1: Συμφωνώ.
0: Και για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, έκανε μια καλή δήλωση πριν από λίγο καιρό.
1: Ξέρετε καλύτερα από μένα ότι ο Τραμπ κάνει δηλώσεις για όλους. Τη μία λέει αυτό, την άλλη από εκεί. Πάντοτε καλύπτει τα κενά και τις τρύπες. Όταν θέλει κάτι, σαφώς θα κάνει μια καλή δήλωση. Όμως αυτή η πολεμική της Ελλάδος, γιατί η Ελλάδα, ο Πρωθυπουργός είναι η Ελλάδα, απέναντι στον Τραμπ, θεωρώ ότι δημιούργησε ένα εχθρικό κλίμα απέναντι στη χώρα μας από την πλευρά του κ. Τραμπ. Φοβάμαι και έχει το απόλυτο δίκιο και με τρομάζει το γεγονός ότι πέρα από τα 700 εκατομμύρια που είναι η αγορά των κινητήρων για τα ΚΑΝ, τα αεροσκάφη που δεν μπορούν να τα κάνουν οι Τούρκοι, αλλά εν πάση περιπτώσει να πω θα τα κάνουν, μην έχουμε και συνέχεια τρέιλερ τα F-35 ή τα υπόλοιπα
0: αυτά
1: οπλικά
0: θέλουν
1: συστήματα.
0: Απόφαση Κογκρέσου.
1: Ναι, ευτυχώς. Ξέρετε, αυτές οι αποφάσεις πολλές φορές είναι και συγκυριακές. Το λόμπι το αρμένικο, για να λέμε για την αλήθεια, το ελληνικό τόσο όσο το αρμενικό λόμπι, κάνει πάρα πολύ καλά και οι Ισραηλινοί. Εδώ και 10 χρόνια λέω ότι πρέπει να πατήσουμε καλά στη σχέση με το Ισραήλ. Το έχω πει. Επειδή ο Ερντογάν είναι ταγμένος εναντίον του Ισραήλ, θεωρώ ότι δεν είναι ο εχθρός του εχθρού μου, είναι φίλος μου, αλλά οι Ισραηλινοί στην παρούσα χρονική στιγμή και λόγω ζωτικού χώρου δυτικά την Ελλάδα τη χρειάζονται. Άρα πρέπει να ταυτιστούμε με αυτούς και να συμπορευτούμε. Και θεωρώ ότι και οι Ισραηλινοί θα
0: παίξουν ρόλο. Έχουν και υψηλή επιρροή στην Ουάσιγκτον.
1: Μα σας είπα, μαζί με το αρμενικό λόμπι, κυρίως οι Ισραηλοί, το αμερικανο-εβραϊκό λόμπι είναι πολύ ισχυρό, είναι πανίσχυρο παγκόσμιο, άρα πρέπει να ακουμπήσουμε πάνω σε αυτούς, όχι βασιζόμενοι βέβαια 100%, γιατί είναι συγκυρίες και αλλάζει η εξωτερική πολιτική και τα συμφέροντα. Αλλά πρέπει να δούμε πραγματικά αυτό που γίνεται. Φοβάμαι τους επόμενους μήνες, διότι ο νόμος, γιατί περί νόμου πρόκειται πλέον που θα έφερε ο Ερντογάν, μπορεί να δημιουργήσει τετελεσμένα στο Αιγαίο. Γιατί θα είναι νόμος, άσχετα τι λέμε εμείς, ότι δεν δημιουργεί, αν θέλετε, δεδομένα.
0: Θα είναι νόμος του τουρκικού κράτους.
1: Ναι.
0: Δεν είναι υπεράνω του διεθνούς δικαίου.
1: Στην εποχή μας το διεθνές δίκαιο έχει καταπατηθεί από όλους. Για να μην κοροϊδευόμαστε, εγώ θέλω να μιλάω με τη γλώσσα της ρεαλιτικής πολιτικής.
0: Είμαστε στην εποχή της ισχύως, λέτε.
1: Δυστυχώς.
0: Και όχι του δικαίου.
1: Εδώ και αιώνες είναι, ξέρετε, χιλιετηρίδες. Ο Θουκυδίδης είναι επίκαιρος κάθε φορά που όσοι το διαβάζουν καταλαβαίνουν τι εννοώ. Δυστυχώς η ισχύς υπερτερεί του δικαίου. Και αυτό είναι αληθές.
0: Τώρα πείτε μου, σας παρακαλώ, συμφωνείτε με την κριτική που κάνουν οι δύο πρώην πρωθυπουργοί της Νέας Δημοκρατίας? Σε διαφορετικούς τόνους είναι η αλήθεια, αλλά λένε κάποια πράγματα και οι δύο σε σχέση με τα ήρεμα νερά και την στάση μας απέναντι στην Τουρκία. Και σας ρωτώ, διότι η κριτική είναι εύκολη, η πράξη είναι δύσκολη.
1: Ακριβώς. Εδώ μένω που πάτε. Γιατί εδώ είναι το κλειδί. Η κριτική είναι εύκολη και σωστή, όπως γίνεται από τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, αλλά στην πράξη και οι δύο πρώην πρωθυπουργοί τήρησαν τα ήρεμα νερά. Ο ένας κουμπάρος του Ερντογάν, μην ξεχνιόμαστε, και ο άλλος ήταν πολύ χαλαρός, ο κύριος Σαμαράς, απέναντι στους Τούρκους. Κανένας πρωθυπουργός, μα κανείς πρωθυπουργός, δεν έκανε το αυτονόητο δικαίωμα της Ελλάδος. Ανακήρυξη ΑΟΣ. Δεν μιλώ για υιοθέτηση. Η υιοθέτηση είναι διμερές θέμα μεταξύ των δύο χωρών. Η ανακήρυξη είναι μονομερές δικαίωμα της χώρας μας. Ανακηρύσω τα οικόπεδά μου, την ΑΟΣ μου και κάνω και τα 12 ναυτικά μίλια και να συζητήσουμε μετά, αν θες να συζητήσουμε. Κανείς τους. Άρα λοιπόν, έχουν δικαίωμα διανόμιλου, μην το πάω στο άλλο άκρο.
0: Η σημερινή κυβέρνηση έκανε στο Ιόνιο τα 12 ναυτικά μίλια.
1: Ναι.
0: Δεν τα είχαν κάνει οι προηγούμενες.
1: Αυτό το λένε φιλετοποίηση, ξέρετε. Κόβω σε φιλέτα τα δικαιώματά μου. Δεν μπορείς εσύ ο ίδιος σου, de jure, εγώ θα πω de facto μόνο και de facto και de jure, να αφισβητείς την κυριαρχία σου. Όταν έχεις ένα οικόπεδο, δεν επεκτείνεις τα σύνορά σου στα όρια που πρέπει να πας μόνο από τη δεξιά πλευρά. Πας και στην αριστερή, πας και στη βόρεια. Δεν, ακούστε, είναι παγκόσμια πρωτοτυπία η μειωμένη επίρρεια. Αυτό που έκανε ο κύριος Δένδιας και η Νέα Δημοκρατία είναι παγκόσμια πρωτοτυπία. Μειωμένη επίρρεια δεν υπάρχει σε κανένα κράτος του κόσμου. Μόνο στην Ελλάδα. Την εφαρμόζουμε εδώ, σπειραματώζω. Και αυτό έχει να κάνει με το φοβικό σύνδρομο απέναντι στην Τουρκία. Γιατί αν φοβάσαι, δεν
0: υπάρχει
1: το κάνει.
0: Υπάρχει ένα καζούς μπέλι από απέναντι.
1: Γι' αυτό σας είπα, ανακήρυξη ΑΟΣ. Εγώ δεν, ακούστε, είναι πολύ προσεκτικό στις διατυπώσεις μου, γιατί η εξωτερική πολιτική είναι σοβαρή υπόθεση για να κραυγάζεις απλά λέγοντας πράγματα που δεν θα κάνεις. Η ανακήρυξη ΑΟΣ, που είναι μονομερές σου δικαίωμα, το κάνεις. Και ταυτοχρόνως κάνεις και το δεύτερο. Ανακήρυξη ΑΟΣ και οριοθέτηση με την Κύπρο. Ανατολικά της Κρήτης. Όχι αφήνεις εκεί στους Τούρκους τη μειωμένη επίρρεια στον 28ο Συρνό και ανατολικά, όπως έκανε η Νέα Δημοκρατία.
0: Να το ρωτήσω βάζοντάς το σε ένα γενικότερο πλαίσιο. Αν ήσασταν στην κυβέρνηση, τι θα κάνατε διαφορετικά σε σχέση με τη φύλαξη των συνόρων, με τον Εύρο, με τα νησιά, αλλά και με την εξωτερική μας πολιτική απέναντι στην Τουρκία? Δεν θα επιδιώκατε το διάλογο μαζί τους?
1: Ο διάλογος πάντοτε πρέπει να γίνεται, ακούστε λίγο, αλλά με αστερίσκους. Ποιοι είναι οι αστερίσκοι? Καταρχάς τα σύνορά μας με τον Εύρο, από εκεί είστε κι εσείς, πείτε μου πραγματικά, 7 χρόνια δεν έχουν κάνει ένα φράχτη.
0: Έχει γίνει ένα μεγάλο τμήμα του.
1: Ούτε το 1 τρίτο. Ακούστε, επειδή έχω επισκεφτεί πολλές φορές την περιοχή, μόνο το Μάιο, αν δεν κάνω λάθος, η ανακοίνωση της αστυνομίας μιλούσε για 400 εισόδους λαθρομεταναστών. Φανταστείτε πόσοι άλλοι πέρασαν, συλλήψεις, όχι εισόδους, τους συνέλαβαν. Πόσοι πέρασαν να συλληφθούν. Ένα κράτος που δεν μπορεί να κάνει φράχτη. Και ο φράχτης αυτός είναι εξαιρετικότητα. Δεν είναι κανονικός φράχτης. Και πολύ μεγάλο το κόστος σε σχέση με αυτό που παραλαμβάνουμε. Να η ανακολουθία και πώς φεύγουν τα λεφτά και κάνουν διασπάθηση χρήματος στο ελληνικό κράτος. Θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα πολύ καλύτερο φράχτη, πολύ πιο καλό σε επίπεδο, αν θέλετε, υποδομής, με φθηνότερο κόστος. Το έχω πατρίνει στην Βουλή, ολόκληρη μελέτη τους κατέθεσα, δεν την άκουσαν. Όταν δεν μπορείς να κάνεις λοιπόν ένα φράχτη, που είναι βασική προϋπόθεση για τα σύνορά σου, δεν μπορείς να συζητάς για προάσπιση εθνικών συνόρων. Όταν οι Τούρκοι αλλοιείς, κύριε Χατζηνικολάου, μπαίνουν στο ελληνικό Αιγαίο και πάνε μέχρι το Ιόνιο, χθες το είπα στη Βουλή, σε ένα site στο voicenews.gr είχε μια ανακοίνωση από το Αρχιπέλαγος. Είναι μια εταιρεία που ασχολείται με το ψάρεμα κτλ. Εξαιρετικοί οι άνθρωποι αυτοί. Και λένε ότι οι Τούρκοι με σκάφη μεταφέρουν σε εκλοβούς μέσα τον τόνο στην Τουρκία, τώρα που μιλάμε. Ενώ είναι, απαγορεύεται πλέον, είναι μια αλλιευτική περίοδος. Οι Τούρκοι αλλιεύουν. Όταν δεν πω 100 μέτρα από την Τίνο, 100 μέτρα από το Σούνιο, οι Τούρκοι αλλιεύουν και ο Έλληνας δεν αλλιεύει, εδώ μιλάμε ότι εσύ εμέσως αμφισβητείς την εθνική σου κυριαρχία. Δεν επιβάλλουν το αυτονόητο την εθνική μας κυριαρχία. Ή δεν μπορούν ή φοβούνται. Ένα από τα δύο.
0: Η αίσθησή σας είναι ότι μπορεί να βρεθούμε απέναντι σε ένα θερμό επεισόδιο?
1: Ναι, γιατί
0: το επόμενο διάστημα.
1: Είπαμε για διάλογο με τον οποιονδήποτε.
0: Σας ρωτώ γιατί βλέπω ότι έχουμε κάποιους μήνες που η άλλη πλευρά κλιμακώνει τις προκλήσεις.
1: Αυτό
0: και με παραβιάσεις.
1: Η άλλη πλευρά.
0: Αλλά και με μια ρητορική πολύ επιθετική και βέβαια με τον νόμο που έρχεται και που ουσιαστικά είναι ο νόμος εγκατάστασης της γαλάζιας πατρίδας.
1: Το πόδι που λέμε, έτσι. Το πόδι. Βάζουν το πόδι στο Αιγαίο κανονικά με νόμο. Ακούστε, για να καταλάβει κανείς την Τουρκία πρέπει να την δει ως χώρα, όχι ως χώρο. Έχει διαφορά. Αν δούμε τη χώρα Τουρκία, η μόνη της διέξοδος, γιατί νότια δεν μπορεί να πάει, το Ισραήλ και κάποιες άλλες χώρες που δεν θα επιτρέψουν οι Αμερικανοί και δεν το επέτρεψαν στη Συρία. Τους άφησαν να εμπλακούν, αλλά δεν έκαναν εισβολή. Στο Ιράκ έχει πρόβλημα, ανατολικά έχει το Ιράν. Άρα λοιπόν είναι ένα κράτος το οποίο περικλείεται από χώρες που δεν μπορεί να κάνει τον τζαμπουκά της. Η μόνη χώρα και ο ζωτικός χώρος λόγω του Αιγαίου και λόγω της θάλασσας της Μεσογείου και των κοιτασμάτων είναι η Ελλάς. Άρα λοιπόν ο τζαμπουκάς θα γίνεται προς τα εδώ. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Βρίσκουμε το αίτιο. Άρα η Τουρκία έχει ζωτικό χώρο δυτικά. Η Ελλάδα δεν είναι προετοιμασμένη να απαντήσει. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Δεν είμαστε προετοιμασμένοι.
0: Και
1: δεν
0: τι έχουμε, το λέτε.
1: Δεν έχουμε τη βούληση.
0: Δεν αισθάνεστε ότι έγιναν βήματα στην εθνική άμυνα τα τελευταία χρόνια? Ότι έχουμε ενισχυθεί?
1: Ναι, επειδή μερικά πράγματα.
0: Με τα αεροπλάνα, με τα καινούργια πλοία, τα πολεμικά.
1: Ήμουν αυτός που τηλεφώνησε στον Κυριάκο Μητσοτάκη για τα Ραφάλ και τις Μπελαρά όταν συζητούσαμε στη Βουλή και του είπα: πάνε να πάρεις τα συγκεκριμένα οπλικά συστήματα. Πιστεύω ότι πρέπει να τα πάρεις. Για να ξέρουμε και τι λέμε. Εμείς με στη Βουλή φωνάζαμε για τα Ραφάλ και τα Μπελαρά. Καλά κάνουμε και τα πήραμε. Αλλά έχουμε άλλη φιλοσοφία. Ποια είναι η φιλοσοφία, κύριε Χατζηνικολάου? Αυτό που θα κάνει η Γερμανία τώρα. Η Γερμανία απορρίπτει συγκεκριμένες φρεγάτες που θέλει να πάρει, πλοία, και θα πάρει ΜΕΚΟ με μία υποχρέωση εταιρείας που τις κατασκευάζει. Θα τις κάνει όλες στη Γερμανία. δεν μπορούσαμε εμείς κάποια κομμάτια, συμπαραγωγή δηλαδή, να κάνουμε εμείς ως χώρα για να έχουμε τεχνογνωσία και know-how για να κάνουμε εξαγωγές κάποιων προϊόντων? Αυτό έλεγα στον κύριο Δέντια. Καλά, δεν είμαστε ηθαγενείς να πάμε να αγοράζουμε από το ράφι, κύριε Μητσοτάκη, και παίρνουμε ό,τι μας δίνουν οι Γάλλοι ή οι Αμερικανοί. Συμπαραγωγή, να μείνει και εδώ η υπεραξία προϊόντων.
0: Φαίνεται ότι σε ορισμένα οπλικά συστήματα θα γίνει και αυτό. Στα F-16, ας πούμε, στη μετατροπή του σε Viper.
1: Ναι, κοιτάξτε.
0: Φαίνεται ότι εκεί κάτι θα κάνει η ελληνική αμυντική
1: βιομηχανία. Για μένα η συμπαραγωγή είναι το Α και το Ω, γιατί χάσαμε στη Μικρά Ασία έναν πόλεμο. Για να θυμόμαστε, είστε και εσείς στην καταγωγή Μικρασιάτης και πρόσφυγας, θα πω το εξής. Χάσαμε τον πόλεμο όχι γιατί μας νίκησαν οι Τούρκοι, γιατί δεν είχαμε εφόδια πλέον για να μπορέσουμε να αμυνθούμε στην περιοχή και για άλλους λόγους. Αλλά κυρίως γιατί δεν είχαμε διοικητική μέριμνα. Δεν είχαμε δική μας βιομηχανία όπλων. Δεν είχαμε πυρομαχικά.
0: Ξαναρωτάω, τώρα δεν είμαστε καλύτερα από πλευράς ενόπλων?
1: Δεν νομίζω
0: δεν
1: διότι.
0: Δεν είμαστε βελτιωμένοι.
1: Δεν νομίζω, διότι μπορεί να έχουμε διάφορα οπλικά συστήματα, αλλά η παροχή πυρομαχικών γίνεται από άλλες χώρες. Όπως και τότε, το ίδιο πρέπει να έχουμε τώρα. Αν δεν απεξαρτηθούμε από τον εγκλωβισμό, παίρνω ένα όπλο, αλλά εξαρτάμαι από τον κύριο Χατζηνικολάου, από τη βούλησή του, τη θέλησή του να μου δώσει τα πυρομαχικά, έχω θέμα. Άρα δεν θέλω να μπω σε άλλα στοιχεία, να δώσω δηλαδή στίγμα για τις μπελαρά τα προβλήματά τους, γιατί είναι απόρριτα. Και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όταν μιλάμε δημοσίως. Δηλαδή, να δώσω ένα παράδειγμα. Οι πύραυλοι δεν υπάρχουν ακόμα επάνω. Περιμένουμε να έρθουν. Σταματώ εδώ. Πήραμε δηλαδή το σκελετό, αλλά δεν είδαμε αν τα ραντάρ και τα υπόλοιπα είναι εντάξει. Σταματώ εδώ.
0: Μου είπατε για τους αλλοιείς και μου δίνετε πάσα για να περάσω σε ένα άλλο μεγάλο θέμα, το μεταναστευτικό. Πώς βλέπετε τις κινήσεις της κυβέρνησης? Η πολιτική πλεύρη έχει διαφορά από την προηγούμενη πολιτική που ασκούσε η κυβέρνηση Μητσοτάκη? Σας ικανοποιεί, είναι εντός εισαγωγικών πιο αυστηρή ή όχι?
1: Καλά το είπατε, εντός εισαγωγικών πιο αυστηρή.
0: Εντός εισαγωγικών,
1: δεν είναι. Δεν είναι. Η Κρήτη γεμίζει με λαθρομετανάστες. Κάθε μέρα εισβάλλουν και άλλοι. Κάθε μέρα έρχονται και άλλοι.
0: Πάντως συνολικά είμαστε βελτιωμένοι. Οι ροές από Τουρκία έχουν μειωθεί και οι ροές από Λιβύη είναι περίπου στα ίδια με τις περσινές, λέει επίσημα το Υπουργείο.
1: Θα σας δώσω δύο παραδείγματα.
0: Παρακαλώ.
1: Το είπαμε στη Βουλή στον κύριο Πλεύρη και δεν το διέψευσε. Ο κύριος Πλεύρης ισχυριζόταν ότι είχαμε στην Ελλάδα 5.000 ασυνόδευτα με βάση την απάντηση στην έγγραφη του Υπουργείου του, και ο κύριος Χρυσοκοϊδής μου μίλησε για 25.000 ασυνόδευτα. Ότι πέρασαν στην Ελλάδα. Χάθηκαν 20.000 ασυνόδευτα. Δεν ξέρει κανείς πού είναι αυτά τα ασυνόδευτα. Άρα λοιπόν, δεν θέλω, πραγματικά το λέμε με καλοσύνη προς εσάς, μην τους πιστεύετε, γιατί οι απαντήσεις τους εκθέτουν. Αλλά θα πάμε στην ουσία.
0: Εγώ δεν πιστεύω κανέναν.
1: Καλά κάνετε.
0: Αυτό και ρωτώ.
1: Όταν μιλάω στον κύριο Χατζηνικολάου, αναφέρομαι στους και στους φιλαθλητές, ναι. Μας βλέπουν. Δεν είστε μόνο εσείς, εσείς απλά με ρωτάτε. Λέω λοιπόν το εξής, για να το ξεκαθαρίσουμε. Δεν τους πιστεύω. Δεν έχουν την βούληση. Το λέω από το 19-20.
0: Τι παραπάνω θα πάρω.
1: Θα σου εξηγήσω. Το 20 πρότεινα στον Πρωθυπουργό. Το 20 πρότεινα στον Πρωθυπουργό να πάει σε μια χώρα αφρικανική. Να κάνει μια διμερή συμφωνία, ώστε όσοι μένουν εδώ και δεν δικαιούνται άσυλο να φεύγουν εκεί να πληρώνουμε εμείς.
0: Φαίνεται ότι αυτό το συζητάει τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: 20
0: το
1: έχουμε, το 26 και περίμεναν την Ευρωπαϊκή Ένωση 27 για να το υλοποιήσουν αυτοί. Αν ήμασταν εμείς, το κάναμε από την πρώτη στιγμή. Σας το είπα. Δεύτερον, και ακούστηκε λίγο ακραίο βέβαια, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Μια χώρα που σέβεται τα σύνορά της, όπως η Αμερική και άλλες χώρες, όταν ξέρω από πού έρχονται οι καραβιές, πηγαίνω στη βάση τους, επικαλούμενοι το άρθρο 51 του ΟΗΕ, ότι από εκεί μπορεί να έρχονται και τρομοκράτες, και βυθίζω τα πλοία των δουλεμπόρων, όχι των ανθρώπων που έρχονται. Δηλαδή πηγαίνεις και κάνεις αυτό που κάνουν σοβαρές χώρες. Στο λιμάνι, πριν φύγει από εκεί, βουλιάζεις όλα τα πλοία. Μια φορά. Δεν θα υπάρξει.
0: Να το καταλάβω.
1: Θα το καταλάβω.
0: Τώρα, γιατί το άκουσα
1: ναι.
0: Και λίγο.
1: Ναι.
0: Λίγο.
1: Στη Λιβύη. Από τη Λιβύη έρχονται.
0: Να πάμε στη Λιβύη, λέτε, με πολεμικά πλοία και να χτυπήσουμε.
1: Δεν χρειάζεται να στείλεις πολεμικά πλοία.
0: Με αεροπλάνα.
1: Υπάρχουν ειδικές ομάδες ανθρώπων που μπορούν να κάνουν αυτή τη δουλειά.
0: Να πάνε να βυθίσουν τα σκάφη των λαθρεμπόρων.
1: Και με στη Βουλή το παρέθεσα. Έδωσα ημερομηνίες των επιχειρησιακών αναγκών της Ισπανίας και της Ιταλίας που το κάνανε και στο Μαρόκο, το κάνανε και στη Λιβύη οι Ιταλοί. Το κάνουν και οι Αμερικανοί. Άρα λοιπόν τι κάνεις, χτυπάς τους δουλέμπορους, τα καράβια τους, να μην ξανάρθει κανένας. Δεν χτυπάς τους ανθρώπους, το επαναλαμβάνω.
0: Ακούγεται απλό, δεν είναι και τόσο.
1: Αυτό είναι σοβαρό κράτος όμως. Αυτό σημαίνει σοβαρό κράτος και συγκροτημένο κράτος. Ότι στις σοβαρές επιλογές μου είμαι σοβαρός. Αλλιώς λέω, ο Θεός να βοηθήσει. Ο Θεός δεν βοηθάει.
0: Στα pushbacks λέτε ναι ή όχι?
1: Ναι. Στην προσπάθειά μας να μην έρθουν προς τα εδώ, πρέπει να είμαστε κάθετοι.
0: Αυτά όμως πάνε κόντρα στους ανθρωπιστικούς κανόνες που υπάρχουν στην Ευρώπη.
1: Κοιτάξτε.
0: Μπορεί δηλαδή κανείς να βρεθεί υπόλογος με μεγάλες ευθύνες για νεκρούς.
1: Για αυτή την Ευρώπη λοιπόν, βλέπετε τα ακραία κόμματα, όπως λένε κάποιοι, να ανεβαίνουν τρομακτικά. Γιατί αυτή η Ευρώπη δεν έχει τη βούληση να προστατεύσει τους Ευρωπαίους πολίτες. Εγώ έχω ταξιδεύω αρκετά, βλέπω πως έχει κατάσταση στο Βερολίνο, το Μόναχο.
0: Όπως και αυτά που λέτε για τη μετανάστευση δεν έχουν μεγάλη διαφορά από αυτά που λέει ο Όρμπαν ή η Λεπέν ή η
1: Αυτό που λέω εγώ είναι ο ρεαλισμός της επιβίωσης ενός έθνους που λέγεται Ελλάδα. Και μιας Ευρώπης που θέλω να είναι ευρωπαϊκή, ανεκτική μεν, αλλά ευρωπαϊκή και χριστιανική. Έχω την άποψή μου, την ιδεολογία μου.
0: Λοιπόν,
1: θέλω να προστατεύσω τον Έλληνα πρώτα και μετά αν μπορώ να βοηθήσω. Κοιτάξτε, να το πω αυτονόητα. Είμαστε πτωχευμένη χώρα. Οι μισθοί είναι πολύ χαμηλά, οι συντάξεις. Δεν μπορώ να ταΐσω τον Έλληνα πολίτη ως κράτος. Πώς θα ταΐσω και τους άλλους εκατομμύρια που έρχονται εδώ. Προστατεύω τον Έλληνα πολίτη. Αυτή είναι η δική μου οδηγία. Τέλος. Κανένα άλλο.
0: Είναι η στιγμή για να θέσω το ερώτημα.
1: Παρακαλώ.
0: Το κόμμα σας είναι ένα κόμμα το οποίο τοποθετείται πολιτικά πού? Δεξιά της Νέας Δημοκρατίας? Είστε ένα σκληρό δεξιό κόμμα, ένα ακροδεξιό κόμμα όπως λέγεται και γράφεται? Πώς να χαρακτηρίσω την ελληνική λύση πολιτικά?
1: Ζούμε
0: στον... Πού κινείστε?
1: Θα σας εξηγήσω.
0: Γιατί έχω ακούσει θέσεις σας,
1: ναι,
0: όπως αυτή για τα pushbacks, ή τοποθετήσεις σας για το γάμο και την τεχνοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια, ή τοποθετήσεις σας για το θέμα των αμβλώσεων, ή για την αυστηροποίηση των ποινών, για το χημικό ευνουχισμό για βιαστές. Θα τα κουβεντιάσουμε όλα αυτά. Τα οποία δημιουργούν μία αίσθηση ότι, να το πω χιουμοριστικά, ναι, δεξιότερα ή μόνο τείχος.
1: Ναι, εντάξει. Κοιτάξτε, ζούμε την εποχή του 21ου αιώνα. Οι ιδεοληψίες του παρελθόντος, δεξιά και αριστερά, βολεύουν αυτούς που θέλουν να κομματιάσουν τον ελληνικό λαό. Δηλαδή, εγώ δεν στερώ το δικαίωμα από έναν αριστερό πατριώτη να λέω ότι είναι πατριώτης ή εθνικιστής. Δεν στερώ από έναν δεξιό, ο οποίος είναι εργαζόμενος.
0: Πάντως, πατριώτης και εθνικιστής δεν είναι το ίδιο πράγμα.
1: Διαφωνώ και μπορώ να το εξηγήσω και ως έννοιες, έτσι.
0: Πείτε, ναι.
1: Δηλαδή, ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου δεν ήταν δεξιός. Έγραψε βιβλίο για τον εθνικισμό. Έγραψε για τον εθνικισμό. Μιλάμε για το 19ο αιώνα, τέλη του 19ου αιώνα. Ακούστε, δεν ζω στον 20ο αιώνα. Ζω στον 21ο αιώνα. Εδώ το δίπολο είναι άλλο πλέον. Δεν υπάρχει δεξιά και αριστερά. Γιατί αν θεωρείτε αριστερούς ποιους στην Ελλάδα, να καταλάβω κι εγώ. Το μόνο αριστερό κόμμα που συγκροτεί ένα δογματικό, αν θέλετε, μια δογματική πλατφόρμα είναι το ΚΚΕ. Και αυτό και με στη Βουλή το λέω συνεχώς.
0: Ο Τσίπρας τι είναι, δεξιός?
1: Εμένα δεν θα με δείτε πάνω σε κότερα πάντως.
0: Ο Βαρουφάκης τι είναι, δεξιός?
1: Κοιτάξτε τώρα, αν δούμε τα τραπεζικά τους και αν δούμε τη συμπεριφορά τους, δεν είναι αριστερή συμπεριφορά ούτε χριστιανική. Να το ξεκαθαρίσουμε λίγο στο μυαλό μας. Δηλαδή, τον Βελόπουλο σε κότερο εφοπλιστή δεν θα το δείτε ποτέ. Δεν μπορεί να δηλώνω αριστερός και χριστιανός, ή χριστιανός μόνο ή αριστερός μόνο, και να πηγαίνω σε κότερα τζάμπα και να κάνω βόλτες. Δεν γίνονται αυτά. Και αυτό το... Κοιτάξτε, θα το κάνουμε συγκεκριμένα. Δεν σε κάνει αριστερό αυτό που λες. Δεν σε κάνει χριστιανό αυτό που λες. Σε κάνει πώς συμπεριφέρεσαι. Αν συμπεριφέρεσαι ως λαϊκιστής δίθεν αριστερός, είσαι Τσίπρας. Αν συμπεριφέρεσαι ως αριστερός πραγματικός με μέτρο, εγκράτεια και πατριωτισμό, είσαι ελληνική λύση. Γι' αυτό λέω, η ελληνική λύση είναι ένα τελείως διαφορετικό πράγμα από αυτό που κάποιοι οριοθετούν ως δογματική αντίληψη.
0: Μη με τρελάνετε, μη μου βγείτε και αριστερός.
1: Να σε εξηγήσω.
0: Στη σημερινή εκπομπή.
1: Ξεκίνησα από κάπου.
0: Διότι,
1: η αφετηρία μου
0: ξεκίνησε πολύ. Ξεκινήσατε μένα από το Πασόκ. Το ξέρουμε όλοι.
1: Φράξια Χαραλαμπίδη.
0: Αλλά στη συνέχεια, Φράξια Χαραλαμπίδη, που ήταν αριστερή πτέρυγα.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Αλλά με χαρακτηριστικά πατριωτικά. Έντονα, ναι, πατριωτικά,
1: ακριβώς,
0: χαρακτηριστικά.
1: Αυτά που και έλεγε, συντοπίτη σου.
0: Αυτά που έλεγε ο Χαραλαμπίδης για τη Θράκη, εμένα ψυχικά με άγγιζαν.
1: Έτσι.
0: Και πρέπει να το πω. Στη συνέχεια όμως, Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός, με Καρατζαφέρη.
1: Θα σε εξηγήσω.
0: Δεξιό κόμμα. Δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ο Αλέξανδρος ο Ξανθακόπουλος στο Πασόκ ήταν. Ήταν βουλευτής του λαός. Μπορεί να ήταν το πρόσημο δεξιό, όπως το λέτε εσείς, και εύστοχο, Νεοδημοκρατία. Νεοδημοκρατία ήταν ο άνθρωπος, έτσι.
0: Ο Καρατζαφέρης,
1: ναι,
0: ήταν δεξιά,
1: αλλά,
0: πτέρυγα.
1: Αλλά έκανε την εξής πολύ έξυπνη επιλογή ως πολιτικός. Πήρε και Πασόκους, πήρε και Νεοδημοκράτες για να κάνει ένα άμαλγμα, αν θέλετε, για να κάνει μια πλατφόρμα να αγγίζει όλα τα στρώματα. Και καλώς το έπραξε. Και έτσι δέχτηκε και εμένα. Γιατί ήξερε ποιος ήμουν. Εγώ δεν ήμουν λαός. Ήμουν, με το λαό ήμουνα. Λαός δεν ήμουνα, αλλά είχα κάποιες απόψεις, τις οποίες δεν τις άλλαξα ποτέ μου. Ας μου βρει κάποιος τι έλεγα τότε για τα πετρέλαια, για τους εργαζόμενους, για τους μισθούς, τις συντάξεις, τι έλεγα, πώς επιβεβαιώθηκα για τους ανθρωπομετανάστες και τότε τα έλεγα. Δεν έχω αλλάξει άποψη. Είμαι σταθερός σε αυτό που λέω. Αυτή είναι η διαφορά της ελληνικής λύσης. Βλέπω τους άλλους συναδέλφους μου, το λέμε αγάπη τώρα για αυτούς, που έφυγαν,
2: που έχουν βάλει πολύ νερό στο κρασί τους. Αναφέρομαι στα παιδιά που ήταν στον Καρατζαφέρη. Στον κύριο Βορύδη, στον κύριο Πλεύρη, στον κύριο Γεωργιάδη. Εγώ δεν έβαλα νερό. Ήμουν ο ίδιος και παραμένω ο ίδιος. Βέβαια είχα περισσότερα μαλλιά και θεωρώ και μυαλά. Και τότε και τώρα. Άρα λοιπόν, ό,τι έλεγα, λέω και τώρα. Δεν τα έχω αλλάξει.
0: Πάντως η εικόνα του κόμματος είναι εικόνα σκληρού δεξιού.
2: Μεσαίο επιχειρηματία. Είναι αντίληψη, δεν την άλλαξε εγώ.
0: Εικόνα.
2: Μπράβο. Θα σου πω το εξής.
0: Και αν δείτε και στις δημοσκοπήσεις, έτσι καταγράφεται.
2: Δεν θα σχολιάσω τις δημοσκοπήσεις. Δεν το έκανα ποτέ μου. Αλλά θα πω το εξής. Και το εννοώ. Ο μικρομεσαίος σήμερα που είναι δεξιός. Ο συνταξιούχος, ο εργαζόμενος που είναι δεξιός. Μια δημοκρατία ή κάτι άλλο. Ή ο αριστερός. Ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημά τους. Η ακρίβεια, η πείνα, η φτώχεια, η ένδια. Εκεί λοιπόν μας ενώνουν πολλά. Ας λύσουμε αυτά και ας αφήσουμε τον Μάρξ να κοιμάται. Το Γράμμο και το Βίτσι και το Μελιγαλά και τον Άγνιστο Βελουχέτη, ας αφήσουμε στην ιστορία. Να μην επαναλαμβάνουμε τα ίδια λάθη του διχασμού, να ενωθούμε και να προχωρήσουμε μπροστά όλοι οι πατριώτες.
0: Τώρα, έχετε πάρει μια σειρά από θέσεις που είναι πολιτικές κοινωνικές θέσεις. Επειδή μου μιλάτε για ενότητα, εγώ αισθάνομαι ότι πολλές από τις θέσεις που παίρνετε πολλώνουν τα πράγματα. Για παράδειγμα, αντιταχθήκατε με έντονο τρόπο στο γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Το κράτος, κατά τη γνώμη σας, πρέπει να αντιμετωπίζει διαφορετικά τους πολίτες με βάση τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό. Δηλαδή, αν δύο ενήλικες έχουν τις ίδιες φορολογικές και νομικές υποχρεώσεις, γιατί να μην έχουν και τα ίδια δικαιώματα? Είναι το απλό ερώτημα.
2: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί έγινε τόσο μεγάλο θέμα ο γάμος ομοφυλοφίλων. Έτσι, διότι είχαν το σύμφωνο συμβίωσης. Όλα ήταν το ίδιο. Δεν είχαν καμιά διαφορά. Το πρόβλημα του γάμου ομοφυλοφίλων με βάση το οικογενειακό δίκαιο δεν είναι διαφορετικά στο κρεβάτι και η επιλογή του καθενός. Δικαίωμά του είναι. Και ούτε με απασχολεί. Αλλά όταν μιλάς για γάμο, κύριε Χατζηνικολάου, μιλάς και για υιοθεσία παιδιών. Το παιδί που υιοθετείται δεν έχει δικαιώματα να πει δεν θέλω. Το ρωτάει κανένας. Δεν έχει δικαίωμα. Δεν έχει ανθρώπινα δικαιώματα ένα παιδάκι στο οποίο δεν έχει μαμά ή πρέπει να λέει τον μπαμπά μαμά και τη μαμά μπαμπά. Δεν γίνονται αυτά. Στο δικό μου το μυαλό ως χριστιανός. Αλλά επαναλαμβάνω, την αμαρτία του καθενός ο Θεός θα την κρίνει, όχι ο Βελόπουλος. Εγώ λέω ως κόμμα έχω μια άποψη.
0: Γάμος. Η βασική σας ένσταση στο γάμο.
2: Είναι η υιοθεσία.
0: Είναι η υιοθεσία. Ναι, αλλά αυτή δεν την επιτρέπει ο συγκεκριμένος
2: νόμος. Όχι. Πήραν απόφαση από το ΣΤΕ. Ο νόμος.
0: Ο νόμος δεν την επέτρεπε.
2: Άλλο σας λέω. Αφού το ξέρανε. Νομικοί, ξέρετε και εσείς και νομικά, μην άνοιξουμε το στόμα μας. Όταν μιλάμε για οικογενειακό δίκαιο, για γάμο με βάση είτε πολιτικό είτε θρησκευτικό, τέλος. Πάμε και για θεσία. Δεν μπορεί να τις απομονώσεις, γιατί η επιλεκτική εφαρμογή του νόμου δεν συγκρούεται με το Σύνταγμα. Για όλους ισχύει ο νόμος. Γάμος ίσον τεκνοθεσία.
0: Σε ένα ομόφυλο ζευγάρι, το οποίο μπορεί να βρεθεί απέναντί σας και να σας ρωτήσει, να σας πει, εμείς μεγαλώνουμε ήδη παιδιά. Υπάρχουν ομόφυλα ζευγάρια στη χώρα μας και ανδρών και γυναικών τα οποία έχουν υιοθετήσει παιδιά και μεγαλώνουν παιδιά. Το κράτος νιώθουν ότι αντιμετωπίζει τα παιδιά τους ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας.
2: Για ποιο λόγο, δεν το κατάλαβα αυτό.
0: Το ίδιο.
2: Και πόσοι είναι αυτοί. Παιδιά, μισό λεπτό.
0: Δεν είναι πολύ.
2: Ας λύσουμε το πρόβλημα. Υπάρχουν. Ακούστε, εγώ προσπαθώ να λύσω τα μεγάλα και μείζωνα προβλήματα της πλειοψηφίας. Που είναι συγκεκριμένα που αφορούν την οικονομία. Τώρα για μερικές μειονότητες που μπορεί να είναι και 100 ή 300 ζευγάρια ήταν.
0: Πάντως μια δημοκρατία κρίνεται από τη στάση της απέναντι στις μειονότητες.
2: Συμφωνώ, αλλά μια δημοκρατία κοιτάει την πλειοψηφία. Την επιβίωσή της και μετά κοιτάει στα επουσιώδη που είναι και αυτό ουσιαστικό για εσάς, αλλά είναι επουσιώδες σε σχέση με τα μείζωνα ζητήματα που απασχολούν τον συνταξιούχο που δεν παίρνει 13η, 14η σύνταξη, τον εργαζόμενο που παίρνει 1000 ευρώ με το ζόρι και τρέχει όλη μέρα για να επιβιώσει. Ας κοιτάξουμε να λύσουμε λοιπόν των παιδιών το πρόβλημα, των νέων ζευγαριών, το δημογραφικό μας και αυτό έπεται. Έπεται. Και να σου πω και κάτι, αν το κράτος ήταν σοβαρό, θα κοιτούσε αυτούς τους ανθρώπους που περιμένουν 10 χρόνια να υιοθετήσουν παιδί. Περιμένουν, υπάρχουν γονείς που δεν μπορούν να κάνουν παιδιά. Έτσι. Και περιμένουν να υιοθετήσουν. Ας κοιτάξουν να επισπεύσουν τις διαδικασίες. Να γίνουν ανάδοχοι οι άνθρωποι, να πάρουν παιδιά και ας κοιτάξουν μετά τους ομοφυλόφιλους. Πρώτα προηγούνται αυτοί που περιμένουν χρόνια.
0: Πάντως και αυτό ρατσιστικό ακούγεται. Με την έννοια ότι το γεγονός πως υπάρχουν άλλα προβλήματα εξίσου σπουδαία ή σπουδαιότερα δεν σημαίνει ότι το συγκεκριμένο το πετάει κανείς στο γκάλαφο των αχρήστων.
2: Κοιτάξτε, στη ζωή
0: λέτε, ας λύσουμε όλα τα άλλα.
2: Λέω, ιεραρχούμε.
0: Και ακολουθεί το ομόφυλο
2: λοιπόν,
0: ζευγάρι.
2: Η άποψη λοιπόν της ελληνικής λύσης, θα σας εξηγήσω.
0: Η άποψη... Ή υπάρχει ισονομία και ισοπολιτεία ή δεν υπάρχει.
2: Υπάρχει ισονομία και ισοπολιτεία. Σε ένα θέμα δεν μπορεί να υπάρξει. Στην υιοθεσία παιδιών. Για ποιο λόγο λοιπόν το κάναμε τόση φασάρια? Πείστε μου, έχουν τα ίδια δικαιώματα, τις ίδιες υποχρεώσεις. Γιατί λοιπόν κάναμε τόση φασάρια για ένα θέμα που αφορά πραγματικά την ουσία του χριστιανισμού και της Ορθοδοξίας? Εγώ ομιλώ ως Ορθόδοξος Χριστιανός και λέω δεν μπορώ να το δεχτώ. Από εκεί πέρα η πολιτεία είναι υποχρεωμένη. Δικαιώματα και υποχρεώσεις που έχει μια ομάδα να τα έχουν και οι υπόλοιπες. Ας λύσουμε όμως τα μείζωνα ζητήματα.
0: Αμβλώσεις.
2: Ναι.
0: Έχετε μιλήσει στο παρελθόν σκληρά για το θέμα αυτό. Πιστεύετε ότι το δικαίωμα μιας γυναίκας να αποφασίζει για το σώμα της πρέπει να περιορίζεται από το κράτος?
2: Αυτονόητο είναι αυτό. Αυτό είναι το αυτονόητο δικαίωμα μιας γυναίκας. Το σώμα είναι της γυναίκας, της αδερφής μας, της μάνας μας, έτσι, της γυναίκας μας. Είναι δικό της. Το κάνει ό,τι θέλει.
0: Πότε επιτρέπεται η άμβλωση και πότε όχι?
2: Επιτρέπεται όταν η πολιτεία έχει δώσει ό,τι χρειάζεται μια γυναίκα για να κρατήσει το παιδί της. Καμία μάνα, κύριε Χατζηνικολάου, δεν θέλει να πετάξει το παιδί της. Καμία μανούλα, καμιά Ελληνίδα μάνα που την εμπιστεύομαι εγώ, δεν θέλει το παιδί της να το βγάλει. Θέλει να το κρατήσει. Δώσε ρε πολιτεία κίνητρα, έχουμε και δημογραφικό πρόβλημα. Και η επιλογή της είναι επιλογή της. Ο Θεός θα την κρίνει, ο Θεός κρίνει τους πάντες. Όχι εγώ. Άρα λοιπόν, το δικαίωμα στο σώμα μας είναι αναφέρετο. Δεν το αλλάζω αυτό. Επαναλαμβάνω όμως, η πολιτεία είναι υποχρεωμένη να θεσπίσει νομικό πλαίσιο ώστε αντί για 10 να έχουμε τουλάχιστον και τα 10 παιδιά εν ζωή. Αυτό με ενδιαφέρει εμένα. Και τα 10 παιδιά εν ζωή. Η Ελληνίδα μάνα αγαπάει τα παιδιά. Αγαπάει τη ζωή. Ας τη βοηθήσουμε λοιπόν.
0: Επομένως λέτε ότι μπορεί να περιοριστεί ο αριθμός των αμβλώσεων αν το κράτος είναι κοντά στις γυναίκες.
2: Μια γυναίκα 24
0: και τη στηρίξει.
2: Μια γυναίκα 24, 25, 26.
0: Δεν λέτε καταργώ, απαγορεύω την άμβλωση.
2: Δεν μπορείς να απαγορεύω. Μα είναι δικαίωμα της γυναίκας στο σώμα της και να πει κάτι ακόμα. Όπως δικαίωμα στο σώμα το δικό μου ήταν ο εμβολιασμός. Με επέβαλαν να εμβολιαστώ. Διαφωνούσα.
0: Σε αυτό επίσης εισπράξατε βολές.
2: Δεν με ενδιαφέρει.
0: Σας χαρακτήριζαν τότε ψεκασμένους.
2: Δεν μπορεί να είσαι αλακάρτ.
0: Το θυμάστε.
2: Ακούστε κύριε Χατζηνικολάου. Και έλεγα στον κύριο Μητσοτάκη, όχι σε εσάς. Δεν μπορεί να είσαι αλακάρτ ανθρωπιστής. Δεν μπορεί στους αμβλώσεις να λες δικαίωμα της γυναίκας είναι η άμβλωση. Αλλά στο θέμα του εμβολιασμού του δικού μου κορνιού να λες όχι, θα σε υποχρεώσω να κάνεις εμβόλιο. Αυτό είναι αντισυνταγματικό και αντιδημοκρατικό. Δεν μπορείς να επικαλείς την δημοκρατία από ό,τι σε βολεύει. Και εδώ έρχομαι και λέω το εξής. Αφού λοιπόν δικαίωμα της γυναίκας είναι αυτό, είναι και δικαίωμα του ανθρώπου να μην εμβολιαστεί.
0: Πιστεύετε ότι δικαιώθηκαν οι θέσεις σας την περίοδο του κορονοϊού από όσα ακολούθησαν ή όχι?
2: Στο γεγονός ότι είπα ελεύθερα όποιος θέλει το κάνει, όποιος δεν το κάνει, ναι, δικαιώθηκα. Η δημοκρατία αυτό λέει. Όποιος θέλει το κάνει το εμβόλιο, όποιος θέλει δεν το κάνει. Αφήστε που στην Αμερική κυνηγάνε κάτι.
0: Εσείς το κάνατε τελικά?
2: Όχι.
0: Δεν το κάνατε?
2: Όχι. Ούτε ένα. Ούτε ένα. Και με κάτω σε αυτό. Εγώ δεν λέω με ναι, αλλά. Γι' αυτό είπα, είμαι σταθερός ότι πιστεύω. Αλλά δεν υποχρέωσε για κανέναν δικό μου άνθρωπο να μην το κάνει. Έτσι. Είναι σημαντικό αυτό. Όποιος ήθελε το έκανε. Οι συνεργάτες μου, οι βουλευτές μου, όποιος ήθελε το. Εγώ δεν το έκανα. Στην Αμερική βέβαια πρέπει να σας πω ότι κυνηγάνε τον κύριο Φάουτς και κυνηγάνε πολύ κόσμο τώρα με αυτά που κάνανε. Γιατί ήταν ύποπτη η ιστορία. Το πώς ξεκίνησε, το πώς έγινε, πώς ξέφυγε ο ιός, πώς πείραμα είχε μπει η διαδικασία αυτή. Γιατί ξέφυγε από την Γουγάν. Επιβεβαιώθηκα.
0: Τώρα αυτά ακούγονται λίγο θεωρίες συνωμοσίας.
2: Όχι, αφού ασκήθηκε δίωξη. Μισό λεπτό. Ακούστε. Για να ξέρουμε τι λέμε. Θεωρίες συνωμοσίας είναι κάτι που δεν αποδεικνύεται.
0: Τι λέτε ακριβώς? Ότι ξέφυγε ο ιός.
2: Ο Ρόμπερτ Κένεντι. Δεν ξέρουμε. Όλοι ξέρουμε ότι υπάρχουν πειράματα, γίνονται σε εργαστήρια. Μπορεί να του ξέφυγε. Δεν το κάναμε δόλο. Μπορεί να του ξέφυγε.
0: Α, δεν όχι λέω... με δόλο, λέτε να ξέφυγε.
2: Δεν μπορώ εγώ να πω κάτι ως δεδομένο, αλλά δεν έχω αποδείξεις. Όταν πρώτο είπα όμως ότι τους ξέφυγε, μου λέγανε να το κάνε, λέει.
0: Ναι, αλλά για παράδειγμα τότε με τα Τέμπη, σας κατηγορεί η κυβέρνηση, ακόμη και σήμερα σας κατηγορεί ότι τότε ρίξατε λάδι στη φωτιά.
2: Πρέπει να ντρέπονται.
0: Μιλώντας για συγκεκριμένες θεωρίες για το φορτίο της αμαξοστοιχίας, για ξυλόλιο κλπ.
2: Πρέπει να ντρέπονται. Και έχω άκουσα ένα φίλο. Και τον διευθύντη του γραφείου μου στην Καβάλα. Το παιδί του. Έχασα ανθρώπους εκεί, έτσι. Και έχω και μια αγωγή εις βάρος μου 320.000 ευρώ από τους τρεις που κατανόμασα στη Βουλή για τη Σύμβαση 717. Γιατί τα λέει προσωπικά δεδομένα. Και έχω εισπράξει αγωγή. Θα πληρώσω 320 χιλιάρικα, αν το δικαστήριο, που δεν πιστεύω να αποφανθεί κάτι τέτοιο, αλλά λέμε. Ακούστε, πρέπει να ντρέπονται. Ο ΕΔΑΣΑΜ δεν είναι κρατικός φορέας. Αυτός μιλήσε για ξυλόλιο. Στο πόρισμα το γράφει ξεκάθαρα. Μιλάει για ξυλόλιο, δεν μιλάω εγώ. Το είπα. Το είπα γιατί κάτι ήξερα. Χημικά εγκάβματα και όλα αυτά. Μπάζωμα δεν έγινε. Ξεμπάζωμα δεν έγινε. Ποιον κοροϊδεύει, δηλαδή.
0: Το αρνείται η κυβέρνηση αυτό. Λέει
2: αφού έγινε ξεμπάζωμα, από τα βίντεο.
0: Λέει ότι εκεί έπεσε τσιμέντο για να στηριχθούν τα μηχανήματα και να αποσύρουν τα βαγόνια.
2: Ξέρετε, και σας λέω ότι είναι καθέξι ψεύτες. Γιατί δεν έχει τα τσιμέντο την πρώτη μέρα. βγάλαν το χώμα, ρίξαν χαλίκια, βάλαν πίσα και μετά πήγαν λέει, μα όπου και να ρωτήσετε έναν άνθρωπο που έχει αυτά τα μεγάλα, τα τροχοφόρα με τους γερανούς, θα σας πει για γέλια, αφού έχουν πέδιλα ειδικά. Δεν χρειάζεται να βάζει τσιμέντο. Είναι δυνατόν να πιστεύουμε ακόμη στην εποχή μας ότι χρειάζονται τα γερανοφόρα τσιμέντο για να πατήσουν τα πέδιλα επάνω? Δεν είναι όπως παλιά. Πέδιλα έχουν ειδικά μεγάλα, τεράστια. Ακούστε, δεν μπορώ να μείνω.
0: Τι συγκάλυψαν?
2: Την εγκληματική τους αμέλεια. Γιατί είναι. Ας πω κάτι, είστε από τη Θράκη, δεν είστε? Είστε.
0: Ναι,
2: και αγαπάτε τη Θράκη πάρα πολύ, κύριε Χατζηνικολάου. Η Βουλγαρία με την Τουρκία συμφώνησαν να κάνουν σιδηρόδρομο 200 χιλιόμετρων να περνάει από Κωνσταντινούπολη και να πηγαίνει στην Ευρώπη. Έχουμε σιδηρόδρομο από Θεσσαλονίκη και Αλεξανδρούπολη?
0: Δεν έχουμε.
2: Τι να συζητάμε τώρα?
0: Δυστυχώς δεν έχουμε.
2: Εγκληματική αμέλεια. Ούτε κάθε τους σιδηρόδρομους έχουμε. Δεν κάναν τίποτα. Ακόμη και τώρα που μιλάμε, δεν έχουμε σιδηρόδρομο. Πείτε μου μια χώρα που δεν έχει σιδηρόδρομο. Να η εγκληματική αμέλεια. Καταλάβατε, σας λέω.
0: Το μπάζωμα του χώρου δεν.
2: Το μπάζωμα του χώρου έχει να κάνει με την έκρηξη.
0: Έγινε,
2: είδαμε την έκρηξη. Όλοι την είδανε. Δεν ξέρω αν τα έλαια σιλικόνης, όπως λένε βέβαια οι εταιρείες, λένε ότι δεν εκρήγνεται τα έλαια σιλικόνης. Οι ίδιες εταιρείες απάντησαν στη Βουλή. Έγινε μια έκρηξη. Και λέω, από τι έγινε η έκρηξη? Αυτή η έκρηξη, ό,τι υλικό υπήρχε, πήγε πάνω στο χώμα. Άρα λοιπόν, το ξεμπάζωμα έγινε για να μην βρούμε τη σύσταση του υλικού της εκρήξεως. Δεν δικαιολογείται κάτι άλλο. Το λέω με την απλή λογική.
0: Και ακούστε, γιατί αυτό
2: μιλάω
0: με σοφροσύνη.
2: Διότι έτσι θα αποδεικνύονταν το παράνομο φορτίο. Ακούστε, κύριε Χατζηνικολάου.
0: Επιμένετε στην θεωρία
2: χρόνια,
0: του παράνομου φορτίου.
2: Αλλιώς, γιατί να γίνει έκρηξη? Αφού τα έλεγα σιλικόνη έκρηξη δεν κάνουν. Πώς έγινε η έκρηξη?
0: Από
2: 500 αναπτήρες. Μπράβο.
0: Είναι θεωρία συνωμοσίας.
2: Δι' αυτού του λόγου λοιπόν, τι έκαναν όλους τους εισαγγελείς που ανέλαβαν την υπόθεση, τους πέταξαν έξω. Από την πρώτη στιγμή, όλοι οι εισαγγελείς που ανέλαβαν στη Λάρισα την υπόθεση έφυγαν και πήραν μεταθέσεις. Περιέργως. Η κυρία Καλογύρου, που ήταν αυτή που άσκησε τις διώξεις στην αρχή, το παιδί της υπέστη, Μπορεί αυτοκτονία, δεν ξέρω τι είναι, αλλά μετά απομονώθηκε κι αυτή. Βάλαν άλλον στη θέση της. Όλα αυτά τη δείχνουν πρεμούρα για να συγκαλύψουν το έγκλημα. Δεν δικαιολογείται. Είχαμε παρόμοιο στον Μπράλο.
0: Και εκεί φτάσαμε σε αντιπολιτευτικές ακρότητες, όχι από εσάς. Από άλλο κόμμα στη Βουλή και άλλων πολιτικών.
2: Να πω κάτι, κύριε Χατζηνικολάου.
0: Να χαρακτηρίζει δολοφόνο τον Πρωθυπουργό.
2: Όχι, δηλαδή. Εντάξει, αυτό δεν το είπα ποτέ εγώ.
0: Εσύ το είπα, ότι το είπε άλλο πολιτικό.
2: Όταν αυτός, η μάνα.
0: Θέλω να πω, γύρω από τα Τέμπη έχουν γίνει σιδηροδρομικά δυστυχήματα πολύ σοβαρά και σε άλλες χώρες.
2: Αν ρωτήσετε.
0: Και πρόσφατα.
2: Δεν είδα
0: εγώ σε καμία άλλη χώρα να δημιουργείται
2: έκρηξη,
0: μια τέτοια ατμόσφαιρα.
2: Συμφωνώ, έκρηξη είδατε. Έκρηξη είδατε. Καταρχάς στην Ισπανία που έγινε το δυστύχημα, ακούστε λίγο, το σιδηροδρομικό. Τρεις μέρες ήταν αποκλεισμένος ο χώρος, κύριε Χατζηνικολάου. Εδώ τρακέρεται ένας άνθρωπος στον δρόμο, το τρακέρεται με το αυτοκίνητό σου, ένα τρακάρισμα. Και περιμένει να έρθει η αστυνομία, αν υπάρχει και τραυματίας, βάζουν και κορδέλα ή νεκρός, για να δουν μια-δυο μέρες τι ακριβώς συνέβη. Εδώ, από την πρώτη στιγμή, ξεμπάζωναν. Λοιπόν, δεν χρειάζεται πολύ μυαλό. Και μην ξεχνάμε, επειδή λέω για παράνομο φορτίο, εγώ λέω λαθρεμπόριο. Μην ξεχνάμε ότι στον Μπράλο υπάρχει δικογραφία ολόκληρη.
0: Το οποίο λαθρεμπόριο το καλύπτει η κυβέρνηση. Κεντρικά.
2: Εγώ δεν είδα κανένα λαθρεμπόριο.
0: Δηλαδή,
2: κανένα λαθρεμπόριο να συλλαμβάνει η κυβέρνηση πάντως. Το λαθρεμπόριο στην Ελλάδα είναι τεράστιο, ξέρετε. Έτσι, 5 δις είναι περίπου. Δεν είδα να συλλαμβάνει κανέναν. Να πηγαίνει με βραχιολάκια λαθρέμπορος πετρελαίου, καυσίμων ή τσιγάρων. Κάτι αθερίνες πιάνουν στο Μενίδη και το κάνουν ολόκληρο θέμα με 1 εκατομμύριο. Εδώ είναι 5 δις.
0: Έχουν γίνει σύλληψεις.
2: Αυτό σας είπα.
0: Έχουν γίνει
2: σύλληψεις. Μια αθερίνα στο
0: Όχι μόνο αθερίνες. Όχι.
2: Εγώ μιλάω για
0: μεγάλα. Έχουν εξαρθρωθεί για κυκλώματα.
2: Ξέρετε, όταν μιλάμε.
0: Το λέω γιατί έχω μεταδώσει τις ειδήσεις στο Δελτίο.
2: 5 δις το έτος είναι. Αν τα μαζέψετε είναι 50 δις σε 10 χρόνια. Συλλάβαμε 10 εκατομμύρια, 20 εκατομμύρια. Εδώ μιλάμε για 50 δις. Κάποιοι γίνονται πλούσιοι. Ευυπόλοιποι πολίτες μεν, αλλά γίνονται πλούσιοι από το λαθρεμπόριο. Το οποίο η ελληνική λύση θα το πατάξει και μπορεί. Η χνηλάτιση λέγεται, κύριε Χατζηνικολάου. Η χνηλάτιση. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφω σε λίγο.
3: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
4: Προστών, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
3: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
7: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: έρχομαι στο πολιτικό σκηνικό. Φαίνεται ότι έχουμε σημαντικές αλλαγές στην πολιτική σκηνή. Έχουμε νέα πολιτικά κόμματα.
1: Έχω και νέα.
0: Έχουμε την κυρία Καριστιανού.
1: Αυτό, ναι.
0: Νέο πολιτικό κόμμα. Έχουμε το ανανεωμένο σχήμα Τσίπρα.
1: Αναπαλαίωση.
0: Ελλάς, εσείς το χαρακτηρίζετε.
1: Ναι, το
0: έτσι. Πάντως, η πρώτη του εικόνα, μιλώ για τους εκπροσώπους, για τους τομεάρχες, είδαμε νέα στελέχη που δεν τα είχαμε δει, τουλάχιστον το 90%, 95% στις κυβερνήσεις Τσίπρα στο παρελθόν. Έχουμε την πιθανότητα να δούμε ένα ακόμη πολιτικό σχήμα με επικεφαλής τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αντώνη Σαμαρά. Υπάρχει γενικά μια δημιουργική ασάφεια, θα έλεγα.
1: Εύστοχος όρος. Έχετε δίκιο.
0: Στην πολιτική μας σκηνή. Θέλω να ακούσω πώς βλέπετε αυτό το νέο σκηνικό. Πώς είδατε τις πρώτες δημοσκοπήσεις. Είχατε κι εσείς κάποιες μικρές απώλειες στις πρώτες δημοσκοπήσεις. Εικάζουν οι αναλυτές ότι μπορεί να είναι από το κόμμα Καριστιανού. Βέβαια, είδαμε τις επόμενες μέρες να ξαναπέφτει και το κόμμα Καριστιανού και να ψιλοανεβαίνετε εσείς. Σαν κινούμενη άμμος μοιάζει όλο αυτό. Πώς τα βλέπετε?
1: Θα μιλήσω με το χέρι στην καρδιά, όπως συνηθίζω να μιλάω, όποτε τουλάχιστον μιλάω μαζί σας και με κάποιους δημοσιογράφους που σέβομαι. Γιατί δεν μπορώ να σεβαστεί όλους τους ανθρώπους. Σέβεσαι κάποιους που εμπνέουν και σεβασμό, εν πάση περιπτώσει.
0: Να ακούστε, είστε καλά, σας ευχαριστώ.
1: Ακούστε, κύριε Χατζηνικολάου, να το ξεκαθαρίσουμε. Έχετε ένα αυτοκίνητο το οποίο είναι σαν καράκα. Το πηγαίνετε στο Μάστορα και στο Βάθι, στο Σφατουλάρι και στο κάνει τσίλικο απ' έξω. Παραμένει σαν καράκα. Και ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Σαμαράς έχουν κυβερνήσει. Δηλαδή έχουν δοκιμαστεί. Απέτυχαν. Είχαν το τιμόνι της χώρας στα χέρια τους. Και το πήγαν στα βράχια και οι δύο. Τι να, ποιο καινούργιο
0: λέτε,
1: να
0: μεταξωθείς. Δεν ήταν καλός πρωθυπουργός κανείς από τους δύο. Ούτε νομίζω, ο κύριος Τσίπρας, ούτε ο κύριος Σαμαράς.
1: Από τη στιγμή που ο ελληνικός λαός τους είπε φεύγετε, σημαίνει η βούληση του ελληνικού λαού στη δημοκρατία ότι
0: γιατί
1: απέτυχαν.
0: Εγώ άκουσα τον κύριο Μητσοτάκη να λέει ότι ο Σαμαράς ήταν καλός πρωθυπουργός.
1: Κάνει την ανάγκη φιλότιμο. Τι να κάνει ο άνθρωπος τώρα. Κάνει την ανάγκη φιλότιμο. Άλλο τι λέμε και άλλο τι εννοούμε και άλλο τι πιστεύει. Μπάσκετ τσοκομπένο στην ουσία. Για τον κύριο Τσίπρα δεν έχω να πω τίποτα. Θα πω μόνο ένα πράγμα. Όταν αποτυχάνει και κλείσει έναν κύκλο ως πρωθυπουργός, το ύψιστο αξίωμα είναι πρωθυπουργός και μετά είναι ο πρόεδρος δημοκρατίας. Πας σπίτι σου, αδερφέ. Αλλά το να είσαι άνεργος σήμερα και να ζητάς να σώσεις εμένα που εγώ δουλεύω από τα 22 μου και έχω εταιρείες από τα 27 μου. Αυτό είναι πρόκληση, είναι πρόστιχο με την αρχαιολινική έκφραση. Είσαι άνεργος. Όπως και άργοι είναι όλοι οι περισσότεροι πολιτικοί αρχηγοί. Δεν έχουν δουλέψει. Εγώ, κύριε Χατζηνικολάου, εργάζομαι ακόμη και τώρα.
0: Θα μιλήσουμε γι' αυτό στη
1: Θέλω
0: συνέχεια.
1: Να πω.
0: Γιατί και γι' αυτό έχετε δεχθεί βολές.
1: Καλό είναι να σε κατηγορούν γιατί δουλεύεις.
0: Για τις εταιρείες σας, για τα σκευάσματα κλπ. Αλλά θα τα πούμε μετά αυτά.
1: Για να το ολοκληρώσω τον κύριο Τσίπρα. Ξέρετε, δεν έχω να πω τίποτα για τον άνθρωπο, αλλά ως Μακεδόνας, από τη στιγμή που πρόδωσε τη Μακεδονία, μου είναι απεχθής.
0: Πρόδωσε τη Μακεδονία. Ναι, βαριά κουβέντα.
1: Την πρόδωσε, κύριε Χατζηνικολάου, την πρόδωσε. Βλέπω ότι κάνουν οι Σκοπιανοί έρχονται στη Χαλκιδική. Και όχι μόνο αυτό, τους επιτρέπουν να φέρουν μαύρο χρήμα στη Χαλκιδική και να αγοράζουν ακίνητα σε όλη τη Χαλκιδική, κύριε Χατζηνικολάου. Ο Σκοπιανός, ο Βούλγαρος, ο Ρουμάνος και ο Τούρκος μαφιόζος εμπρός όπλων έρχεται στην Ελλάδα και χωρίς να ελεγχθεί από πού είναι το χρήμα του, αγοράζει ακίνητα, αγοράζει περιουσία στην Ελλάδα, αγοράζει γη ελληνική ματωμένη. Και το δίνει το δικαίωμα ο Τσίπρας και οι υπόλοιποι. Και λέω, εσείς που είστε Έλληνες.
0: Και Έλληνες αγοράζουν στα Σκόπια ή στη Βουλγαρία.
1: Δεν ξέρω, Έλληνες κάνουν εταιρείες.
0: Ξέρω επιχειρηματίες. Έχουν αγοράσει κτίρια, στεγάσει εταιρείες.
1: Αυτή είναι ένας, πέντε, δέκα. Οι Σκοπιανοί είναι χιλιάδες, σας λέω, στη Μακεδονία. Χιλιάδες οι Βούλγαροι. Ουσιαστικά αφελεινίζουμε τη γη, να ξέρετε. Ακούγεται λίγο περίεργο, αλλά όταν έχει τίτλο ιδιοκτησίας μιας γης, γαία, έχει ουσιαστικά αφελεινίσει την περιοχή. Και εσείς, κύριε Χατζηνικολάου, αν πάτε να αγοράσετε, λέω, έχετε 500 χιλιάρικα στην τσέπη, να αγοράσετε ένα ακίνητο. Θα σας ξετινάξει η εφορία και η ΑΔΕ που τα βρήκατε. Τον άλλο μπορεί να είναι ανταβατζής, συγγνώμη για την έκφραση, να είναι έμπρος όπλων, να είναι μαφιόζος, ο Τούρκος, και όμως μπαίνει, αγοράζει ό,τι θέλει και μετά σκοτώνει ένας τον άλλον στο κέντρο της Αθήνας. Έχουμε πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Αυτό είναι κράτος. Αυτό είναι δικαιοσύνη. Άρα ο κύριος Τσίπρας δεν δικαιούται, τουλάχιστον στη δική μου άποψη, να ομιλεί. Πρόδωσε τη Μακεδονία. Πρόδωσε τη δημοκρατία. Με ένα δημοψήφισμα που το άλλαξε. Και η συμπεριφορά του καθόλου αριστερή, αγαπητέ κύριε Χατζηνικολάου.
0: Πάντως τον όρο Βόρεια Μακεδονία τον χρησιμοποιούσαν και κάποιοι από τη δεξιά παράταξη.
1: Πρόβλημά τους. Εγώ ούτε δεξιός είμαι ούτε ψευτοαριστερός. Εγώ είμαι Έλληνας πατριώτης. Και αυτό δεν μπορώ να το δεχτώ. Δεν μπορώ να δεχτώ δηλαδή ότι έρχεται ο άλλος και λέει ότι εσείς δεν είστε Μακεδόνες, εμείς είμαστε Μακεδόνες τους Έλληνες. Ο Σκοπιανός αυτό λέει. Και αν δείτε και τα βιβλία τους, αν δείτε τα δελτία ειδήσεών τους, την κρατική τηλεόραση, την ιδιωτική, δεν λένε Βόρεια Μακεδονία, Μακεδόνια λένε. Δηλαδή, το άγαλμα, ακούστε κύριε Χατζηγού, κοροϊδεύουμε τον κόσμο τώρα. Πά στην πλατεία του Σκοπίου και έχει ένα άγαλμα 12 μέτρων του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τι δουλειά έχει το άγαλμα αυτό εκεί? Για να τιμήσουν τον Έλληνα Μεγάλο Αλεξάνδρο. Ποιον κοροϊδεύουν τώρα? Κοροϊδεύουν τους Έλληνες.
0: Άνω τελεία. Πρέπει να πάμε σε μια διαφημιστική διακοπή. Θα πούμε και για Καριστιανού στη συνέχεια και για Σαμαρά και για το πώς διαμορφώνεται το σκηνικό εν ώψη πιθανών μετεκλογικών συνεργασιών. Και βέβαια θα σας ρωτήσω και για διάφορα θέματα που αφορούν το πρόσωπό σας, όπως η δραστηριότητά σας η επιχειρηματική. Λένε ότι γίνεται αρχηγός πολιτικού κόμματος, πρόεδρος πολιτικού κόμματος, να βγαίνει στην τηλεόραση για να πουλήσει τα σκευάσματα της εταιρείας του. Μικρή διακοπή, σε λίγο και πάλι μαζί. Επιστρέφουμε φίλες και φίλοι στην συζήτησή μας, στη συνέντευξή μας με τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο. Κύριε πρόεδρε, μιλούσαμε για το νέο πολιτικό σκηνικό, όπως αυτό προκύπτει μετά την ίδρυση νέων κομμάτων. Και θέλω να πάμε στην κυρία Καριστιανού. Πώς είδατε την πολιτική της πρωτοβουλία, πώς είδατε το κόμμα της και σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι μπορεί να επηρεάσει τη δική σας πολιτική προσπάθεια?
1: Η πολιτική είναι μαραθώνιος, δεν είναι εκατοστάρι. Η άποψή μου είναι ότι μέχρι σήμερα εγώ δεν έχω ακούσει θέσεις. Όσο δεν ακούω θέσεις, δεν μπορώ να κάνω κριτική. Ειδικά σε μια χαροκαμένη μάνα.
0: Μία-δύο τοποθετήσεις έκανε.
1: Οι οποίες ήταν αμφίσιμες. Δηλαδή, όταν λέει η κυρία Καριστιανού ότι είναι υπέρ του γάμου ομοφυλοφίλων, εγώ είμαι απέναντι έτσι κι αλλιώς. Κατά τα λοιπά, να δω το πρόγραμμα. Δεν βλέπω κάτι συγκεκριμένο. Βλέπω ένα χυλό ο οποίος άγεται, φέρεται, φεύγει ο ένας, έρχεται ο άλλος. Να δούμε. Μέχρι τις εκλογές να δούμε. Να δούμε. Δεν θέλω. Και για την κυρία Καριστιανού δεν θα σχολιάσω τίποτα. Δεν έχω κάτι να σχολιάσω πολιτικά. Αντίπαλός μου είναι τα προβλήματα του ελληνικού λαού, ο κ. Μητσοτάκης και η παρέα του.
0: Ο κύριος Σαμαράς, αν προχωρήσει τελικά στην ίδρυση νέου κόμματος, θα επηρεάσει.
1: Ισχύουν.
0: Ξέρετε γιατί σας ρωτώ.
1: Ναι, ξέρω. Και τα ποσοστά λέτε.
0: Ξέρω ότι εσείς με τον κύριο Σαμαρά κάποια στιγμή είχατε συνομιλήσει.
1: Ναι.
0: Όταν φύγατε από το Λαϊκό Ορθόδοξο.
1: Μου έκανε την τιμή να θέλω να με κατεβάσει ευρωβουλευτή, αλλά αρνήθηκα.
0: Σας είχε κάνει πρόταση
1: να
0: κατέβετε υποψήφιος. Επομένως, κινείστε σε αρκετά θέματα, σε παρόμοιες θα έλεγα πολιτικές θέσεις. Ανησυχείτε? Μπορεί να σας κάνει ζημιά,
1: ξέρετε, γι' αυτό ακριβώς κάναμε και το κόμμα. Και μου δίνετε ευκαιρία να το πω. Συνομιλώντας με τους συνεργάτες μου, λέγαμε, ρε παιδί μου, τι θα ψηφίσουμε το 2015. Ψάχναμε να τα ψηφίσουμε. Δεν μας έπειθε κανένας ότι είναι πατριώτης.
0: Είχατε κάνει τότε μια δήλωση στήριξης.
1: Ναι, είπα το εξής και μου και ακόμα και τώρα το πιστεύω. Ότι η πατρίδα, όταν χρειάζεται βοήθεια για να μην πάει στα βράχια, πρέπει να τη βοηθήσεις. Ναι. Και αυτά που έλεγε τότε η Νέα Δημοκρατία σε σχέση με τα βράχια που έρχονται, με το ευρώ, με όλα αυτά που θα καταρρεύσουν γύρω μας.
0: Και δεν συνεργαστήκατε. Ενώ μάλιστα.
1: Δεν πίστηκα.
0: Βορύδης, Γεωργιάδης, Πλεύρης συνεργάστηκαν τότε. Περίμεναν όλοι ότι κι εσείς.
1: Ξέρετε τι σημαίνει πολιτικός? Να μπορείς τη στιγμή που πρέπει να κάνεις την επιλογή σου να δεις πόσες σταθερές αξίες έχεις. Είδα λοιπόν και διείδα και στην πορεία επιβεβαιώθηκα ότι ο κ. Σαμαράς θα έκανε πίσω. Και έκανε πίσω. Άλλα έλεγε τα μνημόνια, άλλα έκανε στην πορεία. Έφερε και το σύμφωνο συμβίωσης, έφερε και πολλά το νόμο τον αντιρατσιστικό. Οπότε επιβεβαιώθηκα. Ο αντιρατσιστικός νόμος τι λέει? Αν μιλήσω για το Ισλάμ, θα πάω φυλακή. Αν μιλήσω για τους ομοφυλόφιλους, θα πάω φυλακή. Αν μιλήσω και βρίσω Ορθοδοξία, Χριστό, Παναγία και Θεό, δεν σε πειράζει κανένας. Όλα αυτά λοιπόν με επιβεβαιώνουν. Δεν το μετανιώνω. Επιλογή μου ήταν και είπα όχι. Αλλά έχει κλείσει τον κύκλο του κ. Σαμαράς. Τώρα να σου πω την αλήθεια, είναι μια προσωπική βεντέτα.
0: Δεν πιστεύετε δηλαδή ότι θα έχει επίχυση από ό,τι καταλαβαίνω?
1: Όχι, μισό λεπτό. Είναι μια προσωπική βεντέτα μεταξύ των οικογενειών. Σε βεντέτες εγώ δεν παίρνω μέρος. Ούτε με μανιάτες, ούτε με κριτικούς, γιατί θα σε πάρει κανιάτες από τη σφαίρα στο τέλος. Θα πω όμως το εξής. Αυτή η βεντέτα μπορεί να οδηγήσει σε ένα 3, 3,5, 4%. Αυτό θα φύγει από την Δημοκρατία όλο. Όλο. Άρα αυτός είναι ο φόβος του Μητσοτάκη.
0: Δεν θα σας επηρεάσει.
1: Όχι, όχι. Δεν είναι. Καμία σχέση δεν έχουμε με τον κ. Σαμαρά. Εμείς έτσι κι αλλιώς. Και με τα στελέχη του. Ούτε μία. Αν ήθελα, πολλοί εν ενεργεία βουλευτές στο οργανωτικό πάνε και λένε να πάνε στην αυτού σε εμάς. Εν ενεργεία της Νέας Δημοκρατίας. Δεν πήραμε κανέναν και δεν πάρουμε κανέναν. Ούτε στελέχη παλιά. Θέλουμε νέους ανθρώπους. Παιδιά, όχι σε ηλικία. Ανθρώπους που θέλουν να βοηθήσουν για την
0: χωρίς
1: πατρίδα.
0: Χωρίς προηγούμενη ανάμειξη στην πολιτική, αυτό
1: είναι. Θέλω να είναι πολιτικά όντα. Είναι σημαντικό να είναι πολιτικό όνο άλλος. Αλλά όχι κομματικό εγκλωβισμό με παροπίδες. Θέλω ανοιχτούς ορίζοντες για να παλέψουμε για μια καλύτερη Ελλάδα, έτσι. Αλλιώς δεν γίνεται.
0: Η μια Ελλάδα... λογικά, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι πιθανότατα, αυτό είναι το πιο πιθανό σενάριο, η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρώτη, αλλά όχι με ποσοστά αυτοδυναμίας. Θα μπορούσε να υπάρξει συνεργασία Βελόπουλου-Μητσοτάκη.
1: Το έχω πει και άλλη φορά
0: μετά
1: ότι επειδή
0: εκλογές.
1: Εγώ από τα 27 μου ασχολούμαι με τις επιχειρήσεις, αν δεν εμπιστεύομαι κάποιον, κύριε Χατζηνικολάου, δεν μπορώ να συνεργαστώ μαζί του. Δυστυχώς στη Νέα Δημοκρατία η συντριπτική πλειοψηφία των βουλευτών και υπουργών τους, δυστυχώς και ο πρωθυπουργός, είναι καρεκλοθύρες. Το μόνο που τους νοιάζει είναι η καρέκλα. Υπάρχουν και εξαιρέσεις. Αλλά με όλους αυτούς δεν μπορώ να συνεργαστώ. Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη. Όταν προτάσεις το ίδιο όφελος στην καρέκλα σου και όχι το γενικό όφελος, να δώσω ένα παράδειγμα. Δεν μπορείς, κύριε Χατζηνικολάου, εσύ στο προσωπικό σου βίο να πλουτίζεις, αλλά στο δημόσιο σου βίο να φτωχαίνουν οι Έλληνες. Δηλαδή, έχουμε δει 270% αύξηση στα σπίτια, τα ακίνητα των Ελλήνων βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό πώς γίνεται? Πώς γίνεται να αυξάνεις το εισόδημα το δικό σου, αγαπητέ κύριε βουλευτά, κύριε υπουργέ της Νέας Δημοκρατίας, και από τα 500 χιλιάρικα να πας στα 3 εκατομμύρια, στα 2 εκατομμύρια, όταν ο Έλληνας πεινάει και φτωχαίνει κάθε μέρα? Δεν μπορεί δηλαδή στο δημόσιο βίο να μην πετυχαίνει και φτωχαίνει κάθε μέρα. Δεν μπορεί δηλαδή στο δημόσιο βίο

0: 100% έχει πάρει η ελληνική λύση. Στις εθνικές εκλογές η ελληνική λύση, γιατί αυτά συγκρίνονται.
1: Και θα μείνει η χώρα κυβέρνητη.
0: 4,5% μπορεί, να μπορεί, δούμε το αποτέλεσμα. Μην βιάζετε, υπάρχουν οι χρήσιμοι.
1: Μπορεί να μην σας ενδιαφέρει. Υπάρχουν οι χρήσιμοι. Θα γίνει την επόμενη μέρα στην
0: Ελλάδα. Έχετε δει ποιοι είναι στο Τσίπρα δίπλα. Τσακατάρης, Μαρατζίδης, παιδιά του Μητσοτάκη είναι όλοι αυτοί. Οι κλακαδόροι και χειροκροτές του Μητσοτάκη, ο Μαρατζίδης, ο Σακατάρης, αυτά τα παιδιά που λένε ναι, στη συνεργασία, είναι με τον Τσίπρα. Δεν θα χρειαστεί, θα συνεργαστεί ο Τσίπρας μαζί τους ή ο κ. Ανδρουλάκης. Αν και με τον κ. Ανδρουλάκη.
1: Με ποιον θα συνεργαστεί, ο Μητσοτάκης με τον Τσίπρα.
0: Γιατί, αν δείτε τι λέει, έλεγε ο Βενιζέλο του Σαμαρά και ο Σαμαρά τον Βενιζέλο πριν τις εκλογές. Θυμάστε, τι το συζητάμε τώρα, θα θυμάστε καλύτερα από εμένα το που να σα κάνω μάθημα γι' αυτό. Λένε τώρα, μετά θα τα γυρίσουν ντουμπα έτσι κι αλλιώς και ίδιο. Αυτή είναι η αλήθεια. Ήδη, αν δείτε τα νομοσχέδια που ψήφιζε ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι στο 37% των νομοσχεδίων της Νέας Δημοκρατίας.
1: Πάντως, με την ίδια λογική και εσείς θα μπορούσατε να συνεργαστείτε.
0: 4,5% ψηφίσαμε.
1: Τώρα τον πυροβολείτε, μετά
0: σας
1: θα μπορούσατε.
0: Σας λέω, 4,5% των νομοσχεδίων της Νέας Δημοκρατίας ψηφίσαμε και αυτό σημαίνει ότι διαφωνούμε με την πολιτική της. Πώς θα ψηφίσω εγώ ή πώς θα συνεργαστώ αφού διαφωνώ με την πολιτική της. Δηλαδή, στο χθεσινό νομοσχέδιο που φέρανε για τις τράπεζες και τα funds, εγώ διαφωνώ κάθετα. Είπα ναι, αλλά διαφωνώ με την προοπτική τους. Γιατί είναι κλασικός απατεωνισμός αυτό που κάνανε.
1: Γιατί το λέτε.
0: Γιατί αν δεν φέραν την εφαρμογή της αποφάσεως του Αρείου Πάγου, όποιος προσέφευγε στα δικαστήρια από αυτούς, θα παίρνει όλο το ποσό μαζί με τους στόχους πίσω. Όλο. Και για να προλάβουν αυτό, έφεραν τη διάταξη, έφεραν τον νόμο και λένε κανέναν καλό. Δεν κάνανε κανέναν καλό. Καταρχάς εξαιρούν κόσμο. Βγάζουν απ' έξω κόσμο. Όπως με τις 120 δόσεις που λέμε εμείς, κύριε Χατζηνικολάου, ένας άνθρωπος κοστάει 100 χιλιάρικα. Έτσι. Δεν μπορεί να τα δώσει. Δεν θέλει, δεν μπορεί. Έχει χάσει τη δουλειά του, έχει προβλήματα οικονομικά. Κάντε 120 δόσεις. 120. Διέγραψε του προς αυξήσεις και τα λοιπά. Αυτά είναι, να σου το πω διαφορετικά. Το πω. Είναι σαν να έχει προστάτη πάνω από το κεφάλι σου. Ένα κάτσο τύρανο. Χρωστάει 100 ευρώ και δεν γίνουν 400, κύριε Χατζηνικολάου. Στο κράτος χρωστάει 100 ευρώ. Δεν μπορεί να τα πληρώσω γιατί υπάρχει πτώχευση. Και γίνεται 400 με προς αυξήσεις. Για ποιο λόγο, πείτε μου το λόγο. Όταν το κράτος μου χρωστάει όμως δεν μου δίνει 400, μου δίνει 100.
1: Ακρίβεια. Τι διαφορετικό κομίζει η ελληνική λύση σε σχέση με αυτά που έχει κάνει η κυβέρνηση? Μη μου πείτε κι εσείς, όπως λένε όλα τα υπόλοιπα κόμματα, το ΦΠΑ. Μόνο με το ΦΠΑ μπορεί να λυθεί το πρόβλημα της ακρίβειας.
0: Δεν λύνεται, μάλλον δεν θεραπεύεται, έτσι, απλά επιλύεται λίγο. Και θα πω το εξής. Ναι, ο ΦΠΑ, ο ειδικός φόρος στα καύσιμα, είναι ένα θέμα και μάλιστα ο εκπρόσωπος του σούπερ μάρκετ, ο Πεταλάς λέγεται, είπε ότι θα μετακυληθεί. Αλλά ο άνθρωπος από το σούπερ μάρκετ λέει θα μετακυληθεί η μείωση του ΦΠΑ. Γιατί το λένε αυτό? Εγώ θα πω την αλήθεια, γιατί δεν κοροϊδεύω κανέναν. Θέλω να είμαι έντιμος απέναντι και απέναντι στον ελληνικό λαό. Γιατί υπάρχουν οι τριγωνικές σχέσεις. Τα σούπερ μάρκετ αγοράζουν το προϊόν αυτό με ένα ευρώ. Το πουλάνε ένα 10. Χαμηλό κέρδος. Έχουν 0,5 ή 5.
1: Μεσολαβούν όμως άλλες εταιρείες.
0: Ακριβώς. Οι εταιρείες τροφίμων.
1: Η διαδρομή από τον παραγωγό μέχρι το σούπερ μάρκετ.
0: Κυρίως οι εταιρείες τροφίμων που το 40% μία εταιρεία το ελέγχει, η βιομηχανία τροφίμων, και το 75% τέσσερις μεγάλες εταιρείες. Αυτές τι κάνουν? Τριγωνικές αλλαγές μεταξύ τους. Φουσκώνουν, μειώνουν, κάνουν, κατασκευάζουν τιμολόγια εξωτερικό κτλ. Offshore εταιρείες και τελειώνει η ιστορία εκεί.
1: Αυτό μπορεί να ελεγχθεί από το κράτος και με ποιο τρόπο?
0: Μπορεί. Flat tax 15% σε όλους. Αν βάλετε, κύριε Χατζηνικολάου, flat tax, οριζόντιο φόρο, για να το πω έτσι, να το καταλάβουν έτσι, σε όλους, από το μικρομεσαίο, τον ιδιώτη κτλ. Κέρδη, φορολογώ μόνο αυτό, το 15%. Να κάνω τον πολίτη να αισθανθεί ότι πρέπει να έχει φορολογική συνείδηση.
1: Δεν θα μειωθούν τα έσοδα?
0: Όχι, καταθέσαμε μια μελέτη στον Πρωθυπουργό και προχθές την έδωσα ξανά. Που αυξάνεται το ΑΕΠ μας 2% κάθε χρόνο. Με αυτήν την επιλογή είμαστε οι μόνοι που το λέμε. Με μελέτη, όχι αφηρημένα. Πήραμε τον ΙΟΒΕ, πήραμε διάφορους φορείς και ο κύριος, γιατί έχω έναν εξαίρετο οικονομολόγο. Και τον ξέρουν όλοι στη Βουλή.
1: Τον κύριο Βιλιάρδο, λέει.
0: Μπράβο. Και τον κύριο Φωτόπουλο, το φοροτεχνικό. Εξαιρετική στα οικονομικά, το λένε. Όλοι οι υπουργοί μου λένε ότι είναι η καλύτερη ομάδα που υπάρχει στη Βουλή. Και κάναμε τη μελέτη μαζί με εμπειρογνώμονες. 2% αύξηση του ΑΕΠ μόνο από αυτή την επιλογή. Και τελειώνει η φοροδιαφυγή. Και τελειώνει το κυνήγι. Γι' αυτό είπα εγώ. Δεν θα κατάργησω την εφορία. Την οτροπία της εφορίας να κυνηγάει τον πολίτη. Δείτε εδώ, κύριε Χατζηνικολάου, το φραδό. Ξέρετε τι είναι αυτό εδώ. Έχει μικρά γράμματα βέβαια. Έστειλαν επιστολή από την εφορία σε έναν άνθρωπο γιατί λέει βρήκανε κατάθεση 10 ευρώ και είναι μαύρο χρήμα. Πάρτε το. Μου το στείλανε άνθρωπο σήμερα το πρωί. Για 10 ευρώ γελάτε. Του στείλανε μήνυμα να πάει στην εφορία να πει γιατί μπήκε τα 10 ευρώ αυτά.
1: Προφανώς αυτό είναι με AI. Αυτό είναι.
0: Όχι, πραγματικό γεγονός.
1: Είναι κάποια εφαρμογή.
0: Όχι, καταγγελία ανθρώπου είναι αυτή, σας λέω. Μου την έκανε καταγγελία. Φορολογούμενος. Και πού?
1: Όχι, θέλω να πω η επιστολή.
0: Στο φοροτεχνικό. Όχι, όχι, όχι. Κανονική επιστολή είναι. Ο φοροτεχνικός, ο κ. Φωτόπουλος, μου την έδωσε το μεσημέρι και μου λέει πάνω στον κ. Χατζηνικολάου, γιατί μιλάμε για απίστευτους τύπους. Γι' αυτό και λέω, αν δείτε το φορολογικό κώδικα της Ελλάδος, κ. Χατζηνικολάου, ξέρετε πώς το μήνε. 50.000 σελίδες. Κανείς δεν ξέρει πώς είναι. Και εγώ τι λέω. Οριζόντιο φόρο και τελειώνω. ούτε ψάξε αυτό, ούτε λογιστές, ούτε τίποτα. Και τελειώνει το πρόβλημα.

0: πρόβλημα. Το λύνεις. Και είπα κάτι για τα χρήματα που είναι εκτός τραπεζικού συστήματος. Αυτό που λένε κάποιοι μαύρα λεφτά δεν είναι μαύρα λεφτά, εκτός τραπεζικού συστήματος. Κάποιοι έχουν σπίτι γιατί φοβούνται, ρε παιδί μου, 10-20 χιλιάρικα. Αυτά να επιστρέψουν στις τράπεζες. Σε μια κρατική τράπεζα όμως. Όχι στις ιδιωτικές. Σε κρατική τράπεζα. Να είναι η μαγιά για τους μικρομεσαίους, για τα δάνεια που δεν έχουν πάρει ποτέ οι μικρομεσαίοι και υπερφορολογούνται. Και αυτά τα λεφτά μπορούν να γίνουν μαγιά για την ανάπτυξη της χώρας. Και είναι, ξέρετε πόσα λεφτά, 40 με 50 δις. Ο κ. Στουράρος το είπε. Κυκλοφορεί χρήμα 50 δις στη μαύρη αγορά, στη μαύρο χρήμα. Ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα και τους Έλληνες.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός.
2: Focus στον κόσμο.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, συντομενή μέρωση από τον Focus FM 103,6. Στις επιχειρήσεις που έχουν τυλιχθεί στις Φλόγες και συγκεκριμένα ένα εργοστάσιο ανακύκλωσης και μια βιοτεχνία υφασμάτων, επικεντρώνονται οι προσπάθειες της πυροσβεστικής με σκοπό να τεθεί υπό έλεγχο η μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες Σάββατο στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης, καθώς στο δασικό κομμάτι αυτή την ώρα δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο. Στα απίτνα μέτωπα επιχειρούν αυτή την ώρα 160 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 52 οχήματα, πλήθος μεμονωμένων εθελοντών και εθελοντικών ομάδων. Με το πρώτο φως ενεργοποιήθηκαν για την αεροπυρόσβεση 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ έχει δοθεί εντολή να αναπτυχθούν πρόσθετα ενέργεια μέσα. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και χωματουργικά μηχανήματα της Διοίκησης Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών. Από το ΓΕΘΑ ενεργοποιήθηκε η ομάδα Δευκαλίων. Ταυτόχρονα έχουν αναπτυχθεί δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, όπως και δυνάμεις του ΕΚΑΒ για άμεση επέμβαση όπου απαιτηθεί. Σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας στο περιαστικό δάσος Θεσσαλονίκης Εχισσού, στις δασικές εκτάσεις Οροκάστρου, Θέρμης και το δασόκτημα Πανοράματος στη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης μέχρι και αύριο το πρωί στις 7.30. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4, προβλέπεται σήμερα σε περιοχές της Αττικής, της Κορινθίας, της Εύβοιας, της Χίου, της Σάμου, της Ικαρίας, των Κυκλάδων και της Κρήτης. Πολιτικές αναταράξεις από την υπόθεση της καταγεγραμμένης συνομιλίας του Γενικού Γραμματέα Εθνικής Ασφάλειας Τανουντόκου με πρόσωπα που εμφανίζονταν ως Ουκρανοί αξιωματούχοι, αλλά ήταν τελικά Ρώσοι φαρσέρ. Πριν από 3 χρόνια, η Νέα Δημοκρατία μας έλεγε ότι είχε κάνει μια ειδική υπηρεσία που θα είχε κεντρικό συντονιστικό ρόλο στην προστασία όλων των κρατικών φορέων από κυβερνοεπιθέσεις, επισημαίνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, τονίζοντας: είδαμε το αποτέλεσμα με τον κύριο Ντόκο. Παρ' όλα αυτά, γελάει και το παρδαλό κατσίκι με το ρεζιλίκι του Συμβουλίου Ασφαλείας για τη δίθεν υβριδική επίθεση και την χρήση AI, η οποία αποδεικνύει ότι η Νέα Δημοκρατία βάζει το κομματικό συμφέρον πάνω από το εθνικό και διατηρεί ακόμα στη θέση του τον κύριο Ντόκο, ο οποίος την εθνική ξεφτύλα την έκανε πραγματικότητα, υπογραμμίζει την ίδια δήλωση ο Κυριάκος Βελόπουλος. Έντονες αντιδράσεις και σφοδρές αντιπαραθέσεις προκαλεί νέα κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που με το πρόσχημα της οικολογικής ευαισθησίας και της σωτηρίας του πλανήτη επιβάλλει αυστηρούς περιορισμούς μέσω σχετικού κανονισμού, προωθώντας τη σταδιακή απαγόρευση των πλαστικών συσκευασιών πολλαπλών τεμαχίων μιας χρήσης. Σύμφωνα με τις νέες κατευθυντήριες γραμμές, από 1η Ιανουαρίου 2030 οι καταναλωτές θα βρεθούν αντιμέτωποι με μια πρωτοφανή πραγματικότητα, καθώς θα υποχρεούνται να αγοράζουν τα μπουκάλια του νερού αποκλειστικά ένα-ένα από τα ράφια των σούπερ μάρκετ, βάζοντας οριστικό τέλος στις γνωστές και πρακτικές πολυσκευασίες. Ένας 22χρονος οδηγός συνελήφθη σήμερα τα ξημερώματα σε περιοχή της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 22χρονος κατελήφθη να οδηγεί γεωταχή αυτοκίνητο, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς με αποτέλεσμα να προσκρούσει σε 4 σταθμευμένα οχήματα και στη συνέχεια να πέσει σε 2 πεζούς με συνέπεια τον τραυματισμό τους. Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Ικάρων κοντά στη σχολή δικαστών.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Γενικά αίθριος καιρός σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με λίγες νεφώσεις. Βροχές αναμένονται για Πελοπόννησο και Κεντρική Στερεά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Θα φτάσει στην νησιωτική χώρα τους 30 με 33 βαθμούς και στα ηπειρωτικά τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη έθριος καιρός, οι άνεμοι θα απνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή «Ο άνθρωπος στο επίκεντρο».
1: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε: ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Καλημέρα. Τώρα ξεκινάμε από Πειραιά και σε λίγο φτάνουμε Πάρο.
6: Να μας κλείσεις τραπέζι στο αγαπημένο μας, πάνω στο κύμα.
7: Να μας κρατήσουν και σερ.
8: Για άλλη την ημέρα.
9: Και μένα μια ξαπλώστρα.
10: Μακριά από σας.
11: Α, πες και στον Νίκο να ετοιμάσει το τάβλι.
12: Παιδιά, χαλαρώστε. Έχετε μέχρι να φτάσετε.
13: Με τις E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Με την άνεση, την αισθητική και την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου στόλου ταχύπλοων παγκοσμίως.
14: Καλά, οι Παπαδόπουλοι έλεγαν ότι θα είναι εδώ τώρα. Ούντως.
15: Αφού ήρθαμε με E-Jets.
13: E-Jets και είσαι ήδη εκεί.
16: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951 957 332.

0: Καλημέρα αγαπητοί ακροατές του Focus FM, καλημέρα φίλες και φίλοι από την Αθήνα, από τη Θεσσαλονίκη, λέω έτσι από την Αθήνα γιατί σήμερα έχουμε καλεσμένη στην εκπομπή μας από Αθήνα. Είμαι η Όλγα Ιτζέτζη, παιδίατρος, ο Θανάσης Ολευθεράκης Οριλά. Λείπει σήμερα γιατί ξενύχτησε και δεν μπορεί να έρθει στην εκπομπή. Θανάση, παίρνεις απουσία και σήμερα. Κάνουμε την εκπομπή «Ο άνθρωπος στο επίκεντρο» και σήμερα βάζουμε στο επίκεντρο την διατροφική κουλτούρα και την πρόληψη. Την πρόληψη της παιδικής παχυσαρκίας. Πριν από λίγες μέρες, στις 4 Μαρτίου, ήταν η Παγκόσμια Μέρα της Παχυσαρκίας και με αφορμή αυτό το γεγονός, πραγματοποιήθηκαν χθες 2 εκδηλώσεις. Μία εκδήλωση στην Θεσσαλονίκη, που έγινε στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, παιδική σταθμή του Δήμου Θεσσαλονίκης με επιστημονικό κομμάτι, το οποίο είχα την χαρά να επιμεληθώ εξ ολοκλήρου, με τίτλο «Χτίζοντας υγιείς διαδρομές» και ήταν μια γιορτή της για την παιδική παχυσαρκία. Ταυτόχρονα στην Αθήνα χθες από αξιόλογους συναδέλφους έγινε μια ημερίδα η οποία είχε τίτλο «Καινοτομία και κλινική πράξη στην παιδιατρική γαστρεντερολογία». Έγινε η εκδήλωση στο ΙΑΣΟ, γι' αυτό και εμείς σήμερα έχουμε καλεσμένη την αγαπητή συνάδελφο, παιδίατρο και παιδογαστρεντερολόγο, διευθύντρια του παιδογαστρεντερολογικού τμήματος ΙΑΣΟ Παιδών στην Αθήνα, την κυρία Γιώτα Καφρίτσα. Γιώτα, καλημέρα. Από Θεσσαλονίκη. Είσαι
1: στη Καλημέρα γραμμή. Από Αθήνα, Όλγα μου. Χαίρομαι πάρα πολύ που ακούω εσένα και τους ακροατές σου. Είναι μια πολύ ωραία συγκυρία η σημερινή μας ομιλία για να θίξουμε θέματα που τόσα χρόνια πασχίζουμε εμείς που ασχολούμαστε με τα παιδιά. Σε ακούω.
0: Γιώτα μου, πήρα και τα feedback της χθεσινής εκδήλωσης. Ήταν μια πάρα πολύ πετυχημένη εκδήλωση και είχαν την ευκαιρία συνάδελφοι να ενημερωθούν πάνω στο θέμα της παιδικής διατροφής. Εμείς σήμερα θα το δούμε από μια άλλη οπτική γωνία, θα ενημερώσουμε τους γονείς. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε με κάτι το οποίο συζητιέται πάρα πολύ και ακούνε και οι ακροατές και οι γονείς μας και κάτι το οποίο είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο, είναι ο ρόλος του εντερικού μικροβιώματος και θα ήθελα να μας απαντήσεις στην ερώτηση από την πλευρά σου ως γαστρεντερολόγος πόσο σημαντικό είναι το εντερικό μικροβίωμα στην ανάπτυξη και στο μεταβολισμό των παιδιών.
1: Πράγματι, είναι κάτι πάρα πολύ παλιό. Ο ίδιος ο Ιπποκράτης είχε πει ότι όλες οι ασθένειες ξεκινούν από το έντερο και ο Μέτσικνικοφ το 1900 που πήρε και το βραβείο Νόμπελ παρατήρησε ότι βοσκοί που ήταν στην Βουλγαρία και έτρωγαν μεγάλες ποσότητες γιαουρτιού ζούσαν περισσότερο. Έτσι λοιπόν άρχισε μια πολύ μεγάλη έρευνα για το μικροβίωμα και κυρίως του εντέρου που είναι και το μεγαλύτερο στον οργανισμό μας και λέγοντας μικροβίωμα για να το πούμε απλά εννοούμε όλους τους μικροοργανισμούς, βακτήρια, μύκητες ιούς που συμβιούν, ζουν μαζί μας στο πεπτικό μας σύστημα. Είναι 3 εκατομμύρια τα μικρόβια αυτά και είναι σε απόλυτη ισορροπία με τον οργανισμό μας. Είναι ωφέλιμα μικρόβια και ο στόχος είναι να έχουμε μεγαλύτερο ποσοστό σε ωφέλιμα. Είναι παθογόνα και δυνητικά παθογόνα. Όλα αυτά πρέπει να είναι σε μια ισορροπία με τον οργανισμό μας. Και αλληλοεπιδρούνε. Αλληλοεπιδρούμε καθημερινά. Με το νοσολογικό σύστημα, με το κεντρικό νευρικό, με την πέψη, με το μεταβολισμό μας. Όταν λοιπόν διαταραχτεί αυτή η ισορροπία, τότε λέμε ότι υπάρχει δυσβίωση και εκεί αρχίζει η νόσος, αρχίζουν τα προβλήματα. Έτσι λοιπόν τα προβλήματα αυτά μπορούν να αφορούν είτε νοσήματα από το πεπτικό, στα παιδιά, διάρειες, γαστεντερίτιδες, νοσήματα του εντέρου, φλεγονώδη νοσήματα του εντέρου, αλλεργίες, αλλά είτε και νοσήματα από άλλα συστήματα και πολλή κουβέντα γίνεται και για την παχυσαρκία.
0: Μάλιστα, ναι. Αυτό θα ήθελα το δικό σου σχόλιο, τον πώς σχετίζεται, έτσι να τα πούμε με απλά λόγια στους ακροατές μας, ναι. Όσους μας ακούν στους γονείς, πώς σχετίζεται το εντερικό μικροβίωμα με την πρόληψη της παιδικής παχυσαρκίας, πώς μπορούμε δηλαδή να το συνδυάσουμε.
1: Το μικροβίωμα επηρεάζεται από τη γέννηση.
0: Ακριβώς, και, αυτό να τονίσουμε, ναι.
1: Ακριβώς. Όταν γεννιέται το νεογνώ, το μικροβίωμά του επηρεάζεται από το μικροβίωμα της μητέρας, είτε γεννηθεί με κεσαρική είτε με το κετό. Φυσιολογικώς το κετός δίνει το σωστό μικροβίωμα.
0: Ακριβώς, αυτό να μείνουμε λίγο
1: συνέχεια
0: εδώ. Πολύ
1: επηρεάζει το μικροβίωμα, το οποίο στη συνέχεια και με τις στερεές τροφές τα καλά μικρόβια προσπαθούν να επικρατήσουν τον μη ωφέλιμο μικροβίον, και τελικά το μικροβίωμα το οποίο μας ακολουθεί σαν ενήλικα εμφανίζεται γύρω στα 3 χρόνια. Έτσι λοιπόν, μέχρι τα 3 χρόνια της ζωής εμείς μπορούμε να επηρεάσουμε το μικροβίωμα αυτό, το οποίο θα μας ακολουθήσει αργότερα. Έχουν διάφοροι τύποι μικροβιώματος, έχουν συσχετιστεί με φλεγμονώδυνο σήματα του εντέρου, με την παχυσαρκία, με την αλλεργία. Έτσι λοιπόν, το κακό μικροβίωμα, ανάλογα με το αποτύπωμα το γενετικό το οποίο έχουμε, θα μας δώσει και, και την αντίστοιχη νόσο. Αυτή είναι η θεωρία. Mm-hmm. Θέλοντας λοιπόν να το επηρεάσουμε, προτιμούμε και γίνεται μεγάλη προσπάθεια τα παιδιά να γεννιούνται με φυσιολογικό το κετό, να θυλάζουν, ειδικά τον πρώτο χρόνο ζωής, και οι πρώτες τροφές που θα αρχίσουν να είναι τροφές σωστές, μη επεξεργασμένες, πλούσιες σε φυτικές ίνες και προβιωτικά.
0: Πάρα πολύ ωραία. Επομένως, μένουν για τους ακροατές μας πόσο σημαντικό, γυρίζουμε δηλαδή στα σημαντικά, και γυρίζουμε σε αυτό που πάντοτε λέμε οι παιδίατροι, ότι η πρόληψη όλων των νοσημάτων ξεκινάει πολύ νωρίς, ξεκινάει ακόμη από την ενδομήτρια ζωή. Εδώ θέλω ένα δικό σου σχόλιο για την διατροφή της εγκύου γυναίκας και τις διατροφικές της συνήθειες, και πόσο αυτές επηρεάζουν ενδεχομένως τις μετέπειτα γευστικές προτιμήσεις του παιδιού και το χτίσιμο μιας υγιούς σχέσης με την τροφή.
1: Βέβαια, η έγκυος πρέπει να έχει μια πλήρη διατροφή και βασισμένη στη μεσογειακή διατροφή. Η κατανάλωση επεξεργασμένων και υπερεπεξεργασμένων τροφίμων δεν βοηθάει στο μικροβίωμα της ίδιας της εγκύου, και το οποίο αντίστοιχα επηρεάζει και το έμβριο. Έτσι λοιπόν, η μεσογειακή διατροφή, η έγκυος δεν πρέπει να αποκλεί τροφές. Πολλές φορές δίνονται συμβουλές από το περιβάλλον, κόψε το ένα, κόψε το άλλο. Η έγκυος πρέπει να τρώει τα πάντα, τροφές ωφέλιμες και κυρίως μη επεξεργασμένες. Mm-hmm. Τώρα, η γευστική προτίμηση αρχίζει σίγουρα και από την εμβρυϊκή ζωή, αλλά και μετά, όταν αρχίσουν οι στερεές τροφές, θα πρέπει στο βρέφος να αρχίσουμε με τροφές τις οποίες δεν είναι οι γλυκές γεύσεις. Να αρχίσουμε με τα λαχανικά που έχουν πικρή, ξινή γεύση, τα φρούτα, και σιγά σιγά να επαναλαμβάνουμε αυτές τις τροφές, και ούτως ώστε το μωρό να συνηθίσει σε όλες τις γεύσεις όλων των τροφών και να μην έχει προτίμηση στη γλυκιά γεύση, αρχίζοντας με γλυκές τροφές. Mm-hmm. Το οποίο αυτό θα το επηρεάσει αργότερα σαν μεγάλο παιδάκι και ενήλικες, και να οδεύσει στο να καταναλώνει τρόφιμα γλυκά και σούπερ επεξεργασμένα, τα οποία θα οδηγήσουν με μαθηματικό τρόπο στην παχυσαρκία.
0: Mm-hmm. Ναι, ήταν και ένα από τα θέματα που συζητήσατε χθες, από ό,τι έβλεπα στο πρόγραμμα, η κατανάλωση των επεξεργασμένων τροφίμων και η υγεία, ναι, των παιδιών και εφήβων. Και εδώ να μείνουμε...
1: Είναι ασύλληπτο το πρόβλημα που έχουμε, και νομίζω ότι εμείς που μπαίνουμε από την αρχή μέσα στην οικογένεια πρέπει, είναι ευαισθημένες τώρα και οι καινούριες μαμάδες και οι καινούριοι μπαμπάδες, αλλά και εμείς πρέπει να επιμείνουμε στο κομμάτι των μη επεξεργασμένων τροφών. Και ένα άλλο που ήθελα να παρατηρήσω, ότι πράγματι, ειδικά στο πρώτο παιδί και στα πρώτα χρόνια ζωής, προσέχουν πάρα πολύ οι μανούλες να δώσουν απλά τρόφιμα, πάρα πολύ υγιεινά. Μετά τα 3 χρόνια γίνεται υπερέκθεση στις τροφές αυτές. Mm-hmm. Είναι στην καθημερινότητά μας, είναι στο σούπερ μάρκετ, είναι στο περίπτερο, όμως θα πρέπει να τονίσουμε στους γονείς αυτό που γίνεται μετά τα 3 χρόνια, αυτή η υπερέκθεση και η υπερκατανάλωση των τροφίμων αυτών, η οποία έχει να κάνει όχι μόνο με την παχυσαρκία, αλλά και με νοσήματα, χρόνια νοσήματα του πεπτικού και άλλων συστημάτων του οργανισμού μας. Έτσι λοιπόν, εκεί θα πρέπει να τα περιορίσουμε στο κάτω το 5% και πολύ λέω του εβδομαδιαίου διατολογίου του παιδιού. Mm-hmm. επεξεργασμένα τρόφιμα.
0: Ναι, αυτό ακριβώς ήταν και ο στόχος, θα έλεγα, της χθεσινής ημερίδας που κάναμε εδώ στην Θεσσαλονίκη με τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου. Ακριβώς. Γιατί σε αυτή την ηλικία τα παιδιά πάνε στο σχολείο, πάνε στον παιδικό σταθμό. Μετά αρχίζουν σιγά σιγά και τα παιδικά πάρτι. Θα καλέσουν στα παιδικά πάρτι. Εκεί είναι αναπόφευκτο. Και ένα κέρασμα, ας πούμε, να έχει μέσα γλυκό, μέσα να έχει ζάχαρη. Οπότε είναι πολύ σημαντικός και ο ρόλος της εκπαίδευσης, όχι μόνο του γονέα, αλλά και των εκπαιδευτικών. Αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε και, έτσι, με τους παιδικούς σταθμούς. Ναι, και επίσης, τώρα θυμάμαι όταν, γιατί δούλευα πολλά χρόνια στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Θεσσαλονίκης, είχαμε πει αυτό με τις δασκάλες, ότι να το βάλουμε όσο και γινόμαστε κακοί, να μην είναι θεμητό το να κερνιούνται κεράσματα. Έχει ένα παιδάκι γενέθλια. Και για τις τροφικές αλλεργίες που το γνωρίζετε εσείς πάρα πολύ καλά, και οι παιδογαστρολόγοι κάποιων παιδιών που ενδεχομένως να μην το γνωρίζει, παιδάκι είναι, θα δοκιμάσει, και για να μην υπάρχει ζάχαρη. Καλό είναι το κέρασμα να μην είναι κάτι σε φαγόσιμο.
1: Είναι κάτι πολύ απλό, να είναι μια γόμα, ένα μολυβάκι, κάτι πολύ καλό και φτηνό στα παιδάκια, τα 20 παιδάκια της τάξης, και να καταργηθούν τα γλυκά κεράσματα. Είναι πολύ ωραία ιδέα αυτή. Το έχουν προτείνει και επιστημονικές εταιρείες, νομίζω και η Παιδοαλλεργιολογική Εταιρεία το έχει προτείνει, και όλοι εμείς που ασχολούμαστε με αυτά θα πρέπει να γίνει και μια καμπάνια γενικότερη.
0: Ναι, τώρα σε αυτό το σημείο μου δίνεις πάσα, Γιώτα μου. Θα βάλω στην συζήτησή μας και την καλεσμένη, έχω μια καλεσμένη διατολόγο από Θεσσαλονίκη, την κυρία Παπαδήμα. Πρέπει να είναι στη γραμμή, οπότε από κοινού να απαντήσετε στην επόμενη ερώτηση. Έχουμε στην γραμμή την κυρία Παπαδήμα.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ναι. Δεν ξέρω αν ακούσατε, σίγουρα θα ακούσατε την προηγούμενη συνομιλία, έτσι για να μπούμε στην συζήτηση. Ο παιδίατρος, ο παιδογαστρολόγος και ο διαιτολόγος. Θα ήθελα έτσι η κάθε μια από τις δυο σας να απαντήσει στην επόμενη ερώτηση. Ποιες διατροφικές συνήθειες, γιατί αυτές είναι ερωτήσεις των μαμάδων που έχουμε συνέχεια στο ιατρείο μας. Ποιες διατροφικές συνήθειες από μικρή ηλικία βοηθούν στην καλή γαστρική υγεία, να μας απαντήσει η κυρία Καφρίτσα, και από την πλευρά της η διαιτολόγος, πώς μπορούμε να συμβάλλουμε, να μας δώσετε κάποια tips και εσείς οι διαιτολόγοι και εμείς οι παιδίατροι από την πλευρά του ιατρείου.
1: Ναι, όλοι είμαστε υπέρμαχοι, είμαστε και Έλληνες της μεσογειακής διατροφής. Έτσι λοιπόν, με απλά λόγια θα τους πούμε. Δύο φορές την εβδομάδα κόκκινο κρέας, μία κοτόπουλο, μία ψάρι, τρεις φορές την εβδομάδα λαδερά και όσπρια. Αυτό είναι το κύριο μενού. Εκεί που γίνεται τα δύο με τις μερίδες γαλακτοκομικών την ημέρα και δύο φρούτα την ημέρα. Εκεί που γίνεται με κάλλη κατάχρηση είναι το κολατσιό. Το κολατσιό θα πρέπει κάθε παιδί, και το μικρό παιδάκι και το παιδάκι του δημοτικού και του γυμνασίου και του λυκείου, να φύγει με ένα μικρό ταπεράκι, ένα όμορφο box με το φαγητό από το σπίτι. Στο σνακ εκεί γίνεται το πρόβλημα. Εκεί θα πάρει το επεξεργασμένο, εκεί θα πάρει το φαγητό από το κηλικείο, το οποίο δεν είναι διατροφικά σωστό. Δεν ντρέπονται τα παιδιά, το συζητώ και με τους εφήβους, ντρέπονται μέσα στη τσάντα τους, στο σάκο τους του σχολείου, να πάρουν και το μικρό κουτάκι που θα έχουν 2-3 απλά πράγματα, τα οποία θα σχολιάσει και η φίλη μας, η διαιτολόγος. Δύο πράγματα απλά μέσα στο ταπεράκι να έχει το κολατσιό. Εκεί γίνεται πολύ μεγάλο πρόβλημα.
0: Είναι πρόβλημα όντως, γιατί το μικρό παιδάκι το βλέπουμε καθημερινά. Το δέχεται. Όμως ένας έφηβος να δεχτεί να πάρει τα περάκι, ούτε μία στο εκατομμύριο. Είμαι μαμά εφήβων κοριτσιών.
1: Ναι, ίσως θα πρέπει να βρούμε κάποιο άλλο. Ναι. Όχι ακριβώς τα περάκι, κάποιο σχέδιο, κάτι αυτό, να γίνει κάτι έτσι.
0: Να το κάνουν
1: μόδας,
0: ναι, κάτι
1: να το υιοθετήσουν για να μπορέσουν να το εφαρμόσουν.
0: Ναι. Αυτό είναι ένα καλό challenge τώρα, Γιώτα, να κάνουμε ένα brainstorming εδώ πέρα. Παιδίατρος, ναι, γυναικολόγος, παιδογαστρολόγος και διαιτολόγος, να δούμε πώς μπορούμε. Γιατί πώς κάνουν, να το πάω από την άλλη πλευρά, πώς κάνουν ελκυστικά τα vapes, που είναι, κάνουν κακό στην υγεία των εφήβων.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί να μην κάνουμε κι εμείς ελκυστικό το κολατσό. Με έναν τρόπο. Πρέπει να το σκεφτούμε αυτό πάρα πολύ καλά. να μας πει τώρα και η κυρία Παπαδήμα, Ελένη, πες μας και εσύ τη δικιά σου άποψη. Έτσι πώς...
2: Ναι, δυστυχώς θα συμφωνήσω και εγώ ότι είμαστε στην εποχή που έχουν γίνει ηλικιστικά τα vapes και τα ενεργειακά ποτά και είναι πολύ πιο πιθανό να τα συναντήσουμε όλα αυτά στα σχολεία για κολατιό έναντι του να πάρουν ένα ταπεράκι τα παιδιά ή ένα έτοιμο γεύμα από το σπίτι, το οποίο θα είναι πιο καλό διατροφικά και πιο ποιοτικό διατροφικά. Αυτό που θα μπορούσαμε να κάνουμε και είναι ωφέλιμο είναι το να ουσιαστικά να λειτουργήσουμε και εμείς ως πρότυπα μέσα στο σπίτι για να φτάσει το παιδί σε σημείο του να πάρει ένα έτοιμο γεύμα από το σπίτι. Είτε να το βάλουμε σε αυτή τη διαδικασία και να του εξηγήσουμε την ποιότητα της τροφής και το πόσο σημαντικό είναι για τον οργανισμό του και πόσο καλό θα του κάνει σε σχέση με ένα άλλο τρόφιμο. Γιατί ακόμη και τα παιδιά του γυμνασίου, είτε του λυκείου, είτε του δημοτικού, όλες τις ηλικίες, αν δεν τους δώσουμε τη γνώση, επειδή νομίζουν ότι και πιστεύουν ότι έχουν, ξέρουν πολλά πράγματα, αν τους το απομυθοποιήσουμε και τους πούμε το τι είναι καλό για αυτά και το τι όχι και το αφήσουμε πάνω στο χέρι τους, μετά εκείνα μας βλέπουν ως πρότυπο και λειτουργούν ως καθρέφτες. Οπότε θα ήταν καλύτερο να ετοιμάζουμε και εμείς από το σπίτι για να πάρουμε για τη δουλειά πράγματα, έτοιμα γεύματα και μετά στη συνέχεια και να ετοιμάζουμε ίσως και για αυτά στην αρχή, να τα βάζουμε και αυτά στη διαδικασία παρασκευής ενός γεύματος το οποίο θα τους αρέσει για να το πάρουν μαζί τους στο σχολείο. Ακόμη και αν τις πρώτες φορές δεν το καταναλώσουν ή λίγο κλωτσίσουν, δεν τους αρέσει όλη η ιδέα, θα δούμε ότι έκθεση στην έκθεση, μέρα με τη μέρα, θα αρχίσουν λίγο να το δέχονται και μετά θα τους αρέσει όλη αυτή η συνήθεια. Είναι όλη αυτή η καλλιέργεια. Mm-hmm. Επίσης θα είναι πολύ καλό και είναι πολύ ωφέλιμο να δημιουργήσουμε γεύματα με βάση συνταγές οι οποίες θα είναι κοντά γευστικά σε κάποια γεύση η οποία μοιάζει ενός υπερεπεξεργασμένου τροφίμου που συνήθως υπάρχει στην κηλικία. Ας πούμε, αντί να πάρει ένα παιδί από το κηλικείο μία πίτσα, θα ήταν ένα κομμάτι πίτσας ας πούμε, θα ήταν πολύ ωφέλιμο να κάνουμε από το σπίτι σε πρώτη φάση μία σαν σπιτική και να του δώσουμε ένα κομμάτι ώστε να δει ότι μπορεί να το αντισταθμίσει και έτσι, δηλαδή ότι δεν θα το πάρει από το κηλικείο, αλλά θα πάρει ένα έτοιμο γεύμα από το σπίτι το οποίο θα μοιάζει με αυτό εκεί, οπότε δεν θα αισθανθεί και όλο αυτό το αίσθημα το ότι τα παιδιά παίρνουν κάτι από το σχολείο και εκείνο δεν παίρνει, οπότε είναι πιο υγιεινό και θα αρχίσει να καλλιεργεί πιο θετικά συναισθήματα απέναντι σε αυτή τη σπιτική τροφή. Mm-hmm. Οπότε είναι ένα πάρα πολύ ωφέλιμο tip όλο αυτό. Mm-hmm. Επίσης είναι πολύ σημαντικό να του δίνουμε τροφές οι οποίες του αρέσουν και του είναι ωραίες γευστικά, δηλαδή δεν μπορούμε να το πάμε κατευθείαν το παιδί σε μια πάρα πολύ υγιεινή τροφή η οποία δεν του αρέσει γευστικά και να του πούμε ότι είναι πάρα πολύ ποιοτική οπότε πρέπει να την πάρεις μαζί στο σχολείο. Θα πρέπει να είναι γευστικές επιλογές οι οποίες κινούνται στους γευστικούς κάλκες και στις γευστικές προτιμήσεις του παιδιού. Και επίσης θα πρέπει να του αφήνουμε πάντοτε το περιθώριο, πάντοτε, να επιλέγει μόνο του. Δηλαδή να μην του δημιουργούμε πίεση. Να μην του λέμε ότι αυτό είναι υγιεινό και θα πρέπει να κόψει όλα τα τρόφιμα τα οποία έπαιρνε από το κηλικείο μέχρι τώρα και τώρα ξεκινάμε μόνο υγιεινές διατροφικές επιλογές και υγιεινές διατροφικές συνήθειες. Θα πρέπει να εξηγήσουμε ότι η διατροφή σημαίνει ισορροπία και να το αφήσουμε χωρίς πίεση να τα επιλέγει όλα αυτά. Γιατί όταν δημιουργούμε πίεση στο παιδί, καλλιεργεί αρνητικές σκέψεις απέναντι στην τροφή, οπότε μετά ουσιαστικά, όπως και σε εμάς θα συνέβαινε αυτό, δεν θα το παίρναμε καλά, θα κλωτσούσαμε, δημιουργείται αρνητικό συνέστημα στην τροφή. Οπότε πρέπει απλά να το επεξηγούμε, να το βάζουμε στην όλη διαδικασία της τροφής, να καταναλώνει τροφές οι οποίες είναι κοντά αρχικά στις γευστικές προτιμήσεις του και στις γεύσεις που συνήθιζε μέχρι τώρα να παίρνει, απλά αρχικά να είναι σπιτικές.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό.
0: Ναι. Γιώτα, πολύ ωραία αυτά που μας είπες, Ελένη. Γιώτα, τώρα όσο μιλούσαμε και γι' αυτό, πήρα κάποιες ερωτήσεις στο Viber από τους ακροατές μας. Υπενθυμίζω στους ακροατές μας στο Viber που μπορείτε να στέλνετε τις ερωτήσεις σας 6907-483-484. Θα ήθελα από τη Γιώτα μας απαντήσει στο ερώτημα της ακροάτριας. Γράφει εδώ, λαχανικά, κουνουπίδια της Αιγίους επιτρέπονται, φρέσκα τυριά, ομά ψάρια τύπου σούσι, κόκκινο κρασί και γράφει από κάτω, φαντάζομαι ότι η γλυκόζη του αίματος της μητέρας πρέπει να είναι φυσιολογική κατά την περίοδο της εγκυμοσύνης. Θα ήθελα τις επιστημονικές σου απαντήσεις.
1: Αλλά λαχανικά φυσικά επιτρέπονται και επιβάλλονται. Τώρα, τα ομαία ψάρια, καλό θα είναι να τα αποφεύγουμε, γιατί μεταφέρονται κάποια μικρόβια τα οποία μπορεί να προκαλέσουν κάποια λίμωξη στην έγκυο. Τώρα, όπως γνωρίζουμε...
0: Συγγνώμη, εδώ να κάνω ένα τέτοιο και αυτό και για υπατήτηδα α, η κατανάλωση στρατοκοειδών, έτσι.
1: Πολύ σωστά, ναι, όλες αυτές τις λοιμώξεις φυσικά. Και όπως γνωρίζουμε, το αλκοόλ, το τσιγάρο απαγορεύονται. Θεωρούνται εθιστικοί παράγοντες.
0: Να σου πω κάτι τώρα, Γιώτα, να κάνω μια εξομολόγηση εδώ παιδί, γιατί όταν έρχεται η μαμά που θυλάζει, με ρωτάει καμιά φορά, λέει επιτρέπεται έτσι, έτσι λέω ένα ποτηράκι κρασί την εβδομάδα, δεν ξέρω, πρέπει να είμαστε πολύ αυστηροί οι παιδίατροι, οι παιδογαστρολόγοι.
1: Εντάξει, τώρα όταν υπάρχει κάποια λίστα των ουσιών στην θυλάζουσα ή στην έγκυο που απαγορεύονται να πάρουν, μέσα εκεί είναι και αυτές οι αιτιστικές ουσίες, εμείς θα πρέπει να δώσουμε το μήνυμα. Τώρα το θέμα της ποσότητας, το ένα θα γίνουν δύο, θα γίνουν τρία, λέμε ότι αλκοόλ και τσιγάρο απαγορεύονται, θεωρούνται τοξικοί παράγοντες.
0: Εντάξει, ας είμαστε...
1: Να είμαι λίγο αυστηρή, αλλά...
0: ας προσπαθώ. Λοιπόν, θα κάνουμε ακόμη μία ερώτηση και μετά θέλω να μείνετε και οι δύο, γιατί κάνουμε πάρα πολύ όμορφη κουβεντούλα και έχουμε εδώ μια σειρά ερωτήσεων να απαντήσουμε από τις ακροάτριές μας, ακροατές, ακροάτριές μας. Οπότε θέλω λίγο από τη Γιώτα να μας κάνει έτσι μία αναφορά σε αυτό που ακούμε τελευταία όλοι και αυτό που είναι και επιστημονικό κομμάτι, για το Neural Gut Axis, για τον άξονα έντερο εγκέφαλος. Πώς επηρεάζει τη διατροφική συμπεριφορά των παιδιών, Γιώτα μου?
1: Ναι, θα το συνδέσω και με τη χθεσινή ημερίδα που είχαμε μια πολύ ωραία ομιλία για το μικροβίωμα, όλα αυτά θα ανεβούν και στο διαδίκτυο, που είδαμε καινούργια αποτελέσματα, ότι τελικά εκτός από και τα αντιβιωτικά που επηρεάζουν το μικροβίωμα, το χρόνιο στρες επηρεάζει το μικροβίωμα. Είναι θεαματικές οι μελέτες. Δηλαδή το παιδί σε στρες έχει διαταραγμένο μικροβίωμα συγκριτικά με το παιδί χωρίς στρες. Έτσι λοιπόν όλη αυτό η δυσβίωση δημιουργεί φλεγμονή και η φλεγμονή δημιουργεί πόνο. Ο πόνος αυτός μεταφέρεται με τις νευρικές απολύξεις από το έντερο στον εγκέφαλο και το παιδί πονάει. Και όλο αυτό είναι αυτά που λέμε σε ένα καλάθι τα λειτουργικά νοσήματα του πεπτικού. Για να το πω απλά, είναι τα πονάκια που έχουν τα παιδάκια που πάνε σχολείο και πονάει η κοιλιά τους, τα παίρνουν από το σχολείο ή κάνουν το πρωί εμετό, δεν θέλουν να πάνε στο σχολείο. Όλα αυτά τα συμπτώματα, χωρίς να υπάρχει κάποιο σαφές οργανικό πρόβλημα στο πεπτικό σύστημα του παιδιού, υπάρχουν μικροσκοπικές διαταραχές και στις νευρικές απολήξεις και από τη δυσβίωση και από την κακή διατροφή. Όλα αυτά τα ερεθίσματα μεταφέρονται με τις νευρικές απολήξεις στον εγκέφαλο, που ξέρουμε ότι το έντερο με τον εγκέφαλο συνδέονται, είναι ο δεύτερος εγκέφαλος στο έντερο, και το παιδί πονάει. Πραγματικά πονάει. Γιατί υπάρχει μια διαταραχή στην αίσθηση, στη σπλαχνική υπερευαισθησία, δηλαδή στο πώς αντιλαμβάνεται το πόνο. Δηλαδή έχει αυξηθεί ο οδός του. Βοηθώντας να μειωθεί το στρες, βοηθώντας με τη σωστή διατροφή, προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα λειτουργικά νοσήματα του πεπτικού, τα οποία δυστυχώς έχουν αυξηθεί και λόγω των συνθηκών της ζωής μας που ζούμε όλοι μέσα στο στρες, μικροί, μεγάλοι, και τα παιδιά δυστυχώς επηρεάζονται πάρα πολύ.
0: Mm-hmm. Ισχύει επομένως αυτό που λέμε και φωνάζουμε συνέχεια οι παιδίατροι, οι παιδογαστρολόγοι, οι παιδονευρολόγοι, ότι οι πρώτες 1000 μέρες ζωής, ξεκινώντας από τη σύλληψη, είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικές και για τη διατροφή του παιδιού και για την ανάπτυξη του εγκεφάλου και για την νευροανάπτυξή του. Και πόσο σημαντική και αλληλένδετη είναι η νευροανάπτυξη του παιδιού με τις διατροφικές του συνήθειες. Έτσι δεν είναι, Γιώτα μου?
1: Ναι, είναι απόλυτα συνδεδεμένα αυτά. Και όταν στα 3 χρόνια δημιουργηθεί το μικροβίωμα, το οποίο μας ακολουθεί και ο καθένας έχει το δικό του μικροβίωμα, αυτό το πράγμα μπορεί να αλλάξει, να πάμε ένα ταξίδι, παραδείγματος χάρη στην Αφρική για μια εβδομάδα. Εκεί θα αλλάξει το μικροβίωμα, γιατί θα τρώμε διαφορετικά πράγματα, θα έρθουμε σε επαφή με άλλα πράγματα. Όταν γυρίσουμε στην Ελλάδα, το μικροβίωμα θα πάρει το μικροβίωμα το οποίο έχουμε προσδιορίσει είτε γενετικά είτε μέχρι τα 3 χρόνια από αυτές τις παρεμβάσεις που έχουμε κάνει στο παιδί. Άρα λοιπόν τα πρώτα 3 χρόνια της ζωής, συν την περίοδο της εγκυμοσύνης, θα πρέπει όλοι να το κάνουμε στόχο ζωής και ενημέρωση, και εμείς που ασχολούμαστε με την υγεία των παιδιών, αλλά και ενημερώνοντας τον κόσμο γενικότερα μέσα από φορείς να γίνει αυτή η σωστή προσπάθεια, γιατί αξίζει.
0: Mm-hmm. Ας μείνει αυτό το μήνυμα για το πρώτο μέρος της εκπομπής. Περνάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και μετά σας έχω μία έκπληξη και στις δύο καλεσμένες ακουστική έκπληξη. Θα ακούσουμε δύο τραγουδάκια στο σύνολο. Ένα πριν, ένα μετά πριν την κουβέντα μας στο δεύτερο μέρος και ένα στο κλείσιμο. Τραγουδάκια από τα οποία γράφτηκαν για την διατροφή των παιδιών. Και θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας να λύσουμε και τις απορίες των ακροατών μας. Οπότε μείνετε κι εσείς συντονισμένες. Συνεχίζουμε την κουβεντούλα μας μετά το διαφημιστικό διάλειμμα.
3: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
4: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
5: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
4: Τελοπών. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
6: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
7: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
8: Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.

0: Η διατροφή είναι αμαγεία, λοιπόν, είναι ένα τραγουδάκι το οποίο χθες το χόρεψαν σαν μουσικοκινητικό παιχνίδι τα παιδάκια από τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Θεσσαλονίκης. Τους στίχους έτσι τους είχα σχεδιάσει εγώ σκεπτόμενοι πώς να κάνουμε έτσι κάτι διαδραστικό. Η μουσική είναι του Άρη του Κεραμάρη και τον ευχαριστώ και από εδώ τον Άρη για την μουσική που έβαλε και το έκανε πιο ζωντανό. Λοιπόν, αγαπημένες καλεσμένες, παιδογαστεντερολόγος, Γιώτα Καφρίτσα, Ελένη Παπαδήμα, διαιτολόγος και εγώ, παιδίατρος, να δούμε ο καθένας από το δικό του μετερίζει πώς μπορούμε να κάνουμε τη διατροφή μαγεία, λοιπόν.
1: Έτσι, είναι πολύ σωστό όλο αυτό και πολύ ωραίο τραγουδάκι.
0: Λοιπόν, θα ήθελα να μου απαντήσετε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Αγαπητοί ακροατές, όσοι δεν ήσασταν μαζί μας στο πρώτο μέρος της εκπομπής, συζητάμε σήμερα για μια υγιή διατροφική κουλτούρα, πώς μπορούμε ο καθένας μας να συμβάλλει σε αυτό και πώς μπορούμε όσοι φροντίζουμε το παιδί και την οικογένειά του να του προσφέρουμε όχι μόνο οδηγίες αλλά και παραδείγματα έτσι ώστε να πετύχουμε μέσα από τη διατροφή μια υγιή ζωή και με ποιότητα ζωής όμως να έχουμε. Θέλω πρώτα να μου απαντήσει η Γιώτα. Ποια θεωρείς, Γιώτα μου, από την πλευρά του παιδογαστρολόγου ότι είναι τα πιο συχνά διατροφικά λάθη που βλέπεις σήμερα στα παιδιά?
1: Ναι, όπως είπαμε και πριν, το ένα διατροφικό είναι κάποια παιδιά καταναλώνουν περισσότερες θερμίδες από όσο πρέπει. Δηλαδή, αν καθείς και υπολογίσεις τις θερμίδες που τρώνε, είναι παραπάνω. Άρα, λοιπόν, θα πρέπει να έχουμε λίγο και τον έλεγχο και της ποσότητας. Απ' την άλλη πλευρά, στο κακόφαγο παιδί, εκεί οι γονείς πολλές φορές λέει ας φάει και αυτό το φαγητό το οποίο μπορεί να μην είναι σωστό προκειμένου να φάει. Mm-hmm. Γίνεται το άλλο άκρο.
0: Ακριβώς.
1: Και μετά οδηγούμε σε λάθος τρόπο διατροφή και το συνεχίζει και στην υπόλοιπη ζωή του. Όπως είπαμε και πριν για το κολατσιό, το φαγητό έξω, όλα αυτά θέλει προσοχή. Νομίζω με σωστές συμβουλές και από μας τους παιδιάτρους και από τους διαιτολόγους μπορούμε αυτό το κομμάτι να μπει σε μια καλή σειρά, γιατί και οι θερμίδες που καταναλώνουν κάποια παιδιά είναι πολλές.
0: Είναι πολλές. Από τη μία
1: γι' αυτό είμαστε οι πρώτοι σε παχυσαρκία σύμφωνα και με τους μελέτες στην Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Στην παιδική παχυσαρκία.
0: Αυτό κάτι μας λέει, έτσι,
1: κάτι μας λέει,
0: ναι, ότι κάτι πρέπει να
1: είναι
0: κάνουμε.
1: Είναι θέμα και ποσότητας και ποιότητας.
0: Και ποιότητας. Να το πάρουμε όμως λίγο και από την από τη ψυχολογική πλευρά το θέμα, γιατί πιστεύω ότι από τη μία πλευρά η παχυσαρκία, ο τρόπος ζωής των οικογενειών σήμερα μπορεί να οδηγήσει στην παχυσαρκία, κατανάλωση ανθυγιεινών τροφίμων, τα γεύματα που γίνονται γρήγορα χωρίς να συμμετέχει το παιδί στο οικογενειακό τραπέζι. Από την άλλη όμως έχουμε την παχυσαρκία, έχουμε τη βουλιμία, που μπορεί να είναι και ψυχογενής η βουλιμία, αλλά μπορούμε να φτάσουμε και στο αντίθετο άκρο με τις υπερβολικές δίαιτες, με τα πρότυπα
1: Βέβαια.
0: Που έχουμε στις εφήβους. Κάνε μα έτσι ένα σχόλιο γι' αυτό θα ήθελα.
1: Ναι, συμφωνώ. Έχουμε αυτές τις διατροφικές διαταραχές που έχουν να κάνουν. Κοιτάξτε, τα παιδιά εμείς τα έχουμε κάνει, είναι δικά μας. Όλα και αντικατοπτρίζουν το δικό μας τον κόσμο. Έτσι λοιπόν θα πρέπει εμείς να βοηθήσουμε την κατάσταση και να λύσουμε και τα θέματα αυτά με την σωστή παρέμβαση και γρήγορα όταν δούμε το παιδάκι να ξεφεύγει στο βάρος, ο γονιός να καταφύγει στον παιδίατρο, ο παιδίατρος θα το βάλει στις καμπύλες, θα δώσει τις σωστές οδηγίες, θα κάνει πρώιμη παρέμβαση.
0: Πρώιμη παρέμβαση, ακριβώς.
1: Δεν πρέπει να γίνει το παιδί παχύσαρκο και μετά είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί και η ψυχολογία του είναι πάρα πολύ άσχημη. Και τότε δεν διορθώνεται η κατάσταση εύκολα μόνο με απλή διατροφή. Μπορεί να χρειάζεται σοβαρή παρέμβαση, χρόνια παρέμβαση, φαρμακευτική αγωγή. Αλλά εμείς θα πρέπει να κάνουμε πρώιμη παρέμβαση. Δηλαδή ο ίδιος ο γονιός να καταλάβει, να δει το παιδί, μα πώς πήρε το παιδί μου. Ενώ ξέρουμε ότι στο χρόνο το παιδάκι παίρνει 2-2,5 κιλά. Πώς έφτασε να πάρει σε ένα χρόνο 5 κιλά. Άμα δει αυτό το χρόνο, αυτή τη μεγάλη αύξηση, θα πρέπει να επισκεφτεί τον παιδίατρό του, να συζητήσει το θέμα, να δώσει τις σωστές οδηγίες, ούτως ώστε να ξαναγυρίσει το παιδί στο προηγούμενο βάρος και στις προηγούμενες καμπύλες. Οι καμπύλες ανάπτυξης που τις έχει ο παιδίατρος, που υπάρχουν στα βιβλιάρια, είναι πάρα πολύ σημαντικές, απλές, για να δούμε πού βρίσκεται το παιδί μας.
0: Θα κρατήσω αυτό το πρώιμη παρέμβαση που είναι πάρα πολύ σημαντικό, αυτό που είμαι σήμερα. Μην φτάσουμε, δηλαδή κάλλιο το προλαμβάνει παρά το θεραπεύει. Να μην φτάσουμε στην θεραπεία και να περάσουμε όλη αυτή τη διαδικασία, να περάσει το παιδί και η οικογένειά του. Επομένως, εδώ και ο ρόλος του διαιτολόγου να μας πει η Ελένη πώς μπορεί να οργανωθεί ένα υγιεινό καθημερινό οικογενειακό τραπέζι, έτσι ώστε να μπορούμε να κάνουμε πρώιμη παρέμβαση.
2: Κυρία Τζέζη, αρχικά ήθελα να πω ότι και εμένα αυτή η φράση μου ήρθε στο μυαλό ακούγοντας την κυρία Καρφίτσα, το κάλιο του προλαμβάνει παρά το θεραπεύει. Για τα γεύματα, για να έχουμε ένα ισορροπημένο γεύμα, θα ήταν καλό να ακολουθήσουμε την γνωστή σε όλους μας πλέον μέθοδο του πιάτου, στην οποία το παιδί θα μπορεί να χτίσει το μεσημεριανό του γεύμα ή ένα κυρίως γεύμα. Θα πρέπει στο οικογενειακό τραπέζι να υπάρχει σίγουρα σαλάτα, δηλαδή σίγουρα μία πηγή λαχανικών, στην οποία θα πρέπει το παιδί, σύμφωνα με τις συστάσεις, να καλύψει έστω το μισό του πιάτο με λαχανικά. Είτε αυτό προέρχεται από τη σαλάτα, είτε προέρχεται από κάποιο μαγειρεμένο λαχανικό, σε οποιαδήποτε μορφή είναι αυτό. Μετά θα πρέπει να υπάρχει μία καλή πηγή πρωτεϊνών, και επίσης μία πολύ καλή πηγή υδατανθράκων. Ιδανικά θα θέλαμε σύνθετων υδατανθράκων, δηλαδή υδατανθράκων οι οποίοι δεν θα οδηγήσουν σε απότομη αύξηση της καμπύλης γλυκόζης, το γνωστό σε όλους μας το glucose spike. Και επίσης μία καλή πηγή λιπαρών, όπου με βάση τα πρότυπα και της μεσογειακής διατροφής, και εννοείται ότι επειδή βρισκόμαστε και στην Ελλάδα, η καλύτερη πηγή είναι το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, το οποίο θα είναι καλό να υπάρχει μέσα στο φαγητό και στη σαλάτα μας, είτε κάποια άλλη πηγή καλών λιπαρών, όπως είναι το αβοκάντο ή κάποιο τυρί κρέμα. Οπότε έτσι θα πρέπει να οργανωθεί ένα κυρίως πιάτο και αυτές οι τροφές θα πρέπει να υπάρχουν στο οικογενειακό τραπέζι. Επίσης, για τους υδατάνθρακες, καλό είναι να υπάρχουν προϊόντα ολικής άλυσης στο τραπέζι, για να προσφέρουν υψηλό κορεσμό στο παιδί και για να προμηθευτούμε με την απαραίτητη ποσότητα φυτικών ινών και από τα λαχανικά και από τους σύνθετους υδατάνθρακες.
0: Προϊόντα ολικής άλυσης, επειδή με ρωτάνε και εδώ και οι ακροατές, να μας πει η παιδογαστρεντερολόγος και η διαιτολόγος, προϊόντα ολικής άλυσης από πότε, από ποια ηλικία?
3: Υπάρχει ένας κανόνας ανάλογα με την ηλικία του παιδιού, πόσες γραμμάρια φυτικών ινών πρέπει να παίρνουμε τη μέρα. Σε απλά λόγια είναι αυτές οι μικρές μερίδες, γιατί ο γονιός δεν μπορεί να βάζουμε, δηλαδή βάζουμε την βρώμη, βάζουμε τα φρούτα, βάζουμε τα δημητριακά, τα ολικής άλεσης. Μετά τους 6 μήνες δοκιμάζουμε τα πάντα, απλώς οι ποσότητες ανά ηλικία είναι καθορισμένες. Αρχίζουμε με μικρότερες ποσότητες και μετά καταλήγουμε σε αυτό που είπαμε, τα 2 φρούτα την ημέρα, τα 3 λαχανικά κατά μέσο όρο, ούτως ώστε να καλύπτεται οι φυσιολογικές ανάγκες σε φυτικές ίνες. Γιατί πολλές φορές γίνεται μια υπερβολή με το μητέρα να δώσει κάτι πολύ σωστό στο παιδί της. Δίνει μεγάλη ποσότητα φυτικών ινών. Το έντερο για να διαλύσει αυτές τις φυτικές ίνες και να μπορέσει να λειτουργήσει χρειάζεται τεράστια ποσότητα νερού, που τα παιδιά συνήθως δεν πίνουν τόσο νερό. Με αποτέλεσμα πολλές φορές οι υπερβολικές φυτικές ίνες να έχουμε και αντίθετο αποτέλεσμα. Όλα θέλουν με μέτρο στα πλαίσια της μεσογειακής διατροφής. Και ένα σχόλιο θα ήθελα να κάνω, γιατί γίνεται μεγάλη κουβέντα για αυτά τα superfoods που αρχίζουν από πολύ μικρά να βάζουν. Ναι, τα παιδάκια, σπορίτσια, λιναρόσπορους, όλα αυτά. Φυσικά είναι σωστές πηγές φυτικών ινών και ωμέγα 3 λιπαρών οι τροφές αυτές, όμως θα πρέπει σε κάθε κουλτούρα και σε κάθε τόπο να ακολουθούμε τις τροφές του τόπου μας. Και σούπερ τροφές έχουμε στην Ελλάδα. Έχουμε τον ελαιόλαδο, έχουμε τα καρύδια, έχουμε το αυτό. Δηλαδή δεν πρέπει να γίνεται και αυτός ο πανικός με τα διάφορα σούπερ φουντ που ακούμε στο διαδίκτυο.
0: Έτσι.
3: Νομίζω πάνε μέτρον άριστο.
0: Πάνε μέτρον άριστο, πάρα πολύ ωραία. Πριν συνεχίσουμε, γιατί έχω εδώ πάρα πολλές ερωτήσεις. Μάλλον θα χρειαστεί και δεύτερη εκπομπή να κάνουμε για να τα πούμε όλα. Έτσι όπως φαίνεται, να ακούσουμε ένα άλλο πάλι παιδικό τραγουδάκι αγαπημένο. το οποίο το έχει συνθέσει, η μουσική είναι της Δήμητρα της Κόναρη, η οποία Δήμητρα την είχα φιλοξενήσει στην εκπομπή. Είναι μουσικός και ασχολείται πολύ με τον ρόλο της μουσικής στην νευροανάπτυξη και της είπα, Δήμητρα, να κάνουμε ένα τραγουδάκι, πάλι γράψαμε μαζί τους στίχους για την διατροφή που βάζει μέσα και τη σημασία της άθλησης και έχει τίτλο «Θέλω να προσέχω εγώ το σώμα μου». Ας το απολαύσουμε λοιπόν και οι καλεσμένοι μας και οι ακροατές μας.

0: Πάμε λοιπόν και εμείς, αυτή τη δικιά μας την πλευρά, να φτιάξουμε μια ζωή γεμάτη υγεία για μας και για τα παιδιά μας και να απαντήσουμε στο ερώτημα μιας ακροάτριας. Τα παιδιά, απευθύνω πρώτα στη Γιώτα, τα παιδιά που γυμνάζονται, αρκεί 2 φορές την εβδομάδα κρέας. Με τα αυγά τι γίνεται?
1: 2 φορές την εβδομάδα κόκκινο κρέας είναι αρκετά. Φυσικά, όταν υπάρχει άθληση σε επίπεδο πρωταθλητισμού ή έντονη άθληση, εκεί ο παιδίατρος ελέγχει εργαστηριακά το παιδί, ο αθλίατρος αν το παιδί κάνει πρωταθλητισμό, επομένως ανάλογα φτιάχνει και τη διατροφή του. Το δεύτερο τι με ρώτησες, Όλγα μου?
0: Με τα αυγά τι γίνεται, ρωτάει εδώ η
1: ακρότητα. Τα αυγά πλέον τα έχουμε αθωώσει. Παλιά θεωρούσαμε ότι η χοληστερίνη προέρχεται από τα αυγά. Τώρα ένα παιδί μπορεί να τρώει και αυγό κάθε μέρα. Φυσικά αν φάει κρέας, επειδή και το αυγό έχει μεγάλη πρωτεΐνη. Δηλαδή τις μέρες που τρώμε λαδερά όσπρια μπορεί να τρώμε και αυγό και να συμπληρώνουμε από εκεί την πρωτεΐνη. Μπορεί να φάμε και κάθε μέρα ή και μέρα παραμέρα αυγό. Δεν υπάρχει πρόβλημα με το αυγό. Το έχουμε αθώσει.
0: Όταν υπάρχει όμως οικογενειακό ιστορικό υπερχοληστερίνης.
1: Όταν υπάρχει οικογενειακό ιστορικό, εκεί στα 2 χρόνια που ο παιδίατος θα ελέγξει μήπως υπάρχει κάποια οικογενής υπερχοληστερινεμία, εκεί όμως και πάλι δεν απαγορεύεται το αυγό. Φυσικά δεν θα τρώμε αυγό κάθε μέρα, αλλά σίγουρα και 3 αυγά την εβδομάδα το παιδί μπορεί να φάει.
0: Και 3 αυγά την εβδομάδα.
1: Θεωρείται καλή πηγή χοληστερίνης στο αυγό. Συγκριτικά με τα υπόλοιπα επεξεργασμένα τρόφιμα και τα γλυκά που ανεβάζουν τη χοληστερίνη.
0: Εδώ θέλω λίγο και η Ελένη να μας πει γιατί το βλέπω πάρα πολύ συχνά στο ιατρείο με τους εφήβους. Ρωτάνε πόσα αυγά, και μιλάμε για αριθμούς τώρα 5, μπορώ να φάω την ημέρα για τη μυϊκή μάζα. Μπορώ να φάω την ημέρα για τη μυϊκή μάζα. Εδώ είναι μια

0: Οπότε για την ανάπτυξη μυϊκής μάζας, επειδή πάρα πολύ έχει κυριαρχήσει η συνήθεια του να μετράνε τα γραμμάρια πρωτεΐνης για την μυϊκή τους υπερτροφία, θα πρέπει λίγο να φύγουμε από αυτήν όλη τη διαδικασία. Και, γιατί ουσιαστικά για να αναπτυχθεί ένας μυς χρειάζεται και πρόσληψη πρωτεϊνών και πρόσληψη υδατάνθρακων, πρόσληψη όλων των μακροθρεπτικών και των καλολιπαρών για να αναπτυχθεί σωστά. Οπότε θα πρέπει να καταναλώνουν γύρω στα το πολύ, ένα μαξ, γύρω στα 3 με 4 αυγά και όχι σε ημερήσια βάση, δηλαδή αυτή η υπερκατανάλωση, σαν σύσταση. Και να κοιτάνε και τις υπόλοιπες ομάδες τροφίμων, όχι μόνο δηλαδή την πρωτεΐνη τους.
1: Να μην εστιάζουν εκεί. Ωραία, αυτό είναι σημαντικό. Έχουμε φτάσει σχεδόν στο τέλος της εκπομπής, πέρασε πάρα πολύ γρήγορα η ώρα, έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Ναι, οπότε μάλλον και οι δύο δεσμεύεστε σε μια επόμενη εκπομπή, να τα πούμε πιο αναλυτικά. Θα ήθελα στο κλείσιμο ένα μήνυμα προς την οικογένεια και στα παιδιά και στους εφήβους από την παιδογαστρεντερολόγο και ένα μήνυμα από την διαιτολόγο. Θα ξεκινήσω από την παιδογαστρεντερολόγο.
2: Εγώ θα αρχίσω ότι πρέπει εμείς οι ίδιοι να δώσουμε το παράδειγμα στα παιδιά με την σωστή διατροφή, να εφαρμόσουμε τη μεσογειακή διατροφή, την άθληση και λιγότερο στρες, να είναι χαρούμενα τα παιδιά σήμερα, γιατί όλο αυτό βοηθάει.
1: Ωραία.
2: Ευχαριστώ.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας σήμερα.
2: Ευχαριστώ
1: για τις
2: πάρα πολύ.
1: Έτσι,
2: και θα ήθελα να πω ότι και όλες οι ομιλίες που έγιναν στο ΙΑΣΟ θα μπουν στο site του ΙΑΣΟ. Επομένως, όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να τις ακούσει.
1: Στο site του ΙΑΣΟ, επομένως.
2: Στο site του ΙΑΣΟ.
1: Ωραία. Ναι. Εντάξει, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ελπίζουμε, ελπίζω να τα πούμε και διαζώσεις, αλλά και τηλεφωνικά σε
2: κάποια
1: επόμενη εκπομπή. Ευχαριστώ πολύ, Γιώτα. Και ένα μήνυμα. Και εγώ. Και ένα μήνυμα από την Ελένη την Παπαδήμα, την διαιτολόγο που μας βοήθησε έτσι και μας έλυσε πολλές απορίες σήμερα. Ελένη.
0: Ναι, το μήνυμα είναι ότι οι γονείς αποτελούν πρότυπα για τα παιδιά και για τον τρόπο ζωής που αυτά θα ακολουθήσουν και ότι αν κάτι πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι διατροφή σημαίνει ισορροπία και η υγιεινή διατροφή είναι τρόπος ζωής, θρέψης και αγάπης προς τον εαυτό μας.
1: Αγάπη προς τον εαυτό μας. Πολύ ωραίο αυτό το μήνυμα και εγώ να πω από την πλευρά μου ότι ως γονείς και γενικότερα ως άνθρωποι και ως λειτουργοί υγείας είμαστε αυτό που δείχνουμε και όχι αυτό που λέμε. Και έτσι να κλείσουμε την εκπομπή μας. Ευχαριστώ πολύ τις αξιότιμες καλεσμένες μας.
2: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Και ραντεβού με τους ακροατές την επόμενη Κυριακή με τον άνθρωπο στο επίκεντρο. Κλείνουμε λοιπόν τη σημερινή εκπομπή.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, συντομινή μέρωση από τον Focus FM 103,6. Στο εργοστάσιο ανακύκλωσης που εξακολουθεί να φλέγεται, επικεντρώνεται η επιχείρηση κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε χθες στο Ρεόκαστρο. Αυτή την ώρα, σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο σε αγροτοδασική έκταση και γίνεται διαβροχή κάποιων διάσπαρτων μικρών εστιών. Επισημαίνεται ωστόσο ότι λόγω της φύσης των υλικών δεν μπορεί να υπολογιστεί ο χρόνος που θα απαιτηθεί για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στο εργοστάσιο. Επιχειρούν 160 πυροσβέστες με 52 οχήματα, 5 πεζοπόρα τμήματα και από αέρος 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 4 προβλέπεται σήμερα σε περιοχές της Αττικής, της Κορινθίας, της Εύβοιας, της Χίου, της Σάμου, της Ικαρίας, των Κυκλάδων και της Κρήτης. Η Ελλάδα θα προχωρήσει μπροστά, ακόμα και αν κάποιοι αρνούνται να διδαχθούν από τα λάθη του παρελθόντος, αναφέρει μεταξύ άλλων στην εβδομαδιαία ανάρτηση το Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι πολίτες δεν έχουν ανάγκη από κυριακάτικες ασκήσεις αυτοπροβολής. Έχουν ανάγκη από μια κυβέρνηση που θα δίνει λύσεις στα προβλήματα που ίδια δημιούργησε, σχολιάζει σε ανακοίνωση το ΣΥΡΙΖΑ. Στις εκλογές, οι Έλληνες θα τιμωρήσουν τους άεργους πολιτικούς που έγιναν εκατομμυριούχοι κοροϊδεύοντας τους Έλληνες. Θα τιμωρήσουν αυτούς που

0: αύξησαν τα κινητά τους, ενώ τα φαντς έκλεβαν τα σπίτια των Ελλήνων. Θα τους τιμωρήσουν ψηφίζοντας ελληνική λύση, που είναι μία και μοναδική λύση στα μεγάλα προβλήματα της χώρας, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος του κόμματος Κυριάκος Βελόπουλος. Νέα ανησυχητικά στοιχεία για την πορεία των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο καταγράφουν οι τελευταίες εκθέσεις της ΑΔΕ, καθώς τα χρέη προς την εφορία συνεχίζουν να αυξάνονται, αποτυπώνοντας τις πιέσεις που αντιμετωπίζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Περισσότεροι από 4,25 εκατομμύρια φορολογούμενοι εμφανίζονται με ληξιπρόθεσμα χρέη. Εξιχνιάστηκε η ληστεία και απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος κοσμηματοπόλη που έγινε τον Ιανουάριο στην Πιερία. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 5 ατόμων, τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί. Αφαίρεσαν κοσμήματα αξίας 310.000 ευρώ, τα οποία διέθεσαν σε άλλο άτομο και μαζί με ακόμα μια γυναίκα τα πούλησαν σε χώρα του εξωτερικού. Κατά την είσοδό τους στη χώρα μας, βρέθηκαν στην κατοχή τους περισσότερα από 250.000 ευρώ. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι ναυτιλιακές αρχές έπειτα από αναφορά επίθεσης σε εμπορικό πλοίο στην Ερυθρά Θάλασσα, ανοιχτά των ακτών της Ιεμένης. Το φορτηγό πλοίο εξέπεψε σήμα κινδύνου, αναφέροντας ότι βρίσκεται υπό επίθεση από άγνωστους ενόπλους. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν το περιστατικό, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ταυτότητα των δραστών ή την κατάσταση του πληρώματος.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Για αύριο Δευτέρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, ενώ στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στα ανατολικά τμήματα 6 με τα μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα υπηρωτικά τους 32 με 34 βαθμούς και στα νησιά τους 29 με 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
2: Focus 103,6.
3: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
6: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
7: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στη φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν. Το απόλυτο μάστ γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν. Πρέπει να πας. Κρατήσεις το 2427-0-22981.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
8: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy, υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
9: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
9: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Vanai κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
9: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
9: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
11: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
12: Θα το πω και σε όποιον αρέσει. Είπε ο Χάραρη, έγραψε μάλλον, στο βιβλίο του 21 μαθήματα για τον 21ο αιώνα, εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Η ανάπτυξη όμως τεχνητής νοημοσύνης των μηχανών στα χέρια κάποιων ωφελημιστικών και υστερόβλων διοικητικών δομών που εμείς τις επιλέγουμε, εμείς τις εκλέγουμε για το δικό μας μικροσυμφέρον και για τις δικές μας μικροαπάτες. Δεν θέλω να με ψηφίσει κανένας, γι' αυτό μπορώ να τα λέω. Κάνουν πιο εύκολη την παρακολούθηση και τον έλεγχο των ανθρώπων. Αυτά δεν λέγονται τώρα, έχει γραφτεί πριν 6 χρόνια. Ανοίγοντας έτσι το δρόμο για ψηφιακές δικτατορίες. Παρόλο που επιφανειακά θα παραμείνει δημοκρατική πρόσωψη των ελεύθερων εκλογών ή των ελεύθερων καταναλωτικών και άλλων επιλογών. Παράλληλα, ενδιαφέρει εσάς, χάρη στη νέα τεχνολογία θα ενταθούν οι προσπάθειες να επηρεαστούν τα συναισθήματα και οι προτιμήσεις των ψηφοφόρων. Έτσι η δημοκρατία θα μεταλλαχθεί σε ένα κουκλοθέατρο, όπου κάποιες ελίτ αφανώς θα έχουν την τεχνολογική δυνατότητα να χειραγωγούν τους πολίτες ψηφοφόρους. Ο Χάραρη τα έγραψε πριν χρόνια. Παραδείγματος χάρη, σε εντεταλμένες ορδές από ρομπότ εντός εισαγωγικών λογισμικού. Ρομπότ λογισμικού μπορεί να είναι και ο άνθρωπος, έτσι. Που θα περιφέρονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να πουλήσουν μια ιδεολογία, έναν πολιτικό ή μια ψευδή είδηση. Ήδη έχουμε πάρει μια πρόγευση αυτού. Σε όλα αυτά, αν θέλουμε να περάσουμε στο νέο χωρίς να έχουμε ιδεολογήματα, τι να κάνουμε εμείς και τα λοιπά, να μην επιτρέψουμε να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Να ψάχνουμε, να διαβάζουμε. Να μην ακούμε ό,τι μας λένε. Να μην βάζουμε το προσωπικό μας συμφέρον, νόμιμο ή παράνομο και τα λοιπά, πάνω από το συμφέρον της κοινωνίας. Είπα, γιατί τα λέω αυτά τα πράγματα. Γιατί είμαι στενοχωρημένος πολύ.
13: Είναι τόσο.
12: Γιατί είμαι μια γενιά που είπαμε κάποτε στα νιάτα μας να αλλάξουμε τον κόσμο. Και αποτύχαμε. Συμβιβαστήκαμε. Άρα λοιπόν, να μην συμβιβαζόμαστε. Ο καθένας ό,τι μπορεί να κάνει. Ας κάτσουμε λοιπόν στα πρωινά για να ακούσουμε τα ταρό και την αστρολογία.

Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης.

Καλό μήνα, καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Δύσκολος για εμένα τουλάχιστον ο μήνας Ιούλιος. Δεν είμαι πολύ της ζέστης. Όπως και να έχει όμως, κάποιοι το απολαμβάνουν.

ζήσαμε μια τραγική κατάσταση στη Λιτή Θεσσαλονίκης. Έχουμε να συζητήσουμε πολλά πράγματα. Πρώτη ώρα θα κάνουμε το σχόλιο και την ανάλυση. Δεύτερη ώρα θα είναι μαζί μας ένας εποχιακός πυροσβέστης, ο οποίος θα μας εξηγήσει διάφορα πράγματα για το πώς λειτουργεί όλο αυτό το σύστημα και για το πώς εκμεταλλεύεται κάποια πρόσωπα και για το πώς προσπαθούν με το δικό τους τρόπο, ας πούμε, να δείξουν ότι καταπολεμούν κάποια προβλήματα, αλλά στην πραγματικότητα είναι όλα παρατημένα. Τρίτη ώρα μαζί μας ο Δημήτρης ο Τραπεζικός.

Λοιπόν, χθες ξεκίνησε μια πυρκαγιά περίπου στις 2 στο Δερβαίνη. Πήγανε κάποιοι πυροσβέστες, πήγανε κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι προσπάθησαν, ας πούμε, να ελέγξουν αυτή τη φωτιά. Και κατά τις 4 είχε επεκταθεί και είχε φτάσει κοντά στο χωριό Λιτή. Μετά από 2 ώρες δηλαδή που είχε γιγαντωθεί η πυρκαγιά, σηκώθηκαν και κάποια καναντέρ και προσπαθούσαν να σβήσουν αυτή τη φωτιά. Για εμένα προσωπικά άργησαν να κάνουν ό,τι ήταν να κάνουν. Αλλά έχω να σχολιάσω πολλά, γιατί χθες είχαμε και 2 ανθρώπους οι οποίοι χάσανε τη ζωή τους. Και τη χάσανε με άσχημο τρόπο. Και επειδή βλέπω ότι πολλοί έξω από το χορό εύκολα χορεύουν, και επειδή βλέπω ότι πολλοί ξέρουν να σχολιάζουν, αλλά δεν είναι το ίδιο όταν είναι εκεί μπροστά και το ζούνε, γιατί είναι αλλιώς να το ζεις και αλλιώς να το ακούς. Και ξέρετε, λένε ότι αν δεν φτάσει το πρόβλημα στη δική σου πόρτα, δεν σε ενδιαφέρει και τόσο πολύ. Και επειδή βρέθηκα στο σημείο, έχω να σας πω ένα πράγμα. Αν δεν υπήρχαν εθελοντές, αν δεν υπήρχαν οι άνθρωποι του χωριού, οι οποίοι και από τα υπόλοιπα χωριά ενώθηκαν για να καταπολεμήσουν αυτή την πυρκαγιά, δεν θα έσβηνε αυτή η φωτιά. Εννοείται ότι οι πυροσβέστες αξίζουν συγχαρητήρια και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλο τον αγώνα που δίνουνε, και αυτοί που πετάνε με τα σαπάκια του 1974 τα καναντέρ, και οι άνθρωποι που τρέξανε στο μέτωπο. Τι να κάνουνε οι άνθρωποι, προσπάθησαν. Αλλά έχω να πω τα χειρότερα για αυτή την κυβέρνηση και για αυτό το κράτος που τους έχει παρατήσει και αυτούς στο έλεος του Θεού. Όπως επίσης είδαμε ένα σκασμό αστυνομικούς που δεν κάνανε τίποτα άλλο από το να κάθονται σε μια αγωνία και να φυλάνε ένα δρόμο. Καλύτερα να είχαμε περισσότερους πυροσβέστες το καλοκαίρι παρά αστυνομικούς. Δεν βοήθησαν και σε τίποτα αστυνομικοί. Κάποιοι βοήθησαν, κλείσανε το δρόμο, ναι. Πήγαν από εδώ, πήγαν από εκεί, αλλά πάρα πολλοί αστυνομικοί χωρίς λόγο. Χωρίς λόγο.

Ενωμένοι λοιπόν όλοι αυτοί οι άνθρωποι από το χωριό, με τα τρακτέρ τους, με τα κατερπίλαρ, με τις μπουλντόζες που διαθέτει ο καθένας, με τα αυτοκίνητά τους, με τα μηχανάκια τους, με τα φτιάρια τους, με τις τσάπες τους, με μαντήλια στο κεφάλι, στην πρώτη γραμμή να σβήσουν τη φωτιά γιατί θα καιγόταν το χωριό. Εντάξει. Και δίπλα οι πυροσβέστες, όσοι μπορούσαν να είναι εκεί πέρα, ήρθαν φυσικά και κάποια οχήματα από άλλους δήμους, περνούσαν τα καναντέρ που άργησαν να έρθουν, όπως σας λέω, ρίχνανε και αυτοί το νερό για να σβήσουν τη φωτιά. Κάηκαν σπίτια μέσα από ένα δάσος το οποίο έχει πεύκα, πετάγονται κουκουνάρες. Οι κλειστές οι κουκουνάρες πετάγονται δεξιά και αριστερά και έπαιρνε φωτιά μέσα στο χωριό σε διάφορα σημεία, και σε σπίτια και σε αυλές και σε χόρτα. Πρώτο πρόβλημα είναι το ότι ο Δήμος Ωρεοκάστρου δεν ελέγχει ποιοι έχουν καθαρίσει τα χωράφια τους. Ένα χάος. Κάποιοι οι οποίοι είναι νοικοκύριδες πάνε κουρεύουν τα χόρτα και προσέχουν την περιουσία τους. Άλλοι οι οποίοι τα έχουν γράψει όλα εκεί που δεν πιάνει μελάνη και είναι τα χόρτα και η θάμνη στο Θεό. Και εκεί πέρα μέσα, όταν θα πέφτει μια κουκουνάρα από μια φωτιά, ξέρετε τι έχει να γίνει. Ο κακός χαμός έχει να γίνει. Παράλληλα, όσο τρέχεις να σβήσεις τη φωτιά, όσο τρέχεις να προστατέψεις τα σπίτια και τους ανθρώπους οι οποίοι είναι μέσα στην αγωνία. Γιατί κανένας δεν μπορεί να έχει την συνέστηση που χρειάζεται και να σκέφτεται ότι κάποιοι δεν έχουν που αλλού να μείνουνε. Ότι θα καεί το σπίτι τους, θα καούν οι φωτογραφίες, η περιουσία, τα λεφτά, τα ρούχα, τα έπιπλα, ό,τι έχουν αγοράσει με κόπο, υδρότα και προσπάθεια. Και δεν θα έχουν που να πάνε. Και γι' αυτό κάθονται οι άνθρωποι εκεί και δεν φεύγουνε. Και λένε θα κάτσουμε να προστατέψουμε τα σπίτια μας. Που όταν παίρναμε 2 η ώρα τηλέφωνο εδώ πέρα, στην πυροσβεστική, 3 η ώρα, συγγνώμη. Μας έλεγε η πυροσβεστική ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος και δεν είναι η φωτιά σε κατοικημένη περιοχή και όλα είναι υπό έλεγχο. Έτσι ήταν υπό έλεγχο. Χάθηκαν 2 ανθρώπινες ζωές. Και όσο παλεύανε όλοι αυτοί οι άνθρωποι σε αυτό το χωριό να σβήσουν τη φωτιά, ξέρανε ότι αγνοείται ένα 12χρονο παιδί. Το ξέρανε όλοι. Και ξέρανε και ποιανού παιδί είναι. Από το μεσημέρι μέχρι το βράδυ όλο το χωριό έψαχνε το 12χρονο να δει που είναι. Και είχαν ενημερωθεί όλοι πριν το βγάλουνε τα καναλάκια και τα site το ότι είχε βρεθεί ένας άνθρωπος νεκρός. Το ξέρανε όλοι εκεί πρώτοι. Γιατί όταν έχεις άμεση επαφή με τον πυροσβέστη και είσαι στο μέτωπο, ο πυροσβέστης το λέει. Σου λέει, μόλις βρήκαμε έναν νεκρό. Γνωρίζανε λοιπόν όλοι το ότι ο συγχωριανός τους που έμενε σε εκείνο το σπίτι έχασε έτσι άδικα τη ζωή του, και γνωρίζανε ότι το 12χρονο παιδί στο ίδιο σπίτι το ψάχνανε και δεν ξέρανε που είναι. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο με εγκάβματα. Εδώ δεν μιλάμε γενικά και αόριστα, επειδή έχω ακούσει πολλά από το πρωί. Εδώ δεν μιλάμε γενικά και αόριστα για έναν άνθρωπο ή για ένα παιδί κάπου σε αυτό το πλανήτη. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι σε αυτό το χωριό, επειδή ένιωσαν τον παλμό τους, είχαν την αγωνία να μάθουν τι έγινε με το 12χρονο. Πού είναι το 12χρονο, αν είναι καλά το 12χρονο. Γιατί αυτό το 12χρονο πήγαινε στο σχολείο το συγκεκριμένο του χωριού. Ο πατέρας του είχε ένα συγκεκριμένο επάγγελμα και τον ήξεραν οι άνθρωποι του χωριού. Και όλοι κρύβανε μέσα τους αυτή τη δυσάρεστη σκέψη, το ότι υπάρχει περίπτωση να έχει πάθει κάτι. Φυσικά ο άλλος που είναι στον καναπέ του ή εκεί πέρα έξω και ταξιδεύει, είναι στην Αθήνα ή στην Κρήτη, στην Πελοπόννησο, δεν μπορεί να καταλάβει αυτά που περιγράφω. Δεν μπορεί να τα καταλάβει. Όπως φυσικά και εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη, όταν παίρνει μια φωτιά κάπου στην Ελλάδα, στην Εύβοια ή κάπου αλλού, δεν μπορούμε να το νιώσουμε το ίδιο στο πετσί μας. Και αυτό συμβαίνει σε όλες τις περιοχές, από χωριό σε χωριό. Μετά από πάρα πολλές ώρες που περνούσαν τα καναντέρ και ρίχνανε νερό,
κάπως περιορίστηκε η φωτιά. Αυτό που έχω να πω είναι ότι ακόμα μέσα στο δάσος μέχρι και τώρα υπάρχουν αναζωπυρώσεις. Και μέχρι και τώρα υπάρχουν εκεί πυροσβέστες. Το θέμα, ξέρετε ποιο είναι, υπάρχει πρόληψη. Είχαν δημιουργηθεί ζώνες, είχαν καθαρίσει οι πολίτες, οι ανεύθυνοι τα χωράφια τους. Κάποιοι δεν είναι ανεύθυνοι, το είπαμε. Οι ανεύθυνοι όμως το είχαν καθαρίσει, τους έλεξε κανένας. Τους είπε κανένας να το κάνουνε. Ο Δήμος τι έκανε για όλα αυτά? Τίποτα δεν έκανε. Να βράσω εγώ που ήρθαν εκεί πέρα μετά από το Δήμο να βοηθήσουνε. Τι να βοηθήσετε? Αυτά που έπρεπε να κάνετε δεν τα είχατε κάνει. Τώρα άμα πάρω εγώ έναν από εσάς και πάω σε έναν δρόμο συγκεκριμένο κεντρικό που οδηγεί στο Ρεόκαστρο, θα δείτε δίπλα από τα κάγκελα του δρόμου χόρτα, τα οποία είναι έτοιμα να πάρουν φωτιά. Επίσης, έχει ενημερώσει κανένας το που υπάρχει νερό? Ξέρουν οι πολίτες από πού θα μπορέσουν να πάρουν νερό? Πυροσβεστικοί κρουνοί υπάρχουν σε όλο το δάσος? Δεν υπάρχουν, σας το λέω εγώ. Υπάρχουν δύο κρουνοί για όλη την περιοχή, τουλάχιστον στο συγκεκριμένο χωριό. Δύο πυροσβεστικοί κρουνοί στο δικό μου το χωριό. Δεν μπορεί να έχει πρόσβαση ο άλλος για πυρόσβεση σε συγκεκριμένα σημεία. Και ξαναλέω, οι εθελοντές σώσανε την κατάσταση. Πάμε παρακάτω τώρα. Επειδή κάποιοι λειτουργούν και με κανόνες και επειδή κάποιοι θεωρούν ότι όλοι είμαστε κακοπροαίρετοι. Κανένας δεν είναι κακοπροαίρετος. Ήμασταν από τους πρώτους ανθρώπους που μάθανε το ότι βρέθηκε το 12χρονο παιδί. Από τους πρώτους ανθρώπους ήμασταν εκεί πέρα. Το οποίο το μετέφερε ένας πυροσβέστης, ο οποίος ήταν εκεί στο μέτωπο. Φυσικά οι ιατροδικαστές δεν έχουν αναγνωρίσει ακόμα τη σωρό και φυσικά δεν έχουν πάρει άδεια από το Υπουργείο και φυσικά δεν έχουν περάσει συγκεκριμένες διαδικασίες και φυσικά δεν έχουν βγει τα ανάλογα έγγραφα και φυσικά δεν... Και. Ακούστε να δείτε. Τους ανθρώπους αυτούς οι άνθρωποι της περιοχής τους γνωρίζουν. Ήταν συγχωριανοί τους. Ξέρουν ακριβώς τι έχει συμβεί. Και ο πυροσβέστης το επιβεβαίωσε. Και αυτόματα μάθανε όλοι το τραγικό αυτό γεγονός σε αυτό το χωριό. Το τραγικό αυτό γεγονός. Διότι σύμφωνα και με άλλες πληροφορίες που έχω δεχθεί, το παιδί το βρήκανε σε μια ντουλάπα. Το τι ακριβώς έχει συμβεί εκείνη τη στιγμή, τώρα μέσα στο άγχος, μέσα στον πανικό και το πώς προσπαθεί ο καθένας να καταπολεμήσει τη φωτιά την ώρα που έρχεται κατά πάνω του, γιατί είχε και ισχυρό αέρα, είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να γνωρίζουμε. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι πρέπει επιτέλους να ενημερωθεί ο κόσμος για το τι ακριβώς πρέπει να κάνει. Πρέπει επιτέλους ο Δήμος να είναι αυστηρός με όσους δεν καθαρίζουν τα αγροτεμάχια και τα οικόπεδά τους. Πρέπει επιτέλους να δημιουργηθούν ζώνες πυρόσβεσης, πρέπει να υπάρξουν πυροσβεστικοί κρουνοί σε συγκεκριμένα σημεία, πρέπει να υπάρχει οργάνωση για να μην τρέχουμε με τις τσάπες και τα φτιάρια και τα μηχανάκια με μαντίλια στα κεφάλια. Και επιτέλους πρέπει να κάτσει στο σκαμνί κάποιος από το δασαρχείο. Ένα δασαρχείο το οποίο ξέρει μια χαρά να δίνει άδειες ζούλα κατσίκα και κάτω το τραπέζι να χτίζουν βίλες μέσα στο δάσος. Και απορώ πως χτίζονται βίλες μέσα στο δάσος και απορώ το τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι που χτίζουν βίλες μέσα στο δάσος όταν το δάσος θα πάρει φωτιά. Απορώ πως παίρνει έγκριση από την πυροσβεστική το να χτιστεί μια βίλα μέσα στο δάσος. Απορώ. Εγώ έχω να σας δείξω 5 σπίτια στην περιοχή τη συγκεκριμένη που είναι μέσα στο δάσος. Και αν πάρει φωτιά, δεν έχουν από πού να φύγουν. 5 σπίτια θα σας δείξω εγώ. Ένας Θεός ξέρει πόσα υπάρχουν. Δεν έχει από πού να φύγει. Σε περίπτωση που πάρει φωτιά, το δάσος δεν θα έχει από πού να φύγει. Το ακούτε αυτό που σας λέω? Ποιος του έδωσε άδεια να χτίσει την περιοχή? Αυτός που του έδωσε άδεια πρέπει να περάσει από επιτροπή.
Όλα έχουν μια υπογραφή από κάτω. Πρέπει να περάσει από επιτροπή, να τον ελέγξουνε, να δούνε και τι ακριβώς έχει κάνει και πώς έδωσε υπογραφή για άδεια για αυτό το σπίτι και άμα είναι παράνομο να πάει μέσα. Απλά πράγματα. Για να μην χαθούν άλλες ανθρώπινες ζωές.

Είναι αλλιώς, ξαναλέω, να το ακούς και αλλιώς να το ζεις. Είναι αλλιώς να ξέρεις ότι κινδυνεύει το δικό σου σπίτι και είναι αλλιώς να ξέρεις ότι καίγονται σπίτια χίλια χιλιόμετρα μακριά. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Γι' αυτό πρέπει να βοηθάμε οποιονδήποτε χρειάζεται βοήθεια και να τρέχουμε όπου μπορούμε να συνεισφέρουμε. Εγώ σας το λέω και το υπογράφω και ας μου κάνει μήνυση πυροσβεστική και το κράτος και το Υπουργείο και όποιος θέλει, το ότι αν δεν ήταν οι εθελοντές, αν δεν ήταν οι μπουλντόζες από τους ανθρώπους που είναι από το συγκεκριμένο χωριό και από τα γύρω χωριά, αν δεν ήταν οι αγρότες με τα τρακτέρ τους, η πυροσβεστική από μόνη της δεν θα μπορούσε να έχει σβήσει αυτή τη φωτιά. Σας το λέω εγώ και βάζω την υπογραφή μου. Αν δεν ήταν οι εθελοντές, οι άνθρωποι με τις μπουλντόζες και οι αγρότες της περιοχής με τα τρακτέρ τους, η πυροσβεστική από μόνη της δεν μπορούσε να σβήσει τη φωτιά. Καταλαβαίνετε πόσο τραγικό είναι αυτό που περιγράφω. Φορολογούμαστε τόσο σκληρά για να βγαίνει χθες εδώ πέρα ο καλεσμένος και να μου λέει ότι εσκεμμένα πηγαίνουν αστυνομικούς στην Κρήτη και σε άλλα νησιά για να παίρνουν 4.200 ευρώ. Και από αυτά τα λεφτά πιθανότατα δεν υιοθετώ και δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει, να δίνουν και κάποια λεφτά κάτω από το τραπέζι πίσω σε συγκεκριμένα πρόσωπα σαν μίζα. Και να μην έχουμε πυροσβέστες. Να καίνε ολόκληρες αεροπορικές εταιρείες και να τις μεταβιβάζουν σε συγκεκριμένους ανθρώπους. Και να μην έχουν αγοράσει από το 1974 μέχρι σήμερα τον κατάλληλο εξοπλισμό που χρειάζονται οι πυροσβέστες. Να περιμένουμε από τη Ρουμανία και από την Ουκρανία και από τη Βουλγαρία να μας βοηθήσουν για να σβήσουμε μια πυρκαγιά. Πέρσι θυμάστε τι έγινε. Πρόπερσι θυμάστε τι έγινε. Κάθε καλοκαίρι και γόμαστε. Και δεν επενδύουνε εκεί που πρέπει. Δεν μας προστατεύουνε από αυτά τα καιρικά φαινόμενα που αν είναι καιρικά φαινόμενα. Γιατί μην ξεχνάτε ότι σε πολλές περιοχές που κάηκαν τα δάση φτιάχτηκαν δρόμοι και στήθηκαν ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά πάρκα. Και μην ξεχνάτε ότι από το Ταμείο Ανάκαμψης τα περισσότερα λεφτά πήγαν σε τέτοιες εταιρείες. Δεν τα βάλανε από την τσέπη τους για να χτίσουν τις ανεμογεννήτριες και τα φωτοβολταϊκά πάρκα. Με τα κονδύλια από το Ταμείο Ανάκαμψης. Πολύ ωραία η μπίζνα τους, ε! Πολύ ωραία η μπίζνα. Ουστάρετε που σας κοροϊδεύουνε μες στα μούτρα σας. Είστε εντάξει με αυτό? Και καθόμαστε και ασχολούμαστε με το αν έχει πάει ιατροδικαστής και αν έχει κάνει αναγνώριση και αν ξέρει. Χάθηκαν δύο ανθρώπινες ζωές και άλλη μια κινδυνεύει και είναι στο νοσοκομείο. Γιατί? Γιατί δεν υπάρχει πρόληψη, γιατί δεν υπάρχει οργάνωση και γιατί η κυβέρνηση αυτή και το κράτος αυτό των πολιτικών απατεώνων που έχουν λαιλατίσει τα κρατικά ταμεία δεν έχουν επενδύσει τα λεφτά εκεί που πρέπει. Έχω παρακολουθήσει επιχειρήσεις Ρουμάνων για το πώς σβήνουν τη φωτιά. Και βράδυ. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε και αυτό. Αν πάρει φωτιά βράδυ δεν μπορεί να κάνει κανένας τίποτα, παιδιά. Αν πάρει φωτιά βράδυ, τελειώσατε. Περιμένετε να σημερώσει για να σηκωθούν αεροπλάνα, να έρθουν να ρίξουν νερό. Αυτό ισχύει στην Ελλάδα. Α, έχουμε και κάποια τα οποία μπορούν και βράδυ να κάνουν κάτι. Κάποια οχήματα. Λοιπόν, στη Ρουμανία τι κάνουν? Κάτι πάρα πολύ απλό. Πρώτα απ' όλα, χθες δεν είδα ούτε ένα ντρόουν να πετάει πάνω από τη Λιτή. Ούτε ένα ντρόουν. Γυρνούσε ένα αυτοκίνητο της ασφάλειας με φάρο και ρωτούσε τους κατοίκους: έχετε πάρει φωτιά εδώ? Σας ήρθε καμιά κουκουνάρα εδώ? Άκου τώρα εδώ πέρα κατάσταση. Πώς ψάχναν τις αιστείες φωτιάς. Σας ήρθε καμιά κουκουνάρα, ρωτούσανε με το αυτοκίνητο, κάναν βόλτες. Σας ήρθε καμιά κουκουνάρα, έχετε πάρει φωτιά εδώ, είστε εντάξει? Σηκώστε ένα ντρόουν, βρε. Σηκώστε ένα ντρόουν εκεί πέρα. Ένα, 10, 20. Οι Ρουμάνοι αυτό κάνουν. Οι Ρουμάνοι τι κάνουν, ε? Το βράδυ για παράδειγμα. Σηκώνουν 20, 30, 40 όσα ντρόουν χρειάζονται σε συγκεκριμένη επιχείρηση, εκπαιδευμένοι άνθρωποι. Τα ντρόουν από κάτω διαθέτουν ένα συγκεκριμένο λέιζερ. Φως, ένα φως. Λέιζερ όμως. Σαν αυτά τα πράσινα που έχει τα πανηγύρια που πάνε μακριά. Το έχει το ντρόουν από κάτω αυτό το λέιζερ.
Και τι κάνουνε, περικυκλώνουνε τη φωτιά, το σημείο δηλαδή στο οποίο υπάρχει πυρκαγιά, και τα ντρόουν ανάβουν το λέιζερ και σχηματίζεται μέσα στο δάσος, μέσα στην περιοχή, μέσα στην πόλη, όπου κι αν καίγεται, ένας κύκλος από λέιζερ, για να γνωρίζουν οι πυροσβέστες που είναι η εστία, για να μπορούν να μπουν μέσα σε αυτό το κύκλο και να καταπολεμήσουν τη φλόγα. Γιατί όταν υπάρχει και έντονος καπνός, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι τόσο εύκολο. Μιλάμε για τη νύχτα τώρα. Το πρωί βλέπεις λίγο καλύτερα. Επίσης, όπως είπα και πριν, γιατί τόσοι αστυνομικοί? Εγώ δεν έχω πρόβλημα με τους αστυνομικούς. Και αυτοί οι άνθρωποι, η δουλειά τους είναι. Κλείσανε εκεί πέρα το σημείο, προσπάθησαν να προστατεύσουν τους κατοίκους για να μην κάνουν καμιά τρέλα. Αλλά πάρα πολλοί αστυνομικοί ήταν πιο πολλοί από τους πυροσβέστες. Συγχαρητήρια να πούμε και στην Εθελό, είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε, γιατί το αξίζουνε. Και στην περιοχή είναι η πρώτη που είναι πάντα παντού. Μιλάω για την εθελοντική ελληνική ομάδα διάσωσης Δρυμού. Εθελοντική ελληνική ομάδα διάσωσης Δρυμού. Οι άνθρωποι είναι φοβεροί. Δεν ξέρω τι θα έκανε η περιοχή χωρίς αυτούς. Δεν ξέρω τι θα μπορούσε να έχει συμβεί αν δεν υπήρχαν αυτοί οι άνθρωποι στην περιοχή. Και πέρσι με την Άσυρο, και φέτος με τη Λυτή, και ποιος ξέρει και τι άλλο μας περιμένει. Είμαστε ευλογημένοι, το λέω, που υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι στην περιοχή, οι εθελοντές, και τρέχουν πρώτοι πριν από τους υπόλοιπους. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και τώρα ξεκινάει ο Ιούλιος, σήμερα 1 Ιουλίου. Πού είστε ακόμα? Για να μην αρχίσουμε να λέμε για τους εμπριστές. Για να μην αρχίσουμε να λέμε ότι σε περίπτωση που κάποιος αποφασίσει να πολεμήσει την Ελλάδα με τον έναν ή άλλο τρόπο, αυτό θα είναι το έναυσμα. Αυτό θα είναι το έναυσμα. Εδώ είχαμε μία πυρκαγιά στη Λυτή. Αν παράλληλα, ρωτάω, είχαμε κι άλλες 2-3 πυρκαγιές σε άλλα σημεία, θα μπορούσε να τα απεξέλθει η πυροσβεστική? Εδώ ήρθανε πάνω βαρέλες από το Δήμο Θέρμη στη Λυτή. Πηγαίνετε να δείτε πού είναι η Θέρμη και πού είναι η Λυτή. Τους ευχαριστούμε πολύ. Αλλά από ό,τι φαίνεται υπάρχει υποστελέχωση. Από ό,τι φαίνεται δεν είναι ικανοί οι άνθρωποι που κυβερνάνε αυτόν τον τόπο να κατανοήσουν τι συμβαίνει κάθε καλοκαίρι και ότι χάνονται περιουσίες και ανθρώπινες ζωές. Δεν είναι ικανοί, δεν έχουν συνέστηση. Γιατί δεν χάνετε το δικό του σπίτι? Και αν πάρουμε και μαρτυρίες, γιατί έχω τα ηχητικά. Περνούσανε, λέει η κοπέλα, περνούσανε, λέει, στο ηχητικό η κοπέλα, τα πυροσβεστικά, και ενώ και εγώ ήταν το σπίτι μου, πήγαιναν στις βίλες των πολιτικών. Δηλαδή το πυροσβεστικό, όχι τώρα στη Λυτή, σε άλλη περίπτωση παλαιότερα, είχε εντολή να πάει να προστατεύσει συγκεκριμένο σπίτι. Επίσης είχαμε καταγγελία το ότι για την υπόθεση στο Μάτι. Θυμάστε τι είχε γίνει στο Μάτι? Δεν θυμάστε? Θέλετε να σας πω εγώ? Θέλετε να σας ενημερώσω εγώ πάλι από την αρχή το τι είχε γίνει στο Μάτι και το τι έλεγαν μετά να γράψει στα χαρτιά ο άνθρωπος που θα έδινε αναφορά της πυροσβεστικής? Τα έχουμε βάλει 100 φορές. Επίσης ο Ψινάκης δήμαρχος δεν ήτανε? Η Δούρου τι έκανε? Θυμάστε που σας έλεγα ότι αντάλλαξε ο ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Δημοκρατία αποφάσεις δικαστικές? Θυμάστε τι σας έλεγα? Ότι συμφώνησαν να μην καταδικαστούν οι ΣΥΡΙΖΕΙ για το Μάτι, και σε ανταλλαγή είπαν ότι δεν θα τρέξουν και αυτοί το ζήτημα για τα Τέμπη. Είδατε εσείς το ΣΥΡΙΖΑ να μιλάει για τη Δούρου? Γιατί δεν έβγαλε άχνα ο ΣΥΡΙΖΑ για τη Δούρου? Γιατί δεν έβγαλε άχνα ο Τσίπρας για τη Δούρου?
Σας ρωτάω. Περιφερειάρχης Αττικής δεν ήτανε. Δήμαρχος Μαραθώνα δεν ήταν ο Ψινάκης. Αθωώθηκαν. Σε ένα καράβι πρώτος από όλους δεν έχει την ευθύνη ο καπετάνιος. Στην Ελλάδα γιατί πάντα έχει ο Μούτσος την ευθύνη και κανένας καπετάνιος ή κανένας άνθρωπος ο οποίος είναι αρμόδιος ή υπεύθυνος για την οργάνωση, για την πρόληψη, για το σχεδιασμό, για την αντιμετώπιση. Γιατί κάποιοι συμφωνούν κάτι. Κάπου υπάρχει ένα παιχνίδι, κάπου υπάρχει πολιτική παρέμβαση. Δεν εξηγείται αλλιώς. Έτσι δεν είναι? Για να μην θυμηθώ το ότι κάποιοι δηλώνανε ότι δεν πήγανε στην πυρκαγιά και άλλοι λέγανε ότι πήγανε. Από πού να ξεκινήσω και μέχρι πού να φτάσω? Κρίμα, πραγματικά κρίμα. Γιατί μας κοροϊδεύουνε και κάποιοι αντί για να πάνε κόντρα σε όλο αυτό το ανέχονται. Το ανέχονται, φίλοι μου, το ανέχονται. Και πολλοί είναι και στο κόλπο.

0: Και πετάξαν από πάνω τους και την ευθύνη. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Το 112 αυτό ήταν. Δημιούργησαν το 112 για να πετάξουν από πάνω τους την ευθύνη. Γιατί στην ουσία σου λέει, εμείς ενημερώσαμε. Σίγουρα βοηθάει, δεν λέω ότι δεν βοηθάει. Αν έχεις κινητό, αν έχεις μπαταρία. Αν δεν έχεις κινητό και μπαταρία, τι έγινε? Δεν θα μας ενημερώσει κανένας? Δεν θα κάνουμε τίποτα για όλο αυτό που συμβαίνει? Όλα καλά? Είστε ευχαριστημένοι εσείς? Άντε, εγώ είμαι ο κακοπροαίρετος και ο συνωμοσιολόγος και ο τρελός. Εσείς είστε ευχαριστημένοι? Νιώθετε ασφάλεια? Νιώθετε καλά? Ρωτάω, αφού είμαστε μια τεράστια ραδιοφωνική παρέα. Δεν έχουν λεφτά, σου λέει μετά. Για παράδειγμα, για την εθελοντική ομάδα Δρυμού δεν έχουν λεφτά να τους δώσουν για καύσιμα. Δεν έχουν λεφτά, σου λέει, για τους εθελοντές. Έχουν όμως να δώσουν 1.100.000 στην Αλεξάνδρεια για να φτιάξουν ένα κλειστό γυμναστήριο και ένα 5x5. 1.100.000. Στο Ρεόκαστρο έχουν να δώσουν 1.000.000 για να φτιάξουν μια πλατεία. Δεν έχουν όμως λεφτά για να στηρίξουν όπως πρέπει αυτούς που χρειαζόμαστε τη δύσκολη στιγμή. Όλα αυτά κάποιος τα επιτρέπει? Για όλα αυτά κάποιος είναι υπεύθυνος? Θέλετε να βάλω κάποιες συνομιλίες από τον ασύρματο στο μάτι? Θέλετε να δείτε τι λένε οι άνθρωποι? Ότι έχει χαθεί η μπάλα, ότι είμαστε εγκλωβισμένοι, ότι δεν μπορούν να μπουν μες στο μάτι να τους σώσουνε? Βάλε ρε να ακούσουνε, να θυμηθούνε, γιατί ξεχνάνε εύκολα. Επί ΣΥΡΙΖΑ και τώρα με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας όλα αυτά τα χρόνια τι γίνεται?
1: Εγώ πιστεύω θα μπούμε μέσα στο μάτι μόλις βρει φωτιά και θα βρούμε.
2: Α, στο μήνυμα με λεπτά.
3: Όχι, με λιμανάκι να πίνω, σκέφτονται τα σπίτια και έχει το σπίτι μου, έχω παιδί. Και τι μου πει, και τι μου πει.
4: Χρειάστηκαν μόλις λίγα λεπτά για να γραφτεί μία από τις πιο μαύρες σελίδες στην ιστορία της Ελλάδας.
5: Η φωτιά που έχει ξεσπάσει τα Κεράνια Όρη παίρνει ανεξέλεκτες διαστάσεις. Η φορά του ανέμου αλλάζει συνεχώς κατευθύνσεις και κινείται προς τα σπίτια. Ακούγονται εκρήξεις από φιάλες υγραερίου.
4: Και γρήγορα η φωτιά όντως παίρνει ανεξέλεκτες διαστάσεις.
1: Είχα δει μπάλα εδώ εγκλωβισμένοι, δεν μπορούν να μπουν μέσα στο μάτι να τους σώσουν, οι κρόνιδες σηκώνουν, σου λέω για χάος.
6: Κύματα μέσα στο γραφείο, φεύγει η φωτιά. Χρειαζόμαστε επιγόντως τα εναέρια, γιατί η φωτιά εάν περάσει τη χαράδρα, δεν μπορούμε να την κρατήσουμε με τίποτα.
4: Κάποια από τα εναέρια μέσα όμως δεν πετούν ποτέ.
7: Μας έδωσε τώρα 17.50 μηχάνες, μηχανική βλάβη.
4: Την ίδια ώρα άνθρωποι εγκλωβισμένοι μέσα στα σπίτια τους ζητούν βοήθεια. Τα ντοκουμέντα που έφερε στο φως ο Αλέξης Παπαχελάς είναι αποκαλυπτικά.
1: Σας ακούω.
7: Όχι, με λιμανάκι ραπίνα, σκέφτονται τα σπίτια και έχετε το σπίτι μου, έχω παιδί.
1: Κάντε υπομονή, κυρία, κάντε υπομονή.
7: Πότε υπομονή να κάνω?
1: Κάντε κουράγιο.
7: Γιατί μου πήγε την σπίτια μου πει.
1: Ωραία, νερό έχετε εκεί, κάποια βρύση?
7: Έχουν καεί τα λάστιχα.
1: Μάλιστα, εντάξει. Οκ, ευχαριστώ.
0: Εντάξει, οκ, τι λέει, το διακόπτω, δεν γίνεται ρε φίλε. Εντάξει, οκ, άκου τώρα εδώ. Άκου εδώ την τελευταία αυτή συνομιλία και θα βάλω και τις υπόλοιπες. Άκου εδώ συνομιλία.
8: Βάλτε
0: το σε
8: παρακαλώ.
0: Από την αρχή θέλω όλη τη συνομιλία με την κυρία.
9: Είμαι μόνη μου εδώ και δεν έχω
8: εγκλωβιστεί,
9: δεν μπορώ να φύγω. Στην κρεμία, και καίγονται όλος ο κήπος γύρω γύρω.
8: Ωραία. Νερό, έχετε εκεί κάποια βρύση?
9: Έχουν και τα λάστιχα.
8: Μάλιστα. Εντάξει. Οκ.
9: Εντάξει.
0: Λέει ότι καίγεται ο κήπος γύρω γύρω. Καίγομαι. Βοηθήστε με. Και της λέει, έχετε εκεί κανένα λάστιχο, καμιά βρύση? Ναι, έχω. Λέει, κάηκαν τα λάστιχα. Αφού καίγεται το σπίτι, είμαι μέσα εγκλωβισμένη. Εντάξει, λέει, εντάξει, οκ. Τι εντάξει, οκ, ρε αδερφέ! Πες μου που είναι το σπίτι σου! Πες μου που είναι να έρθουμε, πρέπει να την πεις στην κυρία! Όχι εντάξει, οκ, αφού δεν έχεις λάστιχα και βρύση, δηλαδή τι λες? Αφού δεν έχεις λάστιχα και βρύση, εντάξει, είσαι καταδικασμένη. Δεν καταλαβαίνω το τι σημαίνει από τον πυροσβέστη, από τον άνθρωπο που μιλάει στο τηλέφωνο, το μάλιστα εντάξει, οκ. Δεν μπορώ να καταλάβω, αλήθεια. Σκεφτείτε λίγο να είσαστε εσείς μέσα σε ένα σπίτι. Να καίγεται γύρω γύρω το σπίτι, να παίρνετε την πυροσβεστική και να λέει η πυροσβεστική, έχετε λάστιχο και βρύση, και να λέτε έχουν καεί τα λάστιχα αφού καίγεται το σπίτι, και να σας λένε εντάξει, οκ. Οκ.
9: Λοιπόν, το συντομότερο παρακαλώ.
8: Ναι, εντάξει, δεν είναι εντάξει να το παραγγείλουμε. Κινδυνεύει κάποιος, μπορεί να κινδυνεύει κάποιος άνθρωπος, θα το δούμε, έτσι.
9: Μα και εγώ κινδυνεύω.
0: Άκου τι λέει. Δεν είναι ταξί, λέει, το πυροσβεστικό να το παραγγείλουμε. Άκου τι λέει. Δεν είναι, λέει, ταξί να το παραγγείλουμε. Θα έρθει, λέει, το συντομότερο δυνατό.
8: Okay,
9: εντάξει, λοιπόν, το συντομότερο παρακαλώ.
8: Εντάξει, δεν είναι ταξί να το παραγγείλουμε. Κινδυνεύει κάποιος, μπορεί να κινδυνεύει κάποιος άνθρωπος. Θα το δούμε, έτσι.
9: Μα και εγώ κινδυνεύω, κύριε. Κινδυνεύω, σας λέω.
8: Να είστε ψύχρεμοι για να μην κινδυνεύσετε
0: περισσότερο. Να είστε ψύχρεμοι για να μην κινδυνεύσετε περισσότερο. Δηλαδή, τι μου λες, να είμαι ψύχρεμοι, να καώ ψύχρεμοι. Τι λες τη γυναίκα. Είναι δυνατόν?
10: Είναι στη θάλασσα, στην παραλία. Στείλτε κάτι, μια έκκληση, κάποιον να τους βοηθήσει. Φουσκωτά.
0: Μάλιστα.
10: Σας παρακαλώ. Στους δρόμους επικρατεί πανικός.
5: Δεν έχουν μείνει ούτε ζάντες πάνω στα οχήματα. Δείγμα του έντονου φορτίου, θερμικού φορτίου που αναπτύχθηκε στην περιοχή. Αυτές εδώ οι άμορφες μάζες σιδερικών μέχρι χθες ήταν αυτοκίνητα οικογενειών, αυτοκίνητα που εξυπηρετούσαν επιχειρήσεις και ιδιώτες εδώ στην περιοχή.
10: Σπίτια τυλίγονται στις φλόγες. Άνθρωποι τρέχουν στη θάλασσα για να σωθούν.
11: Το μάτι είναι μια αληθινή κόλαση αυτή τη στιγμή.
12: Όχι, δεν προλάβατε, πού είστε?
13: Σε ποιο σημείο είσαστε?
14: Για μην αφήνετε όσο μπορείτε. Στη βουλιά που μια λίγο.
15: Να σε καλά.
10: Καταγόντουσαν κουκουνάρι και ήταν σαν να έχουμε πυροτεχνήματα γύρω μας. Βλέπω δίπλα του ακριβώς έναν κύριο να κρατάει ένα μωρό. Το γνωστό μωρό, το οποίο χάθηκε μετά. Που ήταν καμένα τελείως στα πόδια του. Είναι μια κοπέλα. Νομίζω ότι τη λένε Μαργαρίτα, δεν είμαι σίγουρη. Η οποία είναι μέσα στο νερό και πηγαίνει έτσι. Και της λέω, μπορώ να κάνω κάτι? Και μου λέει ο διασώστης από πίσω, μην την ακουμπάς. Είναι καμένη όλη τη πλάτη. Το λιμάνι της Ραφίνας κατακλείζεται από ανθρώπους που ψάχνουν τους δικούς τους.
16: Χαίρθηκε πάρα πολύς κόσμος, όχι για να φύγει προφανώς με τα καράβια που βρίσκονται δίπλα, αλλά για να φέρει δικούς του ανθρώπους να έρθουν εδώ να δούνε τι γίνεται με τους ανθρώπους που αγνοούνται.
17: Η γυναίκα μου πήρε το παιδί στην αγκαλιά και έτρεξε και πούδηξε μέσα στη θάλασσα.
18: Αυτοκίνητα ανεβαίνανε, αυτοκίνητα κατεβαίνανε, μπλοκαρισμένα τα πάντα. Ένας πανικός έπρασε.
19: Υπάρχουν σκεπασμένα πτώματα πιο κάτω.
20: 26 άνθρωποι, άντρες, γυναίκες και δυστυχώς παιδιά. Είναι σε ομάδες των τριών, των τεσσάρων ατόμων. Προσπάθησαν να προστατευτούν αγκαλιάζοντας ο ένας τον άλλον.
21: 26 άνθρωποι που βρήκαν τραγικό θάνατο μέσα σε αυτό εδώ το οίκημα έφτασαν στο συγκεκριμένο σημείο πιστεύοντας ότι υπάρχει κάποια προσβάσιμη παραλία για να ξεφύγουν από τις φλόγες που τους κυνηγούσαν.
10: Έφτασαν εδώ με την ελπίδα ότι θα μπορέσουν να σωθούν, να πέσουν στη θάλασσα που ήξεραν ότι βρίσκεται στην άκρη αυτού εδώ του οικοπαίδου. Όμως, όπως θα δείτε, στην άκρη αυτού εδώ του οικοπαίδου υπάρχει γκρεμός. Και έτσι λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι με αυτόν τον τραγικό τρόπο κατάλαβαν ότι ήταν αδύνατο
13: να σωθούν.
15: Το οποίο μας είπαν πριν από λίγο οι διασώστες, οι άνθρωποι της πυροσβεστικής, αλλά και οι αστυνομικοί, οι οποίοι βρίσκονται αυτή την ώρα στο σημείο που εγκλωβίστηκαν οι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους, είναι ότι είναι εξαιρετικά δύσκολη αναγνώριση.
22: Μέσα στους μικρούς αυτούς δρόμους που υπάρχουν εδώ στο Μάτι, η καταστροφή είναι μεγάλη. Είναι πολλά τα κατεμένα αυτοκίνητα, πολλά τα καταστραμμένα σπίτια.
23: Εδώ πέρα η κατάσταση είναι δραματική.
24: Οι μαρτυρίες των ανθρώπων που έζησαν την κόλαση είναι συγκλονιστικές.
25: Τα παιδιά μου βγήκαν μέσα από τις φλόγες. Ο μεγάλος μου ο γιος είναι ο μισός καμένος. Δεν ήμουν καθόλου στενοχωρημένη, γιατί ήξερα ότι ζουν τα παιδιά μου. Σκέφτομαι όλο τον κόσμο που είναι καμένοι και τους ανθρώπους χωρίς σπίτια.
26: Μόνο το πρόσωπό της ήταν. Φαινόταν. Ήταν με όλο το προπαγκάζ μέσα στα κάρβουνα, μέσα στα αποκαίδια. Το προπαγκάζ είχε μπει και ο άντρας της. Ο οποίος αυτοαναφλέχθηκε από τα θερμικά, από τις θερμοκρασίες, αφυδατώθηκε το σώμα και πήρε φωτιά.
24: Κι όμως, για τον κύριο Τόσκα, όλα λειτουργήσαν σωστά.
27: Δεν μπορώ να βρω μεγάλα λάθη επιχειρησιακά.
0: Νάτος! Νάτος! Νάτος που ξεχνάτε! Νάτος ο πολιτικός!
28: Δεν έχετε ασύρματα να μιλήσετε με τα νέα.
29: Έχει νεκρούς. Για να δούμε τους ανακοινώνουν.
30: Πότε μου φύγετε, πότε μου φύγετε.
0: Γιατί ξεχνάτε. Γιατί πάντα θρηνούμε ανθρώπους από αυτό το διεφθαρμένο κράτος που ζει σε μια μόνιμη διαφθορά. Και αντί να τιμωρούνται αυτοί που είναι υπεύθυνοι, και αντί για να μην ξεχνάμε ποιοι είναι όλοι αυτοί, ασχολούμαστε με το επόμενο και το παραεπόμενο συμβάν σαν να μην έχει ξανασυμβεί. Το καταλαβαίνετε? Για το Μάτι στη φυλακή πήγε ο αρχηγός της πυροσβεστικής, ο υπαρχηγός ο οποίος είχε και κάτι συνομιλίες, ο επικεφαλής του ΕΣΚΕ και ένας ακόμα. Χρηματικές ποινές ρίξανε στον Χρήστο Κολφίνο, ο τότε διευθυντής του 199. Χρηματικές ποινές, ε. Στον Φίλιππο Παντελάκο, ο οποίος ήταν τότε διευθυντής Κέντρου Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας. Χρηματική ποινή. Δαμιανό Παπαδόπουλο, τότε διοικητής του πυροσβεστικού σταθμού Νέας Μάκρης. Τον Νίκο Παναγιωτόπουλο, τότε διοικητής πυροσβεστικών υπηρεσιών Αθηνών. Το Χαράλα Μποχιόνι, τότε διοικητής πυροσβεστικών υπηρεσιών Ανατολικής Αττικής. Με την ίδια απόφαση αποφάσισαν, λέει, τη μετατροπή της ποινής και για τον Κωνσταντίνο Αγγελόπουλο. 10 ευρώ ημερησίως να δίνει. 10 ευρώ ημερησίως. Και από το εδόλιο απουσίαζε ο Ιωάννης Φωστιέρης. Η Δούρου, ο Ψινάκης, η πολιτική που ήταν υπεύθυνη, πού είναι? Αθωώθηκαν. Γιατί τους πληρώνουμε όλους αυτούς? Ποια κυβέρνηση ήταν, θυμάστε? Ποιος ήταν πρωθυπουργός, θυμάστε? Ή ξεχάσατε? Αυτός που έφτιαξε νέο κόμμα τώρα και σας λέει θα σώσει την Ελλάδα. Πάνω από 100 άτομα κάηκαν στο Μάτι. Αν βάλετε να δείτε εικόνες, θα ραγίσει η καρδιά σας. Και εσείς μου λέτε ότι δεν μπορείτε να καταλάβετε τα αυτονόητα. Για να μην αρχίσω να λέω ότι κάποιοι που τώρα πλέον είναι πολιτικοί, τότε λέγανε ότι φταίει ο κόσμος και όχι το κράτος. Γιατί υπάρχουν οι αναρτήσεις. Το άλλο καινούριο κόμμα. Άλλοι εθνοσωτήρες που έγραφε τότε στα social media της. Δεν φταίει για όλα το κράτος, φταίνε και οι άνθρωποι. Εντάξει, μια και αναφέρω νέα κόμματα και μια και αναφέρω έτσι πολιτικούς αρχηγούς, είδα σήμερα μια είδηση. Κοράκι πληστηριασμών η Μαρία Καριστιανού, γράφει το άρθρο. Κοράκι πληστηριασμών η Μαρία Καριστιανού. Και από ό,τι διαβάζω εδώ πέρα, αγόρασε, λέει, στην Αθήνα, κάτω από την αντικειμενική αξία, διαμέρισμα από φαντ η Μαρία Καριστιανού. Αυτό που διαβάζω εδώ πέρα. Η απόκτηση, λέει, του ακινήτου με συμβολογραφική πράξη μέσω εξαναγκαστικού πληστηριασμού 7 μήνες μετά το τραγικό συμβάν στα Τέμπη. Αγόρασε αυτό το διαμέρισμα 15 Σεπτεμβρίου του 2023, από ό,τι λέει το άρθρο σας λέω, του Τριανταφυλόπουλου, στο Ζούγκλα είναι το άρθρο. 15 Σεπτεμβρίου 2023, 7 μήνες μετά από ό,τι έγινε στα Τέμπη, πήγε και αγόρασε διαμέρισμα κάτω από την αντικειμενική αξία από φαν τη Μαρία Καριστιανού, η οποία κατέχει, λέει, το 50% μιας εταιρείας Whereabout Travels. Μια εταιρεία το αγόρασε, όχι συγκεκριμένα αυτή στο όνομά της. Η οποία εταιρεία, γράφουν εδώ πέρα, έχει έδρα σε μια συγκεκριμένη οδό στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης και δραστηριοποιείται στην εκμετάλλευση καταλυμάτων διακοπών. Δηλαδή έχει το 50% σε μια εταιρεία η Καριστιανού, η οποία εταιρεία αγοράζει τα σπίτια που παίρνουν από ανθρώπους τα φαντ. Από την Do Value συγκεκριμένα. Από την ανώνυμη εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις. Με έδρα το Μοσχάτο Αττικής. Εδώ πέρα, να, όλα αναρτημένα είναι. Τα διαβάζω. Έδρα έχει το Δουβλίνο συγκεκριμένη εταιρεία. Λέει, από εκεί το αγόρασαν αυτό. Διαχειρίζεται κόκκινα δάνεια. Δηλαδή θα σας πάρει, έτσι όπως καταλαβαίνω εγώ τώρα, το σπίτι ένα φαντ, γιατί δεν έχετε πληρώσει το δάνειό σας ή γιατί άλλαξαν οι όροι ή ξέρετε όλο αυτό το κόλπο τώρα με τους services και τα φαντ. Και ένα από αυτά τα σπίτια, ας πούμε, που πήραν από κάποιον, το αγόρασε η Καριστιανού με μια εταιρεία που έχει φτιάξει. Ποιον? Το αγόρασε η Καριστιανού με μια εταιρεία που έχει

για τα φαντ ακριβώς τα αντίθετα. Ακριβώς τα αντίθετα γράφουν. Άλλα γράφει στη διακήρυξη και άλλα κάνει. Γράψτε στο Google κοράκι πληστηριασμών η Μαρία Καριστιανού και θα βρείτε το άρθρο. Εγώ το διαβάζω σας λέω, στη ζούγκλα. Ψάξτε το και δείτε το. Και γράφει, σας διαβάζω ακριβώς τι γράφει, για να μην με λέτε κακοπροαίρετο και ότι εγώ φταίω. Η πρόεδρος του κόμματος γράφει Ελπίδα, δηλαδή μόλις 7 μήνες μετά την τραγωδία στα Τέμπη, ασχολείται με την απόκτηση ακινήτου στην Αθήνα για εκμετάλλευση. Κανένας λέει δεν ανέμενε από ένα τέτοιο πρόσωπο που όλοι αποκαλούσαν τη μητέρα των Τεμπών να δραστηριοποιείται με αυτόν τον τρόπο, εκμεταλλευόμενη την αδυναμία μικροϊδιοκτητών να αποπληρώσουν τις δανειακές τους υποχρεώσεις. Σκέψου τώρα να χάνεις το σπίτι σου από φαντ και να ξέρεις ότι το αγόρασε από το φαντ η Καριστιανού. Πώς τα ένιωθες? Με μια εταιρεία που έχει φτιάξει μαζί με έναν ακόμα. Και πιθανότατα, γιατί με ενημερώνουν και ο κόσμος είναι μικρός, πρέπει να πάρουμε και απαντήσεις για το τι ακριβώς χτίζεται στο πανόραμα. Στο πανόραμα τι χτίζεται, βίλα? Ήρεμα ρωτάω. Θα σας δώσω μια απάντηση. Αν ισχύει η πληροφορία που μου ήρθε ότι χτίζεται μια βίλα στο πανόραμα. Άρε κατακαημένοι, δεν έχετε ιδέα. Και πόσα θα βγούνε ακόμα δεν ξέρετε. Αλλά δεν ακούτε το Γρηγόρη, μόνο το βρίζετε. Θα έρθει η στιγμή που θα επιβεβαιωθώ για όλα. Για όλα όσα λέω θα έρθει η στιγμή. Παράλληλα θέλω να πω και κάτι ακόμα για όλη αυτή την Ομοσπονδία Ποντίων. Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος. Παρθυμιάδη, βγαίνεις φωτογραφίες με το Μητσοτάκη. Στην Τουρκία παρουσίασαν ποντιακό χορό ως τουρκικό. Τουρκικό. Και μπήκε και στο βιβλίο Guinness με 5.000 συμμετεχόντες. Αλλοιώνουν την ιστορία του πόντου. Παρουσιάζουν ότι οι ποντιακοί χοροί είναι δικοί τους. Και εσύ βγαίνεις φωτογραφίες με αυτόν, ο οποίος ακόμα δεν το έχει κάνει θέμα. Και δεν βλέπω ούτε εσείς να το έχετε κάνει θέμα. Για ποιο λόγο? Θα έπρεπε σήμερα να είναι πρώτη είδηση παντού το ότι κλέβουν την ιστορία του πόντου οι Τούρκοι. Για να μην είναι παντού και για να μην παίζει παντού, κάτι δεν κάνει καλά αυτή η Παμποντιακή Ομοσπονδία. Κάτι δεν κάνει καλά. Και εγώ θα σας κατακρίνω, γιατί γνωρίζω πολύ περισσότερα από όσα εσείς νομίζετε. Και άμα κανένας προσπαθεί να εκμεταλλευτεί ανθρώπους για να ξαναστηρίξει αυτό το κόμμα, θα με έχει απέναντί του. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία, καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Τι έγινε ρε Μόσχο, κτηνοτρόφε? Θα μας πεις για το Τσίπρα και το Μάτι. Θα μας πεις για τα δημοψηφίσματα. Θα μας πεις για τα capital control. Θα μας πεις για την ιστορία που ξεπούλησε. Για όλα αυτά δεν έχεις να πεις τίποτα. Τα ξέχασες. Τα ξέχασες. Λογικό. Αν ισχύει η πληροφορία που ακούγεται στην πιάτσα, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, το ότι σου έταξε το πρώτο όνομα στο επικρατείας, λογικό να μην λες τίποτα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι αντάρτικο ποντιακό για να ακούσουν και οι Τούρκοι απέναντι τι ακριβώς συμβαίνει. Γιατί μάλλον ξεχάσανε ποιοι είναι οι γνήσιοι πόντι και ότι οι πόντι είναι Έλληνες. Και επανέρχομαι δεύτερη ώρα με τον κύριο Κύρκο, τον πυροσβέστη, να μας πει κάποια πράγματα για τις πυρκαγιές, για το τι συμβαίνει με τους εθελοντές και για όλους. Δεν φεύγει κανένας.

0: Κόντρασα και βόρτασα.
1: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
2: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
3: Focus στον κόσμο.
4: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, συντομινή ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στο εργοστάσιο ανακύκλωσης που φλέγεται, επικεντρώνεται η επιχείρηση κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε χθες στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο σε αγροταδυτική έκταση και γίνεται διαβροχή κάποιων διάσπαρτων μικρών εστιών. Επισημαίνεται ωστόσο ότι λόγω της φύσης των υλικών δεν μπορεί να υπολογιστεί ο χρόνος που θα απαιτηθεί για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στο εργοστάσιο. Στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο διακομίστηκαν τρεις πυροσβέστες που παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης και ένας πυροσβέστης που παρουσίασε ορθοπαιδικό πρόβλημα σύμφωνα με την ενημέρωση του ΕΚΑΒ. Οι πυροσβέστες νοσηλεύονται και λαμβάνουν την απαραίτητη ιατρική φροντίδα, ενώ ολόκληρος ο υγειονομικός μηχανισμός, συμπεριλαμβανομένου του ΕΚΑΒ και των νοσοκομείων της περιοχής, παραμένει σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Στο πιεστικό μέτωπο της ακρίβειας, με πρωτοβουλία μας είχαμε τη δέσμευση της επιχειρηματικότητας ότι Ιούλιο και Αύγουστο δεν θα υπάρξει αύξηση τιμών. Θα παραμείνουν αυτό το δίμηνο οι μειωμένες λόγω του πλαφών τιμές σε 2.000 κωδικούς προϊόντων, αναφέρει μεταξύ άλλων στην εβδομαδιαία ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν αποδίδει οικονομία, η ακρίβεια υπεραποδίδει και οδηγεί σε υπερκερδοφορία των καρτέλ και κρατική κερδοσκοπία μέσω των έμεσων φόρων, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Με μια ιδιότυπη συμφωνία κυρίων με την αγορά, η κυβέρνηση αφήνει τα καρτέλ να αποκομίσουν ανενόχλητα τα υπερκέρδη της καλοκαιρινής περίοδου, ενώ οι πολίτες συνεχίζουν να πληρώνουν έναν από τους ακριβότερους λογαριασμούς ακρίβειας στην Ευρώπη. Πρόκειται για την επιτομή της εσχροκέρδειας, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το πρόβλημα στην Ελλάδα δεν είναι μόνο η ακρίβεια. Το πρόβλημα στη χώρα είναι η εσχροκέρδεια των καρτέλ που την υποθάλπει η Νέα Δημοκρατία, γιατί έτσι έχει αυξημένα φορολογικά έσοδα από τον ΦΠΑ, ώστε να μοιράζει χρήματα σε κολλητούς, φίλους και μετακλητούς και να πετάει ψίχουλα επιδομάτων στους φτωχοποιημένους Έλληνες, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Την ίδια ώρα διευρύνεται η οικονομική ασφυξία. Ο αριθμός των οφειλετών έχει φτάσει στο πρωτοφανές νούμερο των 4.259.000 φυσικών και νομικών προσώπων. Το πλέον ανησυχητικό είναι ότι η αύξηση αυτή τροφοδοτείται κυρίως από τη βάση της κοινωνικής πυραμίδας, με πάνω από 76.000 νέους μικροφυλέτες να εγκλωβίζονται για χρέη της τάξης έως και 50 ευρώ. Συνελήφθη 64χρονος αλλοδαπός, καταζητούμενος με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης από τις αρχές της Γερμανίας για απάτη. Ειδικότερα, ο 64χρονος κατηγορείται ότι κατά το χρονικό διάστημα από το 2023 έως και τον Ιούνιο του 2025, ως διευθύνων σύμβουλος εταιρείας, διέπρατε συστηματικά φορολογικές παραβάσεις χωρίς να προβαίνει στην καταβολή του ΦΠΑ, με αποτέλεσμα να αποκομίσει παράνομο περιουσιακό όφελος πάνω από 63 εκατομμύρια ευρώ.
3: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
4: Για αύριο Δευτέρα προβλέπεται γενικά έθρος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, ενώ στα ορεινά αναμένεται να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στα ανατολικά 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα υπηρωτικά τους 32 με 34 και στα νησιά τους 29 με 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι συνέχεια στην εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
0: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
5: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
6: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
7: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
8: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
9: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
8: Τελοπόν. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
10: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα. Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
2: Focus 103,6.
5: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικόν. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
11: Όταν ακούω διάφορους ισχυρούς τέλος πάντων του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε, το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλοτος. Δηλαδή πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε. Όταν συνάπτεται τις επιστήμες, δηλαδή, αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα, γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυριούχος και ξέρει τόσα πολλά, ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και τους ακούς και λες, έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε, και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς να μπορούμε να τους ελέγξουμε.
12: Η μόρφωση είναι ακριβώς η μορφή. Και ποια είναι η μορφή η πραγματική του ανθρώπου, η αυθεντική μορφή για τον άνθρωπο? Η αυθεντική μορφή για τον άνθρωπο είναι αυτό για το οποίο πλάστηκε. Είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή είναι η μορφή ανθρώπινη. Κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού. Όταν ο άνθρωπος μορφωθεί κατά Θεόν, όταν ξεκαθαρίσει δηλαδή και τονίσει την εικόνα που υπάρχει μέσα του, εικόνα του Θεού, τότε πραγματικά μορφώνεται, αποκτά μορφή, ιδιαιτερότητα, προσωπικότητα, καθολικότητα, αγαπάει και αγαπιέται. Τότε βρίσκει πραγματικά την εσωτερική διάστασή του, την καρδιά του. Δεν είναι ένας εγκεφαλικός άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με πληροφορίες, γίνεται μηχανή, κατοικόρα ή καθομοίωση της μηχανής, αλλά γίνεται άνθρωπος πραγματικός, θείος άνθρωπος, ο οποίος εικονίζει τον Θεό, εικονίζει το πνεύμα, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο έχει και το χάρισμα του πνευματικού ανθρώπου. Ένας πνευματικός άνθρωπος είναι ο άνθρωπος, ο αυθεντικός άνθρωπος, ο άνθρωπος που δεν έχει καταντήσει όργανο των άλλων ή έστω και του μυαλού του, της λογικής του, της, με την οποία πηγαίνει και αγοράζει και πουλάει διάφορα πράγματα, αλλά έχει καταξιώσει την ύπαρξή του σαν αυθεντικής παρουσίας που έχει κυριαρχική εξουσία μες στον κόσμο, όχι δραστευτική, που έχει αγαπητικές σχέσεις με τους ανθρώπους, όχι εξωτερικές, όχι επικοινωνιακές. Οι επικοινωνιακές σχέσεις σε συνδυασμό με τις πληροφορίες είναι αυτές που κυκλοφορούν σήμερα. Είναι αυτές που μας πνίγουν και μας κρύβουν την αλήθεια. Και έτσι η αλήθεια μένει πάντοτε στην λύθη. Και δεν έχουμε ποτέ την αλήθεια, αλλά πάντοτε μένουμε στην λύθη της αλήθειας και στην πλάνη του ψεύδους, το οποίο κυκλοφορεί ασύστολα από όλες τις κατευθύνσεις και προς όλες τις κατευθύνσεις.

0: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Ετωλοακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον πρώην εποχιακό πυροσβέστη, τον κύριο Ευάγγελο Κύρκο. Καλησπέρα κύριε Κύρκο.
1: Καλησπέρα σας κύριε Σερέτη, καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το βήμα που μας δίνετε για να εκφράσουμε τις απόψεις μας με όσα τραγικά συμβαίνουν τα τελευταία 2 χρόνια.
0: Κύριε Κυρκό, διότι γνωρίζω το ότι κάθε χρόνο καιγόμαστε, κάθε χρόνο υπάρχουν θύματα, κάθε χρόνο καίγονται περιουσίες, σπίτια, αυτοκίνητα, κάθε χρόνο αυτή η τραγική κατάσταση υπάρχει και δυστυχώς δεν βλέπω να την αντιμετωπίζουμε με το σωστό τρόπο. Δηλαδή, όταν κάποιος παθαίνει κάτι, θα έπρεπε να μαθαίνει και θα πρέπει να γίνεται καλύτερος. Στην Ελλάδα δεν ισχύει αυτό. Για ποιο λόγο θεωρείτε ότι δεν γίνεται αυτό?
1: Ο λόγος, κύριε Σερέτη, είναι πάρα πολύ απλό. Διότι το προλαβαίνει είναι καλύτερο του θεραπεύει. Και στην πυροσβεστική υπηρεσία, ειδικά, είμαστε κάθε μέρα και ήμασταν κάθε μέρα σε πόλεμο. Όταν έμπειρο προσωπικό το απολύεις και το διώχνεις και παίρνεις καινούργιους και καλά κάνεις, οι οποίοι θέλουν πολλά χρόνια εκπαίδευσης, μετά όλο το σύστημα πάει πίσω. Το μεγαλύτερο κομμάτι των εποχικών πυροσβεστών, με την τελευταία προκήρυξη, έμεινε εκτός. Με 5 και 6 χρόνια εμπειρίας. Οι θέσεις σε όλη την Ελλάδα διανεμήθηκαν διαφορετικά. Όλο αυτό το πράγμα, έχει να μάθει κάποιος νέος άνθρωπος, χρειάζεται χρόνος. Η εμπειρία, η πολύτιμη των εμπειρικών πυροσβεστών λείπει από το σώμα αυτή τη στιγμή.
0: Υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι για να μπορέσουν να ελέγξουν φωτιές ή υπάρχει υποστελέχωση?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Με αυτά που λέει το Υπουργείο και είπε φέτος, με 18.800 ανθρώπους περισσότερες από κάθε χρονιά, δεν είναι όλοι τις μάχημες υπηρεσίες. Είναι πολλοί από αυτούς. Η πυροσβεστική υπηρεσία έχει 4.000 κενά, οργανικές κενές θέσεις, οι οποίες αυτές οι θέσεις πρέπει να καλυφθούν με τους έμπειρους υπηρεσικούς πυροσβέστες που ήδη υπηρετούν τους 2.500 και όσους αφήσαν έξω με την άδικη προκήρυξη το 2025. Αφήσαν έξω ανθρώπους, κύριε Σερέτη, για να ακούν οι πολίτες μας με 5 και 6 χρόνια εμπειρίας, με μόνο όριο το ηλικιακό, τα 41 έτη, κάτι τραγικό. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι παραμένουν άνεργοι εδώ και 2 χρόνια, δώσαν μάχες, φάγαν τα γόνατά τους, ακαμένα τους άρδυναν ακόμα στις ντουλάπες τους. Θα αναφερθώ στον πρώην υπουργό μας, τον κύριο Κικίλια, που τον άκουσα πρόσφατα σε μια συνέντευξη, να αναφέρεται στο εθνόσημο που έφερε όταν ήταν αθλητής. Θα ήθελα μέσω της εκπομπής να του δώσω ένα μήνυμα. Κύριε Κικίλια, είμαστε αυτοί που μας διώξατε και δεν μας υποξαντήσατε. Και εμείς φέραμε εθνόσημο και το τιμήσαμε με το παραπάνω. Και κριθήκαμε πολλά έτη. Αυτά, κύριε Σερέτη, είναι πράγματα που είναι ανεπίτρεπτα και ανήκουστα. Δεν ξέρω αν έχετε γνώση πλήρως το τι έχει συμβεί με το δικό μας θέμα.
0: Θέλω να με ενημερώσετε ακριβώς τι έχει συμβεί.
1: Λοιπόν, το 2025 βγήκε μια προκήρυξη η οποία έδινε όριο δότηση στην ανεργία και όχι στην εμπειρία των εποχικών πυροσβεστών, με όριο τα 40 έτη για τους μάχημους. Ένας άνθρωπος ο οποίος είχε 4 χρόνια και μπήκε 37 ετών αποκλείστηκε κατευθείαν από την προκήρυξη. Ενώ ο ίδιος άνθρωπος είχε κριθεί από τους προϊσταμένους του, από τους διοικητές του, βαθμολογούμασταν κάθε χρόνο και πριν την έναρξη κάθε αντιπυρικής περνούσαμε 11 γιατρούς. Αυτοί οι άνθρωποι πετάχτηκαν στο κενό με υποσχέσεις ότι θα απορροφηθούν σε δασική υπηρεσία, πολιτική προστασία και ούτω καθεξής. Ό,τι σας αναφέρω είναι γραμμένα σε δελτία τύπου του Υπουργείου την τότε εποχή, όπως και στις συνεντεύξεις του κυρίου Κικίλια που είχε δώσει στη δημόσια τηλεόραση και αλλού. Αυτοί οι άνθρωποι παραμένουν στο κενό και στην άκρη. Η νέα προκήρυξη που βγήκε άλλαξε τις θέσεις, όπως είπαμε, πήρε και νέο κόσμο. Το θέμα ποιο είναι? Όταν κάποιος υπηρετεί σε μια περιοχή 4 και 5 χρόνια, γνωρίζει τον κάθε χωματόδρομο, κύριε Σερέτη. Γνωρίζει τον κάθε κρουνό. Γνωρίζει που θα στήσει το όχημα. Γνωρίζει τα πάντα. Καταλαβαίνετε γιατί πράγματα σας μιλάω?
0: Βέβαια καταλαβαίνω. Είναι πάρα πολύ σημαντικά.
1: Να ξέρετε κάτι, τη φωτιά την πιάνουμε στα πρώτα 5 λεπτά και η φωτιά σβήνει με την πόρτα του πυροσβέστη. Όταν εγώ γνωρίζω μια περιοχή επί 5 χρόνια και την έχω σκανάρει μέσα στο μυαλό μου και την έχω περπατήσει με τις αρβίλες μου, ξέρω ακριβώς. Στο πεντάλι του σβήνει η φωτιά. πριν σηκωθούν τα ένα αέρα μέσα.
0: Χθες, παρεμπιπτόντως, να ανοίξω έτσι μια παρένθεση, γιατί το έζησα ενεργά. Χθες, 2 η ώρα το μεσημέρι, ξεκίνησε μια φωτιά στο Δερβαίνι. Εδώ, σε μια περιοχή της Θεσσαλονίκης.
1: Βεβαίως, το είδα, ναι.
0: Πετούσε ένα ελικόπτερο και πήγαν 25 πυροσβέστες, 9 οχήματα, από όσο γνωρίζω, στην πρώτη φάση. Κι όμως δεν μπόρεσαν να ελέγξουν τη φωτιά, η οποία στη συνέχεια, μαζί με τον αέρα που είχε, να το πω και αυτό, είναι πολύ σημαντικό.
1: Οι καιρικές συνθήκες είναι το Α και το Μέγα.
0: Είχε αέρα. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι είχε αέρα. Έφτασε όμως στην κατοικημένη περιοχή, έκαψε σπίτια, χάθηκαν 2 ανθρώπινες ζωές και μετά σηκώθηκαν τα αεροπλάνα. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο να μην πέσουν κατευθείαν όλοι πάνω στη φλόγα και να τελειώνει το ζήτημα.
1: Δυστυχώς αυτά είναι θέματα που ξέρετε, γι' αυτό λέμε ότι το πρώτο πεντάλεπτο είναι αυτό που μετράει για να μην διαχυθεί η φωτιά. Το πρώτο πεντάλεπτο. Και αυτό για να γίνει τι πρέπει να έχεις. Πρέπει να έχεις ξεκούραστο προσωπικό, έμπειρο προσωπικό. Το μόνιμο προσωπικό αυτή τη στιγμή έχει να παίρνει εκατομμύρια ρεπό, διότι δεν βγαίνουν οι βάρδιες. Σε πολλά κλιμάκια και υπηρεσίες υπάρχει υποστελέχωση. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή 2.500 εποχικοί που υπηρετούν. Δεν τους απορροφούν και υπάρχουν και άλλοι 500-600 έξω που μας αφήσαν εκτός από κήρυξη, που είμαστε έτοιμοι, εκπαιδευμένοι, κύριε Σερέτη, γυρίσαμε τη μισή Ελλάδα. Αυτό το προσωπικό πρέπει να το δώσει ηθικό. Όχι να ξέρει ότι σε 3-4-5 χρόνια θα βγάλει άλλη προκήρυξη και θα φύγει. Πρέπει να το εξασφαλίσει. Πολλοί συνάδελφοι υπηρετούν στα νησιά. Ξέρετε πόσο είναι ο μισθός του υποχικού πυροσβέστη, κύριε Σερέτη? Γνωρίζετε?
0: 1000 ευρώ!
1: Όταν έφυγα εγώ την τελευταία μου χρονιά το 24 τον Οκτώβριο, ο καθαρός μου μισθός ήταν 951 ευρώ. Δεν υπηρετούσε εννοείται στον τόπο συμφερόντο μου, υπηρετούσε αλλού.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Τώρα πιστεύω έχει φτάσει 1050-1052 ευρώ.
0: Εκεί στο χιλιάρικο είναι, ναι.
1: Όλους τους ανθρώπους αυτούς λοιπόν, γιατί ποτέ δεν είναι αργά, και κάνω έκκληση προς την πολιτική ηγεσία βασικά και στον κύριο Κικίλια και στον κύριο Τουρνά που είναι τώρα, που γνωρίζει πολύ καλά το θέμα. Πρέπει να τους δίνει ηθικό η πολιτεία, όχι να τους κόβει το ηθικό, να απολύει και να ξέρουν ότι οι επόμενοι που θα φτάσουν 42-43 θα απολυθούν. Διότι στην περιοχή που ζω συναντούν πολλούς πρώην συναδέρφους και συζητάμε. Από εκεί ξεκινάει. Πρέπει να δώσουμε ηθικό και στους πενταετής και στο μόνιμο προσωπικό, αλλά και στους υποχικούς πυροσβέστες που είναι ξεκρέμαστοι αυτή τη στιγμή. Οι 2.500 που υπηρετούν και όσοι μείναμε εκτός. Αυτά που σας λέω έχουν υποθεί κατά κόρον και μες στη Βουλή και από όλα τα σωματεία των μονίμων, των πενταετών, των υποχικών και από τα πάντα. Πρέπει να ανοίξουν τα αυτιά τους.
0: Ναι, αλλά δεν είναι υπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας ο Κικίλιας.
1: Ναι, όμως υπουργός είναι ο κύριος Τουρνάς, που ήταν με τον κύριο Κικίλια υφυπουργός όταν έγιναν όλα αυτά και γνωρίζει τα θέματα πάρα πολύ καλά.
0: Ο κύριος Κικίλιας είναι ένας μπασκεμπολίστας ο οποίος έχει πάρει μια καρέκλα. Δεν θεωρώ ότι είχε την ανάλογη γνώση. Τώρα ο Ευάγγελος Τουρνάς δεν ξέρω τι επάγγελμα κάνει. Πάντως ούτε αυτός θεωρώ ότι μπορεί να ανταπεξέλθει.
1: Ο κύριος Τουρνάς ήταν πρώην αεροπόρος με πολλές ώρες πτήσης. Το σεβόμαστε και γνωρίζει πολύ καλά τα θέματα.
0: Ναι, το σεβόσαστε, αλλά αυτή τη στιγμή γνωρίζει καλά τα θέματα. Εγώ χθες είδα μια τραγική κατάσταση. Μπορεί να έχει χιλιάδες ώρες πτήσεις, αλλά εδώ πέρα δεν έχει οργανώσει όπως πρέπει την καταπολέμηση των πυρκαγιών.
1: Σας είπα, το προλαβαίνουν, είναι καλύτερο θεραπεύουν.
0: Μα δεν προλαβαίνουμε ούτε θεραπεύουμε όταν καίγονται σπίτια και άνθρωποι.
1: Γιατί μιλάμε για τέτοια θέματα αρχές Ιουλίου. Γι' αυτό τα θέματα αυτά, κύριε Σερέτη, πρέπει να είχαν λυθεί πριν ξεκινήσει καν εμπειρική από Ιανουάριο.
0: Αυτό σας λέω. Οπότε ο Τουρνάς δεν έχει κάνει τίποτα. Τίποτα. Όταν εξαρτάσαι από τη Ρουμανία και από την Ουκρανία για να σε βοηθήσουν στην πυρόσβεση, δεν έχει κάνει τίποτα. Δεν πάει να πετάς χιλιάδες ώρες.
1: Ωραία. Σας ευχαριστώ που με συμπληρώνετε. Ρίξτε τα λόγια μου. Όταν εξαρτάσαι από αυτούς και έχεις κόσμο εκπαιδευμένο, πεταγμένο και άνεργο 2 χρόνια που τον κοροϊδεύεις και κόσμο εντός που τον εμπέζεις. Έλληνες, πατριώτες που έχουν φέρει εθνόσημο και τους εμπέζεις, ο κύριος Τουρνάς γνωρίζει πολύ καλά τι κάνει και γνωρίζει τα θέματα. Τον κύριο Κύριο τον έφερα μόνο γιατί είναι πρόσφατη συνέντευξή του για το εθνόσημο. Για να του θυμίσω τι σημαίνει να σου ξελώνουν το εθνόσημο ενώ σε κρίνουν οι διοικητές και μπροστά μιλήσουμε άριστα. Γι' αυτό.
0: Αλλά δεν έχουν καμία σχέση με το εθνόσημο, δεν ντρέπονται εδώ να πούνε τη λέξη έθνος. Πάμε παρακάτω όμως, θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Εδώ πέρα όλοι αυτοί, εδώ πέρα οι πολιτικοί κυφήνες που έχουν μαζευτεί στις καρέκλες και λένε ότι κάτι κάνουν, αλλά στην τελική δεν βλέπω να κάνουν τίποτα, γιατί εγώ κρίνω από το αποτέλεσμα. Εγώ ξέρω ότι χθες σε μια περιοχή 15 λεπτά τη Θεσσαλονίκη κάηκαν σπίτια και άνθρωποι. Εντάξει, όλα τα άλλα δεν τα ακούω καν. Θα έπρεπε να έχουν έτοιμα τα σχέδια για το πώς θα καταπολεμήσουν τη φωτιά, αν πάρει σε εκείνο το σημείο. Πάμε παρακάτω όμως. Πείτε μου λίγο, τι πρέπει να κάνει ο κόσμος πώς πρέπει να αντιδράει σε τέτοιες περιπτώσεις, να ενημερώσουμε τον κόσμο.
1: Ο κόσμος, καταρχήν, μεγάλο ρόλο παίζουν ο καθαρισμός των οικοπαίδων. Πρέπει, δημιουργούνται πάρα πολλές φωτιές, όπως είναι η ατμόσφαιρα, να ξέρετε, ακόμα τα ξερά χόρτα γίνονται μπαρούτι κατευθείαν και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η πυρασφάλεια είναι σημαντικό και οι πυροσβεστήρες που πολλοί αγνοούν τα σπίτια μας, τις αποθήκες μας να έχουν πυροσβεστήρες. Είναι από το σημαντικότερα και εννοείται κοντά σε κτήματα, σε εξοχικά, άμεσα να υπάρχει πηγή για νερό. Βρύσες για νερό. Οι θερμοκρασίες που δημιουργούνται, ακόμα και από τη λαμαρίνα που σκάει κάτω στο ξερό έδαφος, κύριε Σερέτη, κατευθείαν γίνεται ανάφλεξη. Κατευθείαν. Είναι ακραίες συνθήκες στη χώρα που ζούμε, το γνωρίζετε το καλοκαίρι.
0: Και χθες είχαμε και αυτό το φαινόμενο της κουκουνάρας, όπου σκάγανε οι κλειστές κουκουνάρες και ενώ η φωτιά ήταν 300 μέτρα μακριά από το σημείο, πέφτανε μέσα στο χωριό κουκουνάρες, οι οποίες λειτουργούσαν πραγματικά, σας μιλάω, σαν ένα κάρβουνο το οποίο έρχεται για να βάλει φωτιά. Πήρανε φωτιά σπίτια, πήρανε φωτιά χωράφια, τα οποία ήταν πολύ μακριά από το μέτωπο.
1: Έχω ζήσει, κύριε Σερέντη, θα έχω ζήσει όσο ήμουν στο πυροσβεστικό σώμα. Είναι κατευθείαν δημιουργούνται μικρές αιστείες που σε δευτερόλεπτα γίνονται μεγάλες αιστείες και δημιουργούν διαφορετικά μέτωπα.
0: Έτσι ακριβώς. Μα σε σημεία τελείως άκυρα. Δηλαδή η φωτιά ήταν μακριά και πετάχτηκε η κουκουνάρα στα χόρτα, έβαλε φωτιά και πήρε και από εκεί φωτιά και το κάει και το σπίτι.
1: Έτσι ακριβώς συμβαίνει, διότι με τη φωτιά δημιουργείται μικροκλίμα και αλλάζει άρδιν η συνθήκη. Και μία κουκουνάρα μπορεί να προκαλέσει, σας λέω, τεράστια καταστροφή και μπορεί να πάει πάρα πολύ μακριά.
0: Οπότε οι άνθρωποι που αυτή τη στιγμή μας ακούνε και ζουν μία τέτοια κατάσταση, υπάρχει περίπτωση να τη ζήσουν βασικά,
1: είναι
0: ίσως να βρεθούν σε αυτή τη θέση. Εγώ χθες είδα πολλούς, να σας το πω έτσι απλά και λαϊκά, κύριε Κυρκό, είδα πολλούς που βρέχαν τα ντουβάρια από τα σπίτια τους, βρέχανε τα κάγκελα, καθόντουσαν με τα λάστιχα. Παράλληλα έπεσε και η πίεση του νερού.
1: Πάντα συμβαίνει αυτό.
0: Γιατί όλοι ανοίξαν τα λάστιχα.
1: Εννοείται.
0: Και δεν είχε κανένα νερό. Είχαν πολύ λίγη πίεση όλοι. Επίσης, βρέχανε εκεί πέρα τα χόρτα δίπλα από τα σπίτια τους. Προσπαθούσαν και αυτοί να καταπολεμήσουν την κατάσταση, γιατί δεν θέλανε να χάσουν το σπίτι τους. Αλλά πότε πρέπει να είναι έτοιμοι να φύγουν και πότε να κάτσουν να υπερασπιστούν? Αυτό πρέπει να το εξηγήσουμε.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Η φωτιά δεν σε ρωτάει ούτε σε προειδοποιεί. Καταρχήν πρέπει ο πολίτης. Γνωρίζω ότι η περιουσία του είναι το μόνο απόκτημά του που θέλει προστατεύσει, αλλά όταν πιάνει φωτιά, αναλαμβάνει η υπηρεσία και ο πολίτης πρέπει να απομακρύνεται. Γιατί έχουν συμβεί στο παρελθόν πολλά τραγικά γεγονότα. Δεν γνωρίζει ο πολίτης, δεν έχει τα κατάλληλα map, τα μέσα ατομικής προστασίας που έχουν οι πυροσβέστες για να προστατευτεί. Μπορεί από τις ανεφημιάσεις να πέσει κάτω. Δεν έχει εξοπλισμό, καταλαβαίνετε. Το πρώτο και το σημαντικότερο αγαθό είναι η υγεία. Σε αυτές τις περιπτώσεις ακολουθούμε τις οδηγίες που μας δίνει η πολιτική προστασία και απομακρυνόμαστε. Διότι είναι πολύ δύσκολο χωρίς μέσα ατομικής προστασίας να πλησιάσει την πιο μικρή φλόγα του. Καταλαβαίνετε, πιστεύω.
0: Να σας πω όμως μια αλήθεια τώρα. Μπορεί να ακουστεί λάθος αυτό που θα πω, αλλά είναι η αλήθεια. Χθες ήρθε όντως μήνυμα να απομακρυνθούν κάποιοι κάτοικοι της Λιτής και να πάνε προς το ποδοσφαιρικό γήπεδο, το οποίο βρίσκεται πιο κάτω γενικά από το βουνό. Κάποιοι άνθρωποι δεν άκουσαν αυτή την εντολή, όπως λέτε, καθίσαν εκεί πέρα στα σπίτια τους για να προστατεύσουν την περιουσία τους. Κύριε Κυρκό, καταλαβαίνω αυτό που λέτε και συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, ότι οι άνθρωποι όταν τους έρχεται μήνυμα την πολιτική προστασία πρέπει να απομακρύνονται. Αλλά σε περιοχή συγκεκριμένη στην οποία βρέθηκα, γιατί εγώ γυρνούσα και προσπαθούσα να βοηθήσω τους πάντες, πετάχθηκε κουκουνάρα, όπως σας λέω, δίπλα στο σπίτι τους, σε χωράφι το οποίο ήταν κουρεμένο, αλλά είχε, ξέρετε, όταν κουρεύουν τα χόρτα, υπάρχουν ακόμα κάτω κάποια ξένα. Έπεσε η κουκουνάρα εκεί δίπλα στο σπίτι, πήρε φωτιά και λέει ο άνθρωπος, πάλι καλά ήμασταν εδώ. Και σβήσαμε τη φωτιά με τα λάστιχα. Αν δεν ήμασταν εδώ πέρα, θα έπαιρνε φωτιά και θα γεγόντουσαν τα σπίτια.
1: Καταλαβαίνω τι λέτε. Καταλαβαίνω τι λέτε. Όπως καταλαβαίνετε κι εσείς, τι λέω, ότι είναι επικίνδυνο. Καταλαβαίνω.
0: Το καταλαβαίνω, αλλά αυτοί οι άνθρωποι λένε αυτό το πράγμα. Καταλαβαίνετε τι λέω. Και όταν το ακούνε αυτό το πράγμα, σου λέει, δεν θα ήταν εκεί πέρα όμως να μας βοηθήσουν.
1: Πού καταλήγουμε, κύριε Σερέντη, πού καταλήγουμε, ότι αν το προσωπικό υπαρκούσε και ήταν εκεί πέρα περισσότερο προσωπικό για να καλύψει και τις άλλες μεριές, να καλύψει όλη αυτή τη μεγάλη ζώνη, δεν θα χρειάζεται κανένας πολίτης να επέμβει σε αυτή την κλίμακα που μου λέτε εσείς.
0: Εγώ αυτό που σας λέω, ίσως είναι κάτι διαφορετικό και το σωστό είναι να απομακρυνθούν, όπως λέτε, γιατί είναι επικίνδυνο και πρέπει να προστατεύσουμε πάνω από όλες τις ανθρώπινες ζωές. Αλλά υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις που δείχνουν ότι δεν αρκεί η πυροσβεστική, και να σας πω κάτι, κύριε Κυρκό. Εγώ μιλάω πάντα ειλικρινά και θέλω να κάνουμε μια συζήτηση. Χθες οι περισσότεροι στο μέτωπο Και πρέπει να αναγνωρίσω τη νέα γενιά και πρέπει να το φωνάξω αυτό γιατί ξέχασα να το πω την πρώτη ώρα. Μπράβο στη νέα γενιά η οποία ήταν μπροστά στην πρώτη γραμμή και μπράβο στους εθελοντές. Και το πιο χαρακτηριστικό και σημαντικό ρόλο παίξανε για εμένα, σας το λέω κύριε Κύρκο, οι αγρότες της περιοχής και τα Caterpillar και οι άνθρωποι με τις μπουλντόζες και όλα αυτά τα μηχανήματα που έχουν για χωματουργικές δουλειές, εργασίες, οι οποίοι τι κάνανε, φέραν τις μπουλντόζες, δημιουργούσανε ζώνες με χώμα για να μην περάσει φλόγα, τα τρακτέρ οργώνανε συγκεκριμένες τοποθεσίες για να δεσμεύσουν τη φωτιά να μην μπορέσει να περάσει, να πάει παρακάτω. Και φυσικά οι εθελοντές με φτιάρια, τσάπες, λάστιχα, με μάσκες και μαντήλια στο πρόσωπο, εκεί να πολεμάνε μαζί με τους πυροσβέστες. Αν όμως κύριε Κύρκο δεν ήταν οι εθελοντές, δεν ήταν οι άνθρωποι του χωριού, σας το λέω μέσα από την καρδιά μου χωρίς να θέλω να κατακρίνω κανέναν, η πυροσβεστική δεν μπορούσε να σβήσει τη φωτιά.
1: Λοιπόν, θα σας απαντήσω. Αυτά που λέτε όλα τα έχω ζήσει και εγώ σας λέω ότι ήμουν στο μέτωπο. Όλοι αυτοί οι πολίτες που βοηθάνε το έχουν ξανακάνει και ξέρουν τι κάνουν και πώς λειτουργούν. Να ξέρετε, με τα τρακτέρ τους τα ιδιωτικά ή με τα καταλυφύρα και βοηθάνε πάρα πολύ οι ζώνες. Όπως και οι μεσαιολογικές έχουν δουλέψει και κάνουν και αυτοί πάρα πολύ μεγάλη δουλειά. Καταλαβαίνω ότι μου εξηγείτε αυτό που έχετε δει και έχετε ζήσει.
0: Ναι.
1: Και έχετε δίκιο. Αλλά σας επαναλαμβάνω, πρέπει να υπάρχει ο εκπαιδευμένος πυροσβέστης για να κατευθύνει και τους εθελοντές, να κατευθύνει και τα μηχανήματα και τα πάντα. Θα υπάρχουν τα εργαλεία και τα μέσα της πυροσβεστικής και όλοι μαζί σε συνδυασμό θα φέρουν καλύτερο αποτέλεσμα, κύριε Σερέτη.
0: Ναι, αυτό είναι σωστό. Επίσης, μου έκανε τρομερή εντύπωση το ότι δεν είδα ένα ντρόουν να πετάει, χωρίς να θέλω τώρα να το παίξω έξυπνος ή ότι γνωρίζω. Απλά μου φαίνεται, δηλαδή η λογική το λέει. Η λογική το λέει και επειδή εγώ σας λέω, γιατί παλαιότερα σε μια φωτιά θυμάμαι που είχαν έρθει κάποιοι Ρουμάνοι και ανέφεραν τότε συνάδελφοι ότι οι Ρουμάνοι αυτοί ήταν εκπαιδευμένοι σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις και χρησιμοποιούσαν ένα συγκεκριμένο τρόπο για το πώς να σβήσουν τη φωτιά. Είχαν δηλαδή μια τακτική. Έκατσα και είχα παρακολουθήσει τότε πώς ακριβώς κάνουν αυτό το πράγμα. Πώς ακριβώς χρησιμοποιούν τα ντρόουν για να μπορέσουν να σβήσουν μια πυρκαγιά. Και τι κάνουν, κάτι πολύ απλό. Σας το λέω κύριε Κυρκό. Για να τοποθετηθείτε κι εσείς. Σηκώνανε 20, 30, 40 ντρόουν, τα οποία δημιουργούσαν ένα κύκλο πάνω από την εστία, για να μπορεί να ξέρει ο πυροσβέστης, με φως πάνω αυτά τα ντρόουν, πού είναι η πυρκαγιά. Γιατί χθες σας λέω, είδα ένα αυτοκίνητο της ασφάλειας, της αστυνομίας, να γυρνάει από γειτονιά σε γειτονιά και να ρωτάει τον κόσμο αν υπάρχουν εστίες και αν έχει πάρει φωτιά εδώ από κάποια κουκουνάρα. Και δεν θεωρώ ότι είναι αυτή μια λογική αντιμετώπιση.
1: Όχι, όχι. Αυτό που λέτε είναι το πιο φυσιολογικό που κάνουν οι Ρουμάνοι με τα ντρόουν για να βγουν κατευθείαν νηστεία και για να ρίχνουν κατευθείαν εκεί πέρα το νερό και να χτυπήσουν εκεί πέρα. Αυτές είναι τακτικές που χρησιμοποιούνται κατά κόρους, νομίζω, από τους Ρουμάνους πυροσβέστες. Πρώτα στην Ελλάδα το πυροσβεστικό σώμα, από ό,τι γνωρίζω, έχει ντρόουν τα οποία λειτουργούν καταγραφικά πιο πολύ για να βλέπουν καπνό και να γίνουν κατευθείαν σήμα στην πυροσβεστική υπηρεσία. Υπάρχουν δυτικές εταιρείες που ασχολούνται με αυτό το αντικείμενο, των drones, να ξέρετε, στην Ελλάδα. Έχουν γίνει πάρα πολλές, από Εύρο νομίζω μέχρι κάτω Κρήτη, που είναι ιδιώτες, χρήζουν τα drone, έχουν άμεση επικοινωνία με την πυροσβεστική, με το κέντρο της πυροσβεστικής, για τον οποιοδήποτε μικρό καπνό, για να δώσουν κατευθείαν σήμα. Και να επέμβει άμεσα η πυροσβεστική, έτσι λειτουργεί το σύστημα μέχρι τώρα στην Ελλάδα με τα drones, από όσο γνωρίζω.
0: Στην ουσία δεν μπορούν να κάνουν μια χαρτογράφηση της περιοχής.
1: Κάνουν χαρτογράφηση, είναι 24 ώρες βάσεως από τότε που ξεκινάει η αντιπυρική. Επαναλαμβάνουν ιδιωτικές εταιρείες που συνεργάζονται φυσικά με την πυροσβεστική και οι ιδιώτες είναι εκεί πέρα οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί αναλόγως από την εκάστοτε εταιρεία. Κάνουν χαρτογράφηση, είναι 24 ώρες βάσεις και έχουν επαφή με το κέντρο της πυροσβεστικής. Για οποιαδήποτε και θέματα σε ευαίσθητες περιοχές. Γιατί οι περιοχές χωρίζονται σε ευαίσθητες, καταλαβαίνετε.
0: Βέβαια. Κάτι άλλο που μου κάνει εντύπωση είναι το ότι δεν υπάρχουν σε αυτά τα χωριά, τα οποία είναι κοντά σε δασικές περιοχές, ολόκληρα δίκτυα με πυροσβεστικούς κρουνούς. Δηλαδή, δεν θα έπρεπε μέσα στο δάσος ή και μέσα στο χωριό και σε κάποιες άλλες τοποθεσίες να υπάρχουν πυροσβεστικοί κρουνοί και να γνωρίζει ο κόσμος ότι είναι εκεί πέρα.
1: Βεβαίως, αυτό είναι θέμα POI που λέμε, πρόγραμμα οργάνωση υπηρεσία, το οποίο θα έπρεπε είναι καθαρά θέμα της πυροσβεστικής. Αυτό εδώ πέρα. Πώς χαρτογραφούν τους δρόμους και όλα που τα έχουν για να υπάρχουν σε κοντινά σημεία. Δεν μπορεί να υπάρχει κουρνός από κουρνός 20 χιλιόμετρα διαφορά, δεν γίνεται. Γιατί ένα όχημα, ξέρετε, θέλει ένα πεντάτονο όχημα. Θέλει πάρα αρκετή ώρα να γεμίσει. Ή ένα δεκάτονο όχημα. Δεν γεμίζει
0: γρήγορα, ναι.
1: θέλει πάρα πολύ ώρα. Και η ώρα που χάνεις να γεμίσει το ένα όχημα, αν είναι μακριά ο χρονός και να έρθει, διότι υπάρχει βάρος και τα οχήματα πηγαίνουν σε κάτι που αντίξουν συνθήκες χωματόδρομους, χάνεται πολύτιμος χρόνος την ώρα που πρέπει να επέμβει το εκάστοτε όχημα.
0: Ναι, αυτά τα εξειδικευμένα οχήματα μεταφοράς και παροχής νερού, υδροφόρα κοινώς, αν δεν κάνω λάθος, ήρθαν από άλλους δήμους φυσικά και βοήθησαν και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για, για τη συγκεκριμένη κίνηση. Αλλά δεν θα έπρεπε να υπάρχουν πάντα κάποιες δεξαμενές, να σας το πω έτσι, αφού δεν υπάρχουν πυροσβεστικοί κρουνοί, να υπάρχουν κάποιες δεξαμενές γεμάτες νερό πάνω στο βουνό.
1: Βεβαίως, σας λέω, βάσει γεωμετρικών αποστάσεων, πρέπει να υπάρχει άμεσα σε εύλογη κοντινή απόσταση χιλιόμετρων για να εξυπηρετείται κάθε περιοχή, η οποία χωρίζονται σε ζώνες, σας ξαναλέω, τες που είναι πιο δασόδης, πιο και ούτω καθεξής.
0: Ναι, αυτά όμως δεν βλέπω να έχουν συμβεί. Γιατί δεν γίνονται αυτά?
1: Κύριε Σερέτη, ξέρετε κάτι. Για να υπάρχει μια πλήρη οργάνωση σε όλα αυτά που συζητάμε και για το προσωπικό που είπαμε πριν και για αυτά που συζητάμε τώρα, πρέπει να υπάρξει ένα σχέδιο αντιμετώπισης που να καλύπτει τα πάντα σε όλα. Όχι τελευταία στιγμή, όχι να βρισκόμαστε αντιμέτωποι πολιτεία με το προσωπικό όλων των βαθμίδων. Πρέπει να υπάρχει άμεση οργάνωση και να υπάρχει ένας στόχος μόνο. Η προστασία του περιβάλλοντος, των πολιτών και των ανθρώπων. Καταλάβατε?
0: Βέβαια. Καταλαβαίνω αυτό που λέτε, αλλά δυστυχώς...
1: Σας το είπα το παράδειγμα. Αυτό είναι απόκειται στην πολιτεία, τις αποφάσεις και στους κυβερνώντες. Να έχουν το προσωπικό όπως πρέπει, σε όλες τις βαθμίδες τους, τα μέσα, και μετά να γίνει μια διαχείριση πολύ πιο διαφορετική από ό,τι γίνεται μέχρι τώρα. Και κάθε καλοκαίρι συζητάμε τα ίδια. Και λυπάμαι πάρα πολύ που ερχόμαστε στο σημείο να συζητάμε για ανθρώπους που διώχνονται από υπηρεσίες που έχουν κρυφθεί και ειλικρινά ως Έλληνα πολίτη με ξεπερνάει αυτό το πράγμα. Ειλικρινά σας μιλάω και εμένα και τους πρώην συναδέλφους μου και τους εποχικούς που μιλάω με πολλούς μαζί τους και υπηρετούν τώρα. Γι' αυτό όσοι μας ακούν, ας ακούσουμε τον κόσμο του κινδύνου και ας πάρουν διαφορετικά την αντιμετώπιση των πυρκαγιών και τι γίνεται κάθε χρόνο. Και τα παθήματα δεν μας γίνονται μαθήματα. Δυστυχώς. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα.
0: Συνολικά στην Ελλάδα υπηρετούν σήμερα περίπου 16.000 μόνιμοι αξιωματικοί και υπαξιωματικοί του περιοριστικού σώματος. Το δυναμικό να ενισχύεται από ό,τι διαβάζω κάθε χρόνο με περίπου 2.500 εποχιακούς πυροσβέστες. Εποχικούς πυροσβέστες. Ναι. Και πάνω από 1.000 ειδικά εκπαιδευόμενους δασοκομάντος από ό,τι γράφει εδώ πέρα συγκεκριμένα.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή συνολικά 20.000 πυροσβέστες. Για όλη την Ελλάδα.
1: Επίσημα στοιχεία του Υπουργείου που κατέθεσε φέτος ήταν 18.800. Ναι, βλέπετε,
0: περίπου, ναι. Εγώ το κάνω στρόγγυλο, ναι. 20.000 πυροσβέστες. Ναι. Είναι αρκετοί 20.000 πυροσβέστες για όλη την Ελλάδα?
1: Όχι, δεν είναι αρκετοί. Όπως είναι η γεωγραφία της Ελλάδας, δεν είναι αρκετοί, να ξέρετε. Δεν είναι αρκετοί, γιατί δεν βγαίνουν οι βάρδες. Πού το βλέπετε? Όταν χρωστάς ο προσωπικός σου το μόνιμο εκατομμύρια ρεπό, δεν βγαίνουν οι βάρδες.
0: Και τριπλάσιο είναι η αστυνομική. Η αστυνομική είναι 60.000.
1: Ξέρετε, δεν θέλω να υποτιμήσω κανένα.
0: Όχι, απλά χθες, κύριε Κύρκο, συγγνώμη, σας διακόπτω. Χθες έβλεπα εκεί ένα σωρό αστυνομικούς. Εγώ δεν θέλω να κατακρίνω κανέναν, βοηθάνε όλοι, αλλά σας λέω κάτι. Έβλεπα ένα σωρό αστυνομικούς. Άλλοι περπατούσαν με τα πόδια, άλλοι κλείσανε δρόμους, άλλοι καθόντουσαν σε μια γωνία με τις μηχανές, άλλοι στα περιπολικά μέσα. Και δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν βρίσκονται στο μέτωπο. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι, αντί για αστυνομικοί, να μην ήταν πυροσβέστες. Δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Εγώ δεν μπορώ να συμφωνήσω σε αυτό, κύριε Σερέτη. Βγάλετε κάποιον πολιτικό, ο οποίος κάνει το οργανόγραμμα της πυροσβεστικής ή κάποιον αξιωματικό μέσα από το αρχηγείο για να σας τα απαντήσει αυτά τα ζητήματα, που είναι εύλογα ζητήματα του κάθε Έλληνα φορολογούμενο πολίτη, όπως και δικά μου ζητήματα. Και γιατί βρισκόμαστε άνεργοι, ενώ θα μπορούσαμε να είμαστε στο μέτωπο. Και εσείς με ρωτάτε γιατί δεν αυξάνουν το προσωπικό. Είναι ένα εύκολο ερώτημα. Εννοείται και δεν φτάνει προσωπικό. Γιατί δεν το κάνουν? Είναι καθαρά, σας λέω, πολιτικές αποφάσεις. Δεν μπορεί σε ένα κλιμάκιο να βγαίνει μια βάρδια με 4 και 5 άτομα. Ποιος σημαίνει να βγουν? Ένα όχημα πρέπει να έχει τρεις ανθρώπους. Συνήθως έχει δύο, ένα μάθημα και έναν οδηγό. Καταλαβαίνετε.
0: Επίσης κάτι άλλο. Συμφωνώ σε αυτό που λέτε, αλλά κάτι άλλο. Το χωριό που κατοικώ εγώ, φτιάξανε μια πλατεία. Την κάνανε καινούργια από την αρχή. Δώσανε 1 εκατομμύριο. Και κάνανε μια πλατεία. Και κύριε Κυρκό, στην πλατεία αυτή έτσι όπως τη φτιάξανε, δεν χωράει να περάσει το πυροσβεστικό.
1: Γιατί, ναι.
0: Δηλαδή ποιος είναι υπεύθυνος γι' αυτό? Δεν είναι ο Δήμαρχος?
1: αυτός που έβγαλε τα σχέδια και θα έπρεπε να χωράει.
0: Και ο δήμαρχος τα υπέγραψε! Ποιος έβγαλε τα σχέδια, ποιος έδωσε τη δουλειά όμως και ποιος είπε εντάξει, ας την κάνουμε έτσι. Δεν χωράει να περάσει το πυροσβεστικό!
1: Είναι, τη συζητάμε.
0: Είναι δυνατόν δηλαδή εν έτη 2026 να περνάει σχέδιο για μια πλατεία από την οποία δεν χωράει να περάσει πυροσβεστικό όχημα.
1: Είδατε δυστυχώς τη συζητάμε, κύριε Σερέτη.
0: Και μετά πάρει φωτιά το χωριό, θα έρθει το πυροσβεστικό, θα κολλήσει εκεί, δεν θα χωράει να περάσει και θα λένε α, τι κάνανε. Δηλαδή πρέπει να το πάθουμε πρώτα.
1: Έτσι ακριβώς, κύριε Σερέτη.
0: Είναι τραγική η κατάσταση.
1: Δυστυχώς είναι πάρα πολλά τα τραγικά. Εύχομαι και ελπίζω να μας ακούνε αυτοί που λαμβάνουν τις αποφάσεις, να λάβουν σοβαρά υπόψη τους όλα αυτά που υπόνονται, όχι μόνο στην εκπομπή σας και από άλλες εκπομπές και από άλλα μέσα και γενικά από τους πολίτες που τα βλέπουν και από αυτούς που υπηρετούν, να ανοίξουν τα αυτιά τους, διότι αυτοί νομοθετούν, πρέπει να νομοθετήσουν ισόφελος των εστόλων πυροσβεστών και ισόφελος του ελληνικού λαού. Δηλαδή η πυροσβεστική όπως πάει σε 3-4 χρόνια θα έχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Διότι καταλαβαίνετε ότι κάθε εποχικός πυροσβέστης που βλέπει ότι δεν έχει μέλλον, διώξαν σου λέει συναδέλφους μου, θα διώξουν αύριο μεθαύριο και εμάς μας κλείνουμε 41 ετών. Δεν θα παραιτηθεί, καταλαβαίνετε τι εννοώ, με τη ψυχολογία να πάει στο μέτωπο. Δεν μπορεί να πάει στο μέτωπο. Δεν έχει ψυχολογία όταν κάποιος δεν ξέρει αν του χρόνου θα έχει δουλειά για να πάει στην οικογένεια και τα παιδιά του.
0: Μα βέβαια αυτούς τους ανθρώπους θα πρέπει να τους εκτιμάμε και να τους έχουμε σταθερούς σε συγκεκριμένες θέσεις ετοιμοπόλεμους, ειδικά την αντιπυρική περίοδο.
1: Το μεγαλύτερο, να ξέρετε, προνόμιο είναι η ψυχολογία των ανθρώπων αυτών όταν αντιμετωπίζονται και συμβάντα. Είναι ψυχολογία για να είναι αυξημένοι στο καθήκον τους.
0: Είναι πολύ σωστό. Τον εξοπλισμό τον κατάλληλο τον έχουν, ναι.
1: Κοιτάξτε,
0: ή και εκεί υπάρχουν ελλείψεις.
1: Τα τελευταία χρόνια γίνονται προσπάθειες. Είναι σε καλό σημείο, πιστεύω, ο εξοπλισμός τους. Σε αρκετό καλό σημείο. Βέβαια, ο χρόνος του καλού είναι το καλύτερο, το καταλαβαίνετε.
0: Για τα Καναντέρ τι άποψη έχετε, γιατί γνωρίζω ότι είναι από το 1974.
1: Και εγώ το γνωρίζω και αναφέρεστε σε χρόνια που εγώ προσωπικά δεν είχα γεννηθεί. Τα Καναντέρ για εκείνη την εποχή για 30 χρόνια πιστεύω ότι ήταν έτσι τα καλύτερα. Τώρα μετά από τόσα 30 χρόνια που έχει ανάξει τεχνολογία, κύριε Σερέτη, θα μου επιτρέψετε. Πιστεύω ότι έχουν βγει πολύ καλύτερα πτυτικά μέσα για τη χώρα μας.
0: Ναι, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει ισοστόλο μια ανανέωση. Και ξέρετε κάτι, γιατί αναφέρατε την ψυχολογία. Και ξέρω ότι πέρσι είχαμε και ένα τραγικό δυστύχημα και χάθηκαν δύο ανθρώπινες ζωές. Γιατί έπεσε ένα Καναντέρ.
1: Ναι.
0: Με τι ψυχολογία, κύριε Κύρκο, μπαίνουν αυτοί οι πιλότοι σε αυτά τα σαπάκια, γιατί σαπάκια είναι, για να πετάξουν και να σβήσουν τις φωτιές.
1: Κύριε Σερέτη, ειλικρινά, επειδή τα έχω ζήσει από κοντά, αυτοί οι άνθρωποι είναι ήρωες για μένα και κάνουν υπερπροσπάθεια. Είναι πραγματικά ήρωες και οι τρεις παιδες εν καμίνου που είναι οι προστάτες του πυροσβεστικού σώματος θα τους έχουν πάντα από τη σκέψη τους. Ειλικρινά σας μιλάω.
0: Είναι όντως ήρωες. Είναι όντως ήρωες και όλα αυτά, κύριε Κύρκο, για πόσα λεφτά.
1: Δεν θα ήθελα να αναφερθώ πάλι στο οικονομικό και να σας πω και να μας ακούν οι ακροατές σας. Είμαι πεπισμένος γι' αυτό, γιατί και εγώ και οι συναδελφοί μου που ερχόμαστε όλοι που δεν μας θέλανε και μας διώξανε, είτε από ειδικές δυνάμεις, είτε από προεδρική φορά, είτε από δόκιμα αξιωματική. Εγώ προσωπικά ήμουν επί 7 συναρτά έτη επαγγελματίας ο πλήτης. Να ξέρετε κάτι, αυτός που φέρει εθνόσημο, κύριε Σερέτη, κάνει και δεύτερη δουλειά και υπερβάλλει αυτό. Είναι τελείως διαφορετικά τον άνθρωπο που φέρει εθνόσημο πώς λειτουργεί η ψυχολογία, τον το ξέρετε. Το οικονομικό το βάζει δεύτερο και πολλές φορές ζορίζεται για το οικονομικό.
0: Δεν γίνεται όμως να παίρνει ο Νερουλάς στην δουλή 4 χιλιάρικα και να παίρνει ο πιλότος του Καναντέρ 1500 ευρώ, κύριε Κύρκο.
1: Το γνωρίζω, κύριε Σερέτη, γι' αυτό σας λέω. Γι' αυτό σας λέω την ψυχολογία των ανθρώπων αυτών. Και όσοι μας ακούνε, γι' αυτό πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα, ειδικά στο πυροσβεστικό σώμα. Εμένα αυτή είναι η προσωπική μου άποψη για τα μηνύματα που λαμβάνω και με τους συμπολίτες που μιλάω και με τους πρώην συναδέλφους που μιλάω και με όσους μας έχουν εκτός και με όλους.
0: Ωραία, να το πω πιο απλά. Επειδή έχουμε μπροστά μας περίπου ένα δεκάλεπτο, κύριε Κύρκο. Εσείς θεωρείτε ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι... σήμερα ξεκινάει ο Ιούλιος. Εντάξει, έχουμε μπροστά μας τρεις μήνες, πάρα πολύ κρίσιμη κατάσταση με τις πυρκαγιές όπως κάθε χρόνο και σας ρωτάω ευθέως. Θεωρείτε ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή μπορεί να ανταπεξέλθει στις πυρκαγιές που περιμένει?
1: Όχι, άμα ζητά την προσωπική μου άποψη, με όσα γνωρίζω, όχι, δεν μπορεί να ανταπεξέλθει. Δεν μπορεί να ανταπεξέλθει, σας είπα, όταν μία βάρδια έχει 4 και 5 άτομα, δύο μικρά συμβάνα βγουν σε δύο απλά αφαίριστα χωράφια, έχει τελειώσει. Καταλαβαίνετε τι εννοώ.
0: Άμα είχε ανανεωθεί ο στόλος των Καναντέρ, δεν θα ήταν καλύτερη κατάσταση. Γιατί ξέρετε τι θυμάμαι? Θυμάμαι ένα ρωσικό πυροσβεστικό σκάφος, το οποίο μετέφερε 15 τόνους νερό.
1: Ναι, ναι,
0: και μας βοήθησε τότε που κεγόταν η Αττική. Και εδώ χθες έβλεπα τα ελικόπτερα, τα οποία δεν ξέρω πόσους τόνους κουβαλούσαν. Πάντως έριχναν πάρα πολύ λίγο νερό.
1: Ναι, ναι, τα ελικόπτερα παίρνουν λίγο. Έχετε δίκιο, το αεροσκάφος που αναφέρατε είναι, εντάξει, υπερσύγχρονο, είναι χρησιμοποιείται στις Mega Fire και ούτω καθεξής.
0: Ναι, αλλά άμα ανανεωθεί ο στόλος, γιατί περάσανε και δύο Καναντέρ τα οποία έριχναν αρκετό νερό και αυτά κάναν τη μεγαλύτερη δουλειά. Δηλαδή αν είχαμε περισσότερα τέτοια δεν θα ήταν όλα πιο εύκολα.
1: Σας λέω, αν περισσότερο προσωπικό με ψυχολογία και περισσότερα πληθυντικά μέσα, γιατί είπαμε τη φωτιά την πιάνουμε ούτε στο πεντάλεπτο, η φωτιά δεν θα έφευγε τόσο πολύ όσο φεύγει μέχρι τώρα και όπως γίνονται. Και είπατε πριν έχουμε άλλους 3 μήνες. Μακάρι να βγω ψεύτης, δεν έχουμε άλλους 3 μήνες. Μπορεί να έχουμε και 5 μήνες από τη στιγμή τώρα που μιλάμε, να το ξέρετε αυτό.
0: Ναι.
1: Γιατί πολλές φωτιές έχουμε και τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο.
0: Ναι, ναι, έχετε δίκιο, είναι περισσότεροι μήνες.
1: Δεν έχουμε 3 μήνες, έχουμε 5 και το έχουμε πει και όταν ήμασταν εποχικοί πυροσβέστες. Ναι. Οι ανάγκες δεν είναι εποχικές για την πυροσβεστική. Οι ανάγκες είναι όλο το χρόνο για την πυροσβεστική.
0: Σωστό, σωστό, έχετε απόλυτο δίκιο. Απλά εγώ ανέφερα το καλοκαίρι γιατί υπάρχει περισσότερο κίνδυνο.
1: Που είναι σε έξαρση, καταλαβαίνω τι εννοείται. Αλλά οι ανάγκες στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή δεν είναι εποχικές. Είναι όλο το χρόνο. Και βεβαίως, σας επαναλαμβάνω, έχουμε κρούσει τον κόσμο του κινδύνου πάρα πολλές φορές. Τώρα τα αποτελέσματα που σας προανέφερα και πριν, κατά τη γνώμη μου, είναι τραγικά η διαχείριση του ανθρώπινου προσωπικού. Κάτι προσωπική μου άποψη και αν θέλετε βγάλετε κι άλλους.
0: Όχι, το καταλαβαίνω. Για να ενημερώσουμε για το ακροατήριο, περίπου 10.000 λίτρα παίρνει το ελικόπτερο από ό,τι μου στέλνουν τώρα. Ενώ αυτό το ρωσικό πυροσβεστικό σκάφος έπαιρνε 15 τόνους. Πιστεύω να καταλαβαίνετε τη διαφορά.
1: Τι συγκρίνουμε τώρα, και οι κροτές μας καταλαβαίνουν και όλοι μας καταλαβαίνουν. Είναι απλά μαθηματικά.
0: Είναι απλά μαθηματικά, έτσι. Γιατί είναι αλλιώς να ρίχνεις 15 τόνους νερό σε ένα σημείο και αλλιώς να ρίχνεις 10.000 λίτρα.
1: Βεβαίως. Στα πυρητικά μέσα. Και είναι διαφορετικά, είναι τελείως διαφορετικά, να ξέρετε κύριε Σερέτη, σε ένα περιπολικό όχημα να είναι 3 άνθρωποι. Ένας οδηγός και 2 μάχημοι. Είναι τελείως διαφορετικά να είναι ένας μάχημος και ένας οδηγός. Ξέρετε γιατί κύριε Σερέτη? Γιατί όταν σταματάει το όχημα, ο οδηγός είναι πάνω στο όχημα. Οι 2 μάχημοι μπροστά στις φόλιες παλεύουν καλύτερα και βοηθούνται. Καταλαβαίνετε τι εννοώ?
0: Βέβαια, το καταλαβαίνω.
1: Με την έλευση προσωπικού βγαίνουν περιπολικά με έναν οδηγό και έναν μάχημο. Το περιπολικό, αν έχει 2 μάχημους και έναν οδηγό, τα πράγματα αλλάζουν. Είναι 100% πιο έτοιμο πόλεμο.
0: Επίσης, ξέρετε κάτι, μου έκανε εντύπωση γιατί ακούγαμε τόσα χρόνια κάποια ηχητικά από την υπόθεση στο Μάτι και θέλω να σας το ρωτήσω και αυτό. Και ακούγαμε ένα συγκεκριμένο πυροσβέστη, ο οποίος έλεγε κάποια πράγματα σε έναν άνθρωπο, ο οποίος έγραφε μια αναφορά και σε κάποια φάση ανέφερε κάτι το οποίο έχει συγκλονίσει όλη την Ελλάδα, κύριε Κύρκο. Ανέφερε ότι θυμάσαι τότε στην Ηλία που δεν δίναμε πτυτικά μέσα στον τάδε για να μπορέσει να πέσει από τη θέση του και πεζόντουσαν δηλαδή κάτι παιχνιδάκια. Συγγνώμη τώρα που σας φέρνω σε αυτή τη θέση, αλλά πρέπει να το αναφέρω. Κάτι παιχνιδάκια για το πώς θα δώσουμε σε κάποιον κάποια και δεν θα του τα δώσουμε για να παίξουν ένα παιχνίδι για το ποιος θα πέσει και θα γίνει πρόεδρος ή θα πάρει την καρδιά. Τώρα τι αυτά, γίνεται να παίζουμε με τις ανθρώπινες ζωές?
1: Καταλαβαίνω τι λέτε, εγώ δεν μπορώ να σας απαντήσω αυτή τη συζήτηση. Εγώ ένα μόνο θα ήθελα να πω και το επαναλαμβάνω, ειδικά για τους αξιωματικούς. Όλοι ορκίζονται, ξέρουν που ορκίζονται και κατ' εμέ, κατά το Σύνταγμα, τους νόμους και τα ψηφίσματα του κράτους πρέπει να σέβονται τον όρκο που δίνουν. Από εκεί και πέρα εγώ ξέρω, τα είχα παρακολουθήσει και εγώ τότε εκείνη τα χρόνια, δεν μπορώ να εκφέρω προσωπική άποψη, αλλά σας λέω, πρέπει να σέβονται όλοι τον όρκο που φέρουν προς το έθνος και στους πολίτες. Όλα τα άλλα περιτεύουν. Ναι. Και αυτά τα απομονωμένα περιστατικά.
0: Έκανα ένα λάθος, συγγνώμη, και με διορθώσανε, δεν γράφουν 10.000, 1.000 λίτρα, συγγνώμη, 1.000 λίτρα. Όχι 10.000 λίτρα, 1.000 λίτρα το ελικόπτερο. Μπερδεύτηκα εγώ, 1.000, συγγνώμη, αλλά έτσι όπως το διάβασα γρήγορα. Λάθος έκανα. 1.000 λίτρα, 1.000 λίτρα, όχι 10.000, αλλά ακόμα λιγότερο νερό από ό,τι είπα εγώ. Λοιπόν, να σας πω όμως κάτι ακόμα, κύριε Κύρκο, και να κλείσουμε
1: ναι,
0: με αυτό.
1: Ναι, κύριε Σερέτη, ναι, βεβαίως.
0: Εγώ έχω ένα όραμα και βλέπω ότι αυτό το όραμα είναι υλοποιήσιμο. Γιατί στην Ελλάδα υπάρχει χρήμα. Και όσο και αν λένε ότι δεν υπάρχουν λεφτά, δεν γίνεται να υπάρχουν λεφτά για δημόσια έργα, για ανεμογεννήτριες, για φωτοβολταϊκά πάρκα, για να μην υπάρχουν λεφτά για πυροσβεστική. Και σας ρωτάω εγώ. Θεωρείτε ότι είναι υλοποιήσιμο αυτό που θα σας περιγράψω τώρα και θα μου απαντήσετε στη συνέχεια? Να αγοράσουμε νέο στόλο σκαφών που θα μπορούν να παίρνουν περισσότερο νερό για να μπορούν να βοηθάνε στην κατάσβεση. Να πάρουμε νέο εξοπλισμό και να χρησιμοποιούμε τα drone για να μπορέσουμε να κάνουμε ζώνες και να καταπολεμούμε με αυτόν τον τρόπο τις πυρκαγιές. να υπάρξει σχέδιο και οργάνωση για να δημιουργηθούν νέα δίκτυα με πυροσβεστικούς κρουνούς και σε κάθε περιοχή της Ελλάδας να υπάρχει οργάνωση για να μπορούν να σχηματίζονται αντιπυρικές ζώνες και να ξέρουν και οι ίδιοι οι πολίτες τι μπορούν να κάνουν σε μια δύσκολη στιγμή. Αυτό είναι το όραμα. Μπορεί να υλοποιηθεί στην Ελλάδα, πιστεύετε?
1: Πιστεύω πάρα πολύ εύκολα. Όλα αυτά που αναφέρατε, καταρχήν έχουν δοθεί και ευρωπαϊκά κονδύλια με προηγούμενα προγράμματα για την πυρόσβεση. Αυτά όλα που αναφέρατε, αν βγάλετε την προσωπική μου άποψη και οποιοδήποτε νοήμων άνθρωπο, έπρεπε να είχαν υλοποιηθεί χθες. Να μην συζητάμε τώρα ένας πρώην εποχικός και ένας δημοσιογράφος αυτό που αναφέρεται στο όραμα. Αν θέλετε την προσωπική μου άποψη. Αυτά θα έπρεπε να είχε λυθεί χθες. Δεν θα έπρεπε να είχε λυθεί αυτό, κύριε Σερέτη.
0: Έτσι όμως θα ήμασταν προετοιμασμένοι.
1: Βεβαίως. Και δεν θα συζητούσαμε τώρα αυτά. Θα γινόμασταν ακόμη καλύτεροι. Γιατί η μάχη δεν σταματάει ποτέ, το γνωρίζετε πολύ καλά.
0: Έτσι,
1: ούτε η εκπαίδευση σταματάει ποτέ.
0: Έτσι ακριβώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κύρκο.
1: Κύριε Σερέτη, σας ευχαριστώ που μας δώσατε το βήμα. Γιατί ξέρετε, πολλοί δεν θέλουν να μας βγάλουν, να μην ακουστούμε ότι απολύσαμε εποχικούς πυροσβέστες, αλλά ο ελληνικός λαός πρέπει να γνωρίζει τι έχει συμβεί, οι Έλληνες φορολογούμενοι πολίτες μας, οι πρώην συνάδελφοί μας και όσοι συνάδελφοί μας αυτή τη στιγμή 2.500 δίνουν μάχες κάθε μέρα στο πυροσβεστικό σώμα οι εποχικοί μας πυροσβέστες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σερέντη.
0: Υγεία και ευλογία να έχετε και σας ευχαριστούμε όλους πραγματικά για αυτό το έργο που πραγματικά κάνετε και είστε πρώτοι πάντα και προσπαθείτε να βοηθήσετε όλους τους Έλληνες πολίτες.
1: Ήμασταν, είμαστε και θα είμαστε, κύριε Σερέτη.
0: Καλό μεσημέρι, κύριε Κύρκο, ευχαριστούμε.
1: Γεια σας, κύριε Σερέτη, ευχαριστώ.
0: Γεια σας. Ακούσαμε τον κύριο Ευάγγελο Κύρκο, πρώην εθελοντής, πρώην εποχιακός πυροσβέστης. Τι να πω, εγώ πιστεύω ότι οι λεφτά υπάρχουν για να κάνουμε συγκεκριμένα πράγματα που χρειάζονται. Απλά έχουμε μπλέξει με τροκτικά, πολιτικά τροκτικά, τα οποία κοιτάνε να αρπάξουν το χρήμα που συλλέγει ο ελληνικός λαός.

Λυπάμαι. Γιατί χάνονται άδικα ανθρώπινες ζωές. Και δεν ενδιαφέρεται κανένας, αν θέλετε να το πούμε και αυτό. Δεν ενδιαφέρεται κανένας. Πέρα από τις οικογένειες, πέρα από τους ανθρώπους που γνωρίζανε αυτά τα άτομα, αυτούς τους ανθρώπους, οι υπόλοιποι δεν ενδιαφέρονται, φίλοι μου. Δεν τους καίγεται καρφάκι. Και αυτό δείχνει το ότι ο Έλληνας δεν έχει ενσυναίσθηση, το ότι ο Έλληνας δεν καταλαβαίνει. Έχει γίνει αναίσθητος. Όπως εξοπλισμός πρέπει να χορηγηθεί και στους εθελοντές. Βέβαια. Και όποιος μπορεί και διαθέτει χρήματα, καλό θα ήταν να έχει μια μάσκα. Καλό θα ήταν να είναι και αυτός έτοιμος να έχει πυροσβεστήρες. Αν μπορεί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως είπε και ο κύριος Κυρκός, να έχουμε πυροσβεστήρες. Όχι έναν, έτσι για μόστρα. Σε κάθε γωνία από ένα πυροσβεστήρα. Ο πυροσβεστήρας με ένα τσαφ τελειώνει. Δεν έχει μέσα σκόνη για 10 χρόνια. Να έχεις κάτι στα χέρια σου το οποίο μπορεί να σε βοηθήσει εκείνη τη στιγμή, πέρα από το λάστιχο. Γιατί είδες τι είπε η κυρία στα ηχητικά. Λιώσανε τα λάστιχα. Με τη βρύση, τι θα κάνει μόνο με τη βρύση. Για να μην θυμηθώ το ότι όταν οι πυροσβέστες απαιτούσαν πράγματα, τους δέρναν οι ματατζίδες. Πρόσφατα έγινε αυτό. Που κατέβηκαν οι πυροσβέστες να διαμαρτυρηθούν και τους έδιραν οι ματατζίδες. Όπως φυσικά δίραν και υγειονομικούς και συνταξιούχους και όποιον άλλον μπορείτε να φανταστείτε. Και τους νέους, όσους διαμαρτύρονται. Για μένα οι δυνάμεις καταστολής δεν θα πρέπει να φοράνε εθνόσημο. Γιατί δέρουν μόνο τους Έλληνες πολίτες και δέρουν μόνο τους Έλληνες πολίτες και δέρουν μόνο τους

Ποιος θα τους καταδικάσει, οι συνάδελφοί τους? Εδώ σταματάνε αστυνομικό ο οποίος έχει πιει 10 ουίσκια. Δεν μπορεί να οδηγήσει, δεν βλέπει μπροστά του. Δεν μιλάει καν, νιαουρίζει. Και τους λέει ότι είναι αστυνομικός και τον αφήνει να φύγει. Εγώ γνωρίζω πρόσωπο το οποίο πίνει ουίσκια, έπινε βασικά ουίσκια, αστυνομικός ήτανε, δεν μιλούσε, νιαούριζε, τον σταματούσανε στα μπλόκα άλλοι αστυνομικοί, τους έλεγε είμαι συνάδελφος και τον αφήνανε να φύγει. Κολέγκα. Και ξέρετε, αυτοί όλοι οι απόστρατοι αστυνομικοί όταν βγαίνουν στη σύνταξη πάνε και μπαίνουν σε θέση στο Δήμο. Και στην πολιτική παίρνουν καλά-καλά τη σύνταξη από τον ελληνικό λαό και μετά τη βλέπουν δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι, περιφερειάρχες, σύμβουλοι και πάει λέγοντας. Έτσι είναι. Και παίρνουν και το μισθουλάκο από την αστυνομία, παίρνουν και το μισθουλάκο από το Δήμο και αραχτεί και like. Και σας λένε θα σώσουμε τον κόσμο. Και χειροκροτάει ο κόσμος και χαίρεται ο κόσμος. Και στα πανηγύρια τους έχετε και επίσημους. Τους έχετε και καρέκλα μπροστά. Μετά φταίω εγώ που σας λέω ότι είστε χαϊβάνια. Δηλαδή, τους πληρώνουμε, βγάζουνε γούστα, έχουνε τα κονέ, δεν τους μαζεύει κανένας, τους έχουμε και πρώτη καρέκλα στα πανηγύρια. Ρε Παναγία μου, έχουμε μπλέξει! Και πάνε κάποιοι και βγαίνουν και φωτογραφίες και χαίρονται! Και τρελαίνομαι μετά που γυρνάει το μάτι και με λέτε ψυχάκια! Εγώ είμαι ψυχάκιας ή εσείς είστε ανίκητοι, για να μην πω ηλίθιοι. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτωλο Ακαρνανία, καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Επανέρχομαι τρίτη ώρα με τον Δημήτρη τον Τραπεζικό, τον οποίο την προηγούμενη εβδομάδα δυστυχώς δεν τον ακούσαμε, πρέπει να το πω, ήτανε να βγούμε την Παρασκευή 2 και 4, αλλά δυστυχώς ήμουνα στο δικαστήριο. Δεν είναι δηλαδή ότι υπήρξε κάποιο πρόβλημα, φίλοι είμαστε χρόνια, είναι από τους πρώτους ανθρώπους σε αυτό το ραδιόφωνο από τη στιγμή που δημιουργήθηκε ο Δημήτρης ο Τραπεζικός, ο οποίος όχι απλά για αποκαλύψει πράγματα, όχι απλά κάθε φορά που βγαίνει πάει κόκαλα, είναι πλήρως ενημερωμένος για όλα και έχει πάρα πολύ ισχυρή άποψη και είναι ένα από τα βασικά μέλη του Focus FM 103,6, ο οποίος τόσα χρόνια αγωνίζεται και του βγάζω το καπέλο. Αλλά δυστυχώς είχα δικαστήριο. Σήμερα όμως τρίτη ώρα θα είναι παρέα με εμάς, να τον ακούσουμε, να τον απολαύσουμε και φυσικά να τον απολαύσετε κι εσείς μαζί με εμάς. Λοιπόν, το τραγουδάκι που θα βάλω είναι αφιερωμένο σε όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι δίνουν καθημερινά μάχη, σε όλους αυτούς τους πιλότους οι οποίοι βρίσκουν το θάρρος, την ψυχολογία και την αντοχή μέσα τους για να ανέβουν σε αυτά τα σαπάκια του 74 και να πάνε να σβήσουν τις φωτιές, οι οποίοι είναι ήρωες. Το λέω, είναι ήρωες, καθημερινοί ήρωες. Το τραγούδι αυτό ξεκινάει με ένα στίχο. Πετούν γεράκια από τις φωλιές, την τρομαγμένη μας ζωή να δουν εικόνα. Ανατριχιαστικό τραγούδι. Πάμε τραγουδάκι και πανέρχομαι, δώσ' το. Τσιτώστε το. Αφιερωμένο σε όλους αυτούς τους καθημερινούς ήρωες εκεί πέρα έξω. Τρομερός στίχος.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Focus στον κόσμο.
2: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, συντομενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στο εργοστάσιο ανακύκλωσης που φλέγεται επικεντρώνεται η επιχείρηση κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε χθες στο Ρεοκαστρό. Σύμφωνα με την πυροσβεστική δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο σε αγροτοδασική έκταση και γίνεται διαβροχή κάποιων διάσπαρτων μικρών εστιών. Επισημαίνεται ωστόσο ότι λόγω της φύσης των υλικών δεν μπορεί να υπολογιστεί ο χρόνος που θα απαιτηθεί για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στο εργοστάσιο. Μεγάλο τμήμα της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης επηρέασαν οι πυκνοί καπνοί από την πυρκαγιά. Όπως επισημαίνει ο κόμβος πληροφόρησης για την ατμοσφαιρική σύσταση στην Ελλάδα, AtmoHub, τις επόμενες ώρες αναμένεται να επηρεαστεί η ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, ενώ στη συνέχεια προβλέπεται ο καπνός να κινηθεί προς τα νότια με πιθανή επίδραση σε τμήματα της Θεσσαλίας και της Βόρειας Εύβοιας. Η πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στη δροσιά Χαλκίδας. Η φωτιά εξελίσσεται σε ακαθάριστους οικοπαιδικούς χώρους κοντά στην παραλία, ενώ μέχρι στιγμής δεν απειλούνται κατοικίες ή υποδομές. Επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, εθελοντές και 9 οχήματα, ενώ από αέρος έχουν κινητοποιηθεί 6 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Έσταλλε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους των Μπουνώντα Χαλκίδας να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Στο πιεστικό μέτωπο της ακρίβειας, με πρωτοβουλία μας, είχαμε τη δέσμευση της επιχειρηματικότητας ότι Ιούλιο και Αύγουστο δεν θα υπάρξει αύξηση τιμών. Θα παραμείνουν αυτό το δίμηνο οι μειωμένες λόγω του πλαφών τιμές σε 2.000 κωδικούς προϊόντων, αναφέρει μεταξύ άλλων στην εβδομαδιαία ανάρτησή του Πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης. Με μια ιδιότυπη συμφωνία κυρίων με την αγορά, η κυβέρνηση αφήνει τα καρτέλ να αποκομίσουν ανενόχλητα τα υπερκέρδη της καλοκαινής περίοδου, ενώ οι πολίτες συνεχίζουν να πληρώνουν έναν από τους ακριβότερους λογαριασμούς ακρίβειας στην Ευρώπη. Πρόκειται για την επιτομή της εσχροκέρδειας, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το πρόβλημα στην Ελλάδα δεν είναι μόνο η ακρίβεια. Το πρόβλημα στη χώρα είναι η εσχροκέρδεια των καρτέλ που την υποθάλπει η Νέα Δημοκρατία, γιατί έτσι έχει αυξημένα φορολογικά έσοδα από το ΦΠΑ, ώστε να μοιράζει χρήματα σε κολλητούς, φίλους και μετακλητούς και να πετάει ψίχουλα επιδομάτων στους φτωχοποιημένους Έλληνες, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Την ίδια ώρα, νέα ανησυχητικά στοιχεία για την πορεία των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο καταγράφουν οι τελευταίες εκθέσεις της ΑΔΕ, καθώς τα χρέη προς την εφορία συνεχίζουν να αυξάνονται, αποτυπώνοντας τις πιέσεις που αντιμετωπίζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Περισσότεροι από 4,25 εκατομμύρια φορολογούμενοι εμφανίζονται με ληξιπρόθεσμα χρέη.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Αύριο Δευτέρα, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας αναμένεται ηλιοφάνεια με νεφώσεις στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπεται αίθριος καιρός με νεφώσεις μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι συνέχεια στην εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερετή.
0: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
5: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπών συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Θάλια από Καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το. Το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
8: Για πάντα!
7: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατό. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
11: Πάσε κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο,
12: δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει και αφέσου στη φυσική ομορφιά. Τηλέφωνο 2427-049-458 και Αγία Ελένη Beach.gr.
13: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
14: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπόν δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr. Το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr. Από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
15: Ένα αυτοκίνητο φορτωμένο με αρετές. Οτοδηγεί υπερηφάνεια αυτό το αυτοκίνητο, οδηγεί στην κούραση. Ένα αυτοκίνητο φορτωμένο με αμαρτίες. που το οδηγεί, τα παίρνω σε αυτό το αυτοκίνητο, το οδηγεί στο παράδεισο. Ένας Άγιος είπε, στην κόλαση θα είναι και πατριάρχε και αρχιεπίσκοποι και επίσκοποι και ηγούμενοι και πνευματικοί πατέρες και ξεμολόγοι και μοναχοί και λαϊκοί και παρθένοι θα είναι στην κόλαση. Μόνο οι ταπεινοί δεν πηγαίνουν στην κόλαση. Ταπεινός είναι αυτός που θέλουν όλοι οι νεάγοι και αυτός αμαρτωλός.
8: Πηγαίνεις στο γιατρό, κάνεις κάποιες εξετάσεις και σου λέει έχεις καρκίνο. Φοβερό. Είσαι μια πιθανότητα να πεθάνεις τόσο στα 5 χρόνια, δεν ξέρω, στα 2 χρόνια. Εξίσου μεγάλο πρόβλημα είναι ότι έχεις πάρα πολύ μεγάλη πιθανότητα πλέον να χρεοκοπήσεις πολύ πιο γρήγορα. Και αν χρεοκοπήσεις μετά, όλη σου η ζωή θα κατασταθεί και η δικιά σου και της οικογένειάς σου και των παιδιών σου θα πεθάνετε όλοι. Από ποιους? Από τους γιατρούς, από το σύστημα υγείας, από τις ασφαλιστικές εταιρείες, από τις μεγάλες τεχνολογικές υποδομές που υποστηρίζουν το σύστημα υγείας, που μας έχει δώσει αυτή την πρόοδο που θα σε χρεοκοπήσει. Θα σε σκοτώσει πολλαπλώς πριν πεθάνεις.
16: Εμείς οι άνθρωποι βάναμε τον Χριστό στην άκρη. Το λόγο του Κυρίου εμείς τον βάναμε στην άκρη. Εμείς του είπαμε μείνε εκεί και μην κουνιέσαι, εμείς θα κάνουμε αυτό που θέλουμε. Και μερικές φορές λέμε πού είναι ο Θεός, πού είναι ο Θεός, εκεί και μας περιμένει. Εμείς τον βγάλαμε από την καρδιά μας, εμείς τον βγάλαμε από τη ζωή μας και εμείς καλούμεθα και περιμένει ο Κύριος. Για μας σταυρώθηκε, εμάς περιμένει. Να του πούμε ναι Κύριε ήρθαμε, έλα κοντά μας και θα έρθει αμέσως. Γιατί λέει δεν έρχεται, πού είναι ο Θεός, μα εμείς τον διώξαμε. Με τις πράξεις μας, με τους λόγους μας, με τον τρόπο ζωής μας. Τον απομακρύναμε, τον διώξαμε, του απαγορεύσαμε και να μπει μες στη ζωή μας. Εμείς οι άθλοι, αυτός που σταυρώθηκε για μας, εμείς τον διώξαμε. Ξέρεις πότε τον θυμούμεθα? Μόνο το Πάσχα και πού και πού. Μόνο τα Χριστούγεννα και αυτό για τις γιορτές.
17: Έχετε μυστικό στο βράδυ κύριε Χατζηδάκη. Έχει απειληθεί το σπίτι σας κύριε Χατζηδάκη που χρόνια το φτιάχνατε να το πάρουν οι τράπεζες. Έχετε κοιμηθεί σε στρώμα παγωμένο κύριε Χατζηδάκη. Τι κάνατε εσείς για όλους αυτούς τους ανθρώπους? Θα ήθελα μια απάντηση. Δεν έχετε να πείτε τίποτα. Είναι χείρα και έχω ένα παιδί που σπουδάζει και μου δίνετε 360 ευρώ σύνταξη από τον άντρα μου και θέλετε να ζήσω. Πείτε μου λοιπόν, σας παρακαλώ, και δεν είμαι η μόνη. Είμαστε πάρα πολλές Ελληνίδες που κοιμόμαστε σε παγωμένα σπίτια, που το βράδυ δεν έχουμε τραχανά να φάμε. Το εννοήσατε αυτό κύριε Χατζηδάκη? Το εννοήσατε? Είναι μια κραυγή πόνου. Και αν θέλετε να μάθετε τι λέει ο λόγος του Θεού, όταν κυβερνάνε ευσεβείς άρχοντες, ο λαός εφραίνεται. Και όταν εξουσιάζουν ευσεβείς, ο λαός καταθλίβεται.

Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον Δημήτρη τον τραπεζικό. Καλησπέρα. Μας ακούς? Έπεσε η γραμμή. Δώρα, έπεσε η γραμμή, ξαναπάρε λίγο τον Δημήτρη αν μπορείς. Είχαμε ένα πρόβλημα, ξαναπάρε και στείλε τη γραμμή. Λοιπόν, για να δούμε λίγο τα μηνυματάκια μέχρι να κάνουμε τη σύνδεση. Ο τραπεζικός λέει: είναι ο αγαπημένος μου καλεσμένος σας. Θα ήθελα να του σφίξω το χέρι. Καλησπέρα, Γρηγόρη. Η νόμη που φτιάχνει μια κυβέρνηση είναι και αυτή μια ενέργεια τρομοκρατικής επίθεσης, λέει, εκ των πραγμάτων, αφού μη έχοντας κάνει καλές μελέτες και να αγοράζει φυσικά τα ανάλογα μέσα, να υπάρχουν θανατηφόρες συνέπειες. Δεν ενδιαφέρονται για την ανθρώπινη ζωή, είναι αυτό που λέγαμε χθες με τον κύριο Νίκταρη, ότι πιο πολύ ενδιαφέρονται για τις ζωές των σκυλιών και των γατιών παρά για τις ανθρώπινες ζωές. Φυσικά δεν λέμε ότι δεν είναι σημαντικό, σημαντικό είναι. Αλλά δεν γίνεται να τον παίρνεις τον άλλον, τον βάζεις αυτόφορο, να τον κλείνεις 20 χρόνια φυλακή για ένα σκύλο, για μια γάτα, μεταφορικά μιλώντας έτσι και λίγο υπερβάλλω, και για την ανθρώπινη ζωή να μην μπαίνει κανένας μέσα. Βλέπε Τέμπη. Λοιπόν, επίσης ο ήχος, λέει, της ποντιακής λύρας εκτοξεύει τα συναισθήματά μου, μου λέει. Είτε με χαρά είτε με λύπη. Ναι, ναι, γενικά η λύρα όταν ακούγεται κάτι αλλάζει μέσα σου. Μας άκουσε η Δώρα, δώστε μου μια λεπτά.

0: Λοιπόν, πάμε στα μηνύματα μέχρι να συνδέσει τη γραμμή. Γεια σου αδερφέ Γρηγόρη, λέει από Σάντο Ντομίνικο. Να είσαι πάντα καλά. Γεια σου ρε Αντώνη. Μόνο τα πυροσβεστικά Έριξον, λέει, παίρνουν 10.000 λίτρα νερό στην Ελλάδα και αυτά είναι λίγα. Περιμένουμε να ακούσουμε, λέει, το Δημήτρη. Πού είναι η σφυρίχτρα? Η σφυρίχτρα είναι μέσα, άσε τη σφυρίχτρα. Γρηγόρη, πάλι καλά, λέει, που ήταν και η λίμνη Βόλβη κοντά στην περιοχή, γιατί αλλιώς θα είχαν κατακαεί. Συμφωνώ απόλυτα. Και από τη λίμνη του Ρεοκάστρου πέρανε νερό και από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, να ξέρετε. Σκέψου να είσαι σε καμιά περιοχή που δεν έχει κοντά νερό. Πω, πω, ό,τι χειρότερο. Γιατί κάνανε σκέψου περίπου 15-20 λεπτά να έρθουνε όλα αυτά τα αεροπλανάκια και τα ελικόπτερα με το νερό. Άμα δεν έχει κοντά και λιμάνι, λίμνη ή οτιδήποτε άλλο, πόση ώρα θα κάνουν να έρθουν? Δημήτρη, μας ακούς?
1: Ναι, στον Δήμο.
0: Ναι, μα η Δώρα μου τον δίνει. Άντε, δώσ' τον, αρε Δώρα. Μας ακούει?
2: Ναι, ακούω.
0: Έλα ρε Δημήτρη.
2: Έλα ρε Γρηγόρη, μπλοκάρισε κάποια στιγμή το τηλέφωνο και έπαθε μπλοκή, αλλά τώρα ξεμπλοκάρε.
0: Πώς είσαι, τι κάνεις, καλά είσαι?
2: Εσύ θα μου πεις πώς είσαι και τι έγινε με τη δίκη.
0: Πήραμε αναβολή, γιατί δυστυχώς δεν εμφανίστηκε ο άνθρωπος από την άλλη πλευρά. Την έκανε ζούλα κατσίκα. Εσύ πες μου τα νέα σου, έχουν να τα πούμε μια εβδομάδα. Καλό μήνα κιόλας, καλό μήνα.
2: Καλά, καλά. Και επειδή άκουσα την πρώτη σου θεματολογία τις δύο πρώτες ώρες, λέω να μιλήσουμε για πυρκαγιές και να ξεκινήσουμε να αναλύσουμε τους ακροατές μας τι έγινε στο μάτι ακριβώς, τι ακριβώς έγινε στο μάτι, με λεπτομέρειες που δεν έχουν υποθεί ποτέ σε καμιά εκπομπή.
0: Ευχαρίστως να τις ακούσουμε.
2: Πρόσεξε. Η φωτιά στο μάτι μπήκε 23 Ιουλίου του 2018. Πριν 2,5 μήνες, στις 8 Μαΐου 2018, στη θέση Πύριζα της Πεντέλης, γίνεται άσκηση πυροσβεστών με την ονομασία Διαπυρός 2018. Η περιοχή Πύριζα είναι η ιδανική προσομοίωση του νέου Βουτσά που ξεκίνησε φωτιά στο μάτι. Το σενάριο της άσκησης αναφέρει ότι επικρατούν δύσκολες καιρικές συνθήκες, θυελώδης άνδεμη και το έδαφος είναι τραχή και δύσβατο. Την άσκηση παρακολουθούν ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Νίκος Τόσκας, ο Γραμματέας Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Καπύλης και ο αρχηγός του πυροσβεστικού σώματος Σωτήρης Τερζούδης. Στην άσκηση αυτή που έγινε πριν 2,5 μήνες χρησιμοποιούνται drones, πυροσβεστικά αεροπλάνα τύπου Καναντέρ, ελικόπτερα Super Puma, σκαπτικά μηχανήματα, πυροσβεστικά οχήματα, επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής, δασοπυροσβέστες και γενικά όσοι εμπλέκονται σε μια μεγάλη και δύσκολη πυρκαγιά. Η άσκηση αυτή πετυχαίνει απολύτως. Όλα αυτά τα μέσα δεν σηκώθηκαν στο μάτι. Θα καταλάβεις μετά. Την ίδια εποχή, δηλαδή το Μάιο του 2018, στους Δήμους Δραφίνα και Επικερμίου εκπονείται ένα σχέδιο εκένωσης λόγω μεγάλης πυρκαγιάς στο Νέο Βουτσά. Διόνι, Κόκκινο Λιμανάκι, Αγία Κυριακή και Σκουφέικα, δηλαδή στο μάτι. Το σχέδιο είναι πληρέστατο και αναλυτικό και προβλέπει ασφαλή απομάκρυνση όλων των παρεμβρισκομένων στους πιο πάνω χώρους πριν φτάσει η πυρκαγιά. Το σχέδιο προβλέπει συστηματικές συγκεντρώσεις σε ορισμένα ανοιχτά σημεία όλων όσων βρίσκονται εκείνη τη στιγμή στην περιοχή του ματιού και ασφαλή απομάκρυνση τους με μέσα μαζικής μεταφοράς του στρατού, του Δήμου και ιδιωτικά. Έχουν καθοριστεί διαδρομές που δεν μπλοκάρουν από κίνηση αυτοκινήτων. Ο χρόνος εκένωσης στο σχέδιο είναι 13 έως 21 λεπτά της ώρας. Αν είχε εφαρμοστεί το σχέδιο που είχε εκπονηθεί 2,5 μήνες πριν, δεν θα πάθαινε κανείς τίποτα. Αλλά δεν εφαρμόστηκε, όπως δεν εφαρμόστηκε και η άσκηση Διαπυρός 2.18. Πάμε λοιπόν στο μάτι. Τη Δευτέρα 23 Ιουλίου 2018, εντελώς ξαφνικά ανάβουν 14 φωτιές στην περιοχή της Κινέτας. Καταγράφουν 5 δορυφόροι. του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος μέχρι και το δορυφόρο 5 Management System της NASA. Οι 5 δορυφόροι παρουσιάζουν τη δορυφορική ανάλυση της φωτιάς, η οποία ξεσπά στις 12 το μεσημέρι στην Κινέτα. Μέχρι τις 12.30 έχουν ξεσπάσει 14 φωτιές. Πρόσεξε, όσοι ακροατές μας ακούνε και πατήσουν δορυφορική ανάλυση της φωτιάς θα το βρούνε. Και όπως και όσοι ακροατές πατήσουν διαπυρός 2018 άσκηση θα βρούνε την άσκηση της πυροσβεστικής. Οι φωτιές είναι χωρισμένες γεωμετρικά σε 4 παράλληλες ευθείες. Στην πρώτη παράλληλη βρίσκεται που βρίσκεται πιο κοντά στην εθνική οδού Αθηνών Κορίνθου ξεσπούν 2 πυρκαγιές. Στη δεύτερη παράλληλη ξεσπούν 3 περιοχές όσο ανεβαίνουμε στο βουνό. Στην τρίτη παράλληλη ξεσπούν 4 πυρκαγιές και στην τέταρτο παράλληλο ξεσπούν 5 πυρκαγιές. Οι πυρκαγιές κάθε παραλλήλου έχουν απόσταση μεταξύ τους 1 χιλιόμετρο. Καλύπτουν μια περιοχή 4,5 χιλιόμετρα μήκος και 3 χιλιόμετρα πλάτος. Στην πυροσβεστική σημαίνει συναγερμός και ένα στόλος από πυροσβεστικά οχήματα και άνδρες παίρνουν στο σημείο των πυρκαγιών. Γιατί πολύ κοντά βρίσκεται η Motor Oil των Βαρδινογιάννηδων. Αυτή ήτανε μια φωτιά αντιπερισπασμού που έγινε στην Κινέτα 12 με 12.30 το μεσημέρι και πήγε το μισό πυροσβεστικό σώμα εκεί. Πιθανόν οι φωτιές να είναι αντιπερισπασμού στις 16, τις 5 παρά 3 σύμφωνα με το δελτίο τύπου της πυροσβεστικής υπηρεσίας ξεσπά πυρκαγιά στα σύνορα Πεντέλης και Καλλιτεχνούπολης στη Ραφίνα. Σύμφωνα με τη δορυφορική ανάλυση των 5 δορυφόρων, οι πυρκαγιές δεν είναι μία, είναι 2. Η μία σε απόσταση 150 μέτρα από την άλλη. Στην περιοχή επικρατούν θυελλώδες άνεμοι, όπως το σενάριο της άσκησης, με ταχύτητα 120 χιλιόμετρα την ώρα. Οι θυελλώδες άνεμοι αποκλείουν σε μεγάλο ποσοστό την τυχαία πυρκαγιά από κάτοικο που θέλει να κάψει ξύλα ή χόρτα. Κανένας δεν μπορεί να ανάψει φωτιά όταν στέκεται όρθιος με δυσκολία σε ανέμους 120 χιλιόμετρων την ώρα. Τα δύο σημεία που ανάβουν ταυτόχρονα, το ένα είναι 150 μέτρα από την άλλη, όπως δείχνει δορυφορική ανάλυση. Άμα πατήσετε δορυφορική ανάλυση θα τα βρείτε. Η φωτιά απλώνεται γρήγορα προς την παραλία και στις 6 φτάνει στη λεωφόρο Μαραθώνα. Περνάει απέναντι κατακαίγοντας ό,τι βρίσκει στο διάβα της. Επικρατεί πανικός και πεθαίνουν 103 συνάνθρωποι μας με φρικτό τρόπο. Το ερώτημα είναι γιατί δεν εφαρμόστηκαν τα μέτρα της άσκησης διαπυρός 18 αλλά και το σχέδιο εκένωσης της περιοχής. Αμέλεια, ηλιθιότητα ή κάποιοι έδωσαν εντολή. Κάθε απάντηση είναι δεκτή. Την επόμενη, ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη δίνει συνέντευξη τύπου και παρουσιάζει σε φωτογραφία ένα έβριμα που παραμπέμπει σε εμπρισμό. Το έβριμα τις επόμενες μέρες εξαφανίστηκε τόσο από τις επίσημες δηλώσεις όσο και από τα ΜΜΕ. Στην περιοχή που κάει και το μάτι υπάρχουν κατασκηνώσεις. Στην κατασκήνωση του Δήμου Αθηναίων υπάρχουν 620 παιδιά. Ο τηλεοπτικός σταθμός ΣΤΑΡ κάνει ρεπορτάζ με την αποχώρηση των παιδιών με τάξη από την κατασκήνωση. Αναφέρεται στο ρεπορτάζ ότι τα παιδιά άρχισαν να αποχωρούν γύρω στις 5. Όμως το δελτίο τύπου της πυροσβεστικής στην πυρκαγιά της Πεντέλης λένε ότι ξέσπασε στις 5 παρά 3 και τα πρώτα οχήματα έφτασαν στις 17 και 23. Δηλαδή τα παιδιά συγκεντρώθηκαν πριν οι υπεύθυνοι εκτιμήσουν την πυρκαγιά και φύγανε. Η πυρκαγιά που ξέσπασε είναι χιλιόμετρα μακριά. Πώς ήξεραν στην κατασκήνωση ότι θα έφτανε στην κατασκήνωση? Το ίδιο περίπου συμβαίνει στην παρακείμενη κατασκήνωση των ενόπλων δυνάμεων. 1200 περίπου άτομα που φιλοξενούνται αποχωρούν με ασφάλεια και απόλυτη τάξη, ξέροντας ότι η πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει χιλιόμετρα μακριά θα έφτανε στην κατασκήνωση. Και όντως αυτό έγινε, αφού κάηκαν από την κατασκήνωση περίπου 10 καταλύματα. Ο στρατός δεν παρεμβαίνει. Ο υπουργός, ο Πάνος Καμένος που είναι υπουργός Εθνικής Άμυνας, κάνει δύο περίεργες δηλώσεις. Για την πυρκαγιά φταίνε οι κάτοικοι που έχουν χτίσει αυθαίρετα. Δηλαδή αποκλείει εκ των προτέρων την περίπτωση εμπρισμού και δίνει κατεύθυνση στις έρευνες που θα ακολουθήσουν. Και κάνει και τη δεύτερη τρομακτική δήλωση, ο ελληνικός στρατός λειτουργεί στα πλαίσια του ΝΑΤΟ. Δηλαδή το ΝΑΤΟ απαγορεύει στον ελληνικό στρατό να παρέμβει ώστε να σώσει διαξηρά στους ανθρώπους που κινδυνεύουν σε μια έκτακτη κατάσταση. Το ΝΑΤΟ έχει επέμβει και στα Τέμπη. Όταν έγινε σύγκρουση των Τεμπών ήταν κοντά στην περιοχή του ΝΑΤΟ και πάλι στο ΝΑΤΟ παρενέβη. Όλος περιέργος, κανένας δεν αναφέρει τη δορυφορική ανάλυση της φωτιάς. Η πυροσβεστική μάλιστα δηλώνει ότι οι 14 πυρκαγιές της Κινέτας, στις 14 πυρκαγιές της Κινέτας δεν βρέθηκαν στοιχεία εμπρισμού. Αλλά δεν μας αναφέρει τον τρόπο που άναψαν διαδοχικά οι 14 πυρκαγιές, προφανώς πρόκειται για θαύμα. Σε μισή ώρα, σε 4 ευθείες γραμμές, που όπως θα δεις παρακάτω, άναψαν 14 φωτιές. Και η πυροσβεστική λέει ότι δεν έχουμε στοιχεία εμπρισμού. Μπορεί να ήταν όμως drones. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας ξαναχτυπάει πάλι ο Πάνος Καμένος για να δεις τι αστείο είναι και δηλώνει ότι όλα τα αυθαίρετα θα καταταφιστούν. Δηλαδή το ΜΟΛ για το οποίο υπάρχει ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας από το 2004, το μεγαλύτερο αυθαίρετο στην Ευρώπη, και τα τεράστια ξενοδοχεία που έχουν καταπατήσει όλες τις ελληνικές παραλίες και τα δάση και στα σπίτια των πολιτικών, των επιχειρηματικών και των καλλιτεχνών που βρίσκονται σε δάση και κλείνουν τις παραλίες, θα καταταφιστούν. Έτσι είπε ο Πάνος Καμένος. Όλα τα αυθαίρετα θα καταταφιστούν. Ήταν μια πολύ γελία δήλωση, γιατί το ΜΟΛ εκείνη την εποχή είχε πάρθει απόφαση ότι ήταν το μεγαλύτερο αυθαίρετο στην Ελλάδα που χτιζότανε. Ας μην ξεχνάμε ότι το καλοκαίρι του 2017 ξέσπασε πυρκαγιά στην Αύπακτο και το καλοκαίρι του 2018 στο ίδιο σημείο είχαν ξεφυτρώσει ανεμογεννήτριες. Θα καταδαμιστούν μόνο τα καμένα ώστε οι μικροδιοκτήτες να πουλήσουν τις περιουσίες τους για ένα κομμάτι ψωμί σε εγχώριους και ξένους επενδυτές και οι 103 νεκροί θα ξεχαστούν. Πολύ απλά, είναι πάρα πολύ απλό, αφού τα γεγονότα έχουν καταγραφεί με λεπτομέρειες στους 5 δορυφόρους, να απαντηθούν όλα τα ερωτήματα και φυσικά το κυρίαρχο. Οι πυρκαγιές ήταν προσχεδιασμένος εμπρισμός και κάποιοι ήξεραν ότι θα συμβούν. Άρα είναι δολοφονία εν ψυχρό για 103 ανθρώπους ή τυχαία πυρκαγιά στην οποία όλα τα ερωτήματα πρέπει να απαντηθούν. Οι κύριοι δικαστές που έχουν αναλάβει την υπόθεση θα αποκαλύψουν ή θα συγκαλύψουν γιατί δεν ζήτησαν τα αρχεία από τους 5 δορυφόρους που κατέγραψαν την πυρκαγιά στο μάτι να δούνε πώς μπήκε η πυρκαγιά. Γιατί ήταν δύο πυρκαγιές, η μία 150 μέτρα από την άλλη. Ο Αντένα και ο Παπαχελάς βγάζουν ένα φιλμάκι για πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά στο μάτι. Δηλαδή είναι μια χαμηλή περιοχή, με χαμηλή βράστηση περιοχή και ξαφνικά στη μία άκρη της οθόνης πετάγεται μια πυρκαγιά και χωρίς να γίνει τίποτα στην άλλη άκρη της οθόνης πετάγεται και δεύτερη πυρκαγιά, δηλαδή όπως δείχνει η δορυφορική ανάλυση της φωτιάς, δύο πυρκαγιές. Αυτό έγινε για πολλούς λόγους. Και πρόσεξε να δεις, μετά το μάτι και για κάποιο χρονικό διάστημα γινόντουσαν έρευνες οι οποίες έδειξαν αμέλεια και ασυνεννοησίας των αρχών για να σβήσουν τη φωτιά. Όλα αυτά όμως είναι μετά την έναρξη της πυρκαγιάς. Κανένας δεν μας έχει πει πώς άρχισε η πυρκαγιά. Δηλαδή τι έγινε πριν. γιατί δεν παίρνουν τις δορυφορικές αναλύσεις, τα στικάκια, τα αρχεία των δορυφόρων και ειδικά από τον Κοπέρνικο, από τον Copernicus System, ο οποίος έχει δηλώσει ότι εμείς είμαστε στη διάθεση των αρχών της Ελλάδος να στείλουμε τα αρχεία μας για να δουν πώς μπήκαν οι φωτιές στο μάτι. Ούτε οι δικαστές, ούτε οι αστυνομικοί πήραν τα αρχεία. Έτσι, γιατί όταν έχουν καταγράψει 5 δορυφόροι και όχι ένας, έχουν καταγράψει πριν ξεκινήσει η πυρκαγιά. Εμάς μας ενδιαφέρει το πριν. Δεν μας ενδιαφέρει όταν γίνεται ένας φόνος, μας ενδιαφέρει πόσο δορυφόρος πυροβόλησε το θύμα. Δεν μας ενδιαφέρει τι έγινε μετά με τις έρευνες των αρχών και αν μπερδευτήκαν οι αρχές και κάτι τέτοια. Αυτό ήταν ένας αντιπερισπασμός που έκανε η τότε κυβέρνηση. Έτσι. Στην Ελλάδα, πρόσεξε τώρα τι γίνεται. Τον Αύγουστο του 2021, μετά από 3 χρόνια, μπήκανε 584 φωτιές σε 8 ημέρες. Γιατί όμως πυρπολήθηκε η Ελλάδα? Οι λόγοι είναι 2. Ο έλεγχος της ενέργειας, να σου πω κάτι. Εκεί, μια παρένθεση, που κάει και η Εύβοια, όπως θα δεις με τις 584 φωτιές, κάει και η Εύβοια, θα φτιαχτούν data centers. Άρα, σε κάθε πυρκαγιά, το αποτέλεσμα είναι μια επιχειρηματική δραστηριότητα, όπως και στο Μάτι.
0: Μελλοντική.
2: Στο Μάτι άλλαξε το ρυθμιστικό σχέδιο. Δηλαδή, οι κάτοικοι παλιοί δεν μπορούν να παρεύουν και να ξαναχτίσουν τα σπίτια τους, γιατί το 2012 το Συμβούλιο της Επικρατείας με εισηγήτρια της Ακελαροπούλου έχει πάρει μια απόφαση το 2012 ότι στις καμένες περιοχές μπορεί να μην αναδασωθούν αλλά να χρησιμοποιηθούν για επενδυτικές δραστηριότητες προς όφελος της ελληνικής οικονομίας. Πρόσεξε, από το 12 η Σακελαροπούλου ήταν η συγκήτρια αυτής της ρύθμισης. Και γι' αυτό ακριβώς έγινε και πρόεδρος της Ελλάδας. Γιατί εξυπηρετούσε τις πολυεθνικές. Ο έλεγχος λοιπόν της ενέργειας στην πιο πλούσια χώρα της Ευρώπης, στην Ελλάδα, στις περιοχές που κάηκαν θα φυτευτούν ανεμογεννήτριες, Έστω και αν γίνει αναδάσωση, λέει το ΣΤΕ, δηλαδή μέσα στα δέντρα είναι απίθανο να φυτευτούν ανεμογεννήτριες, πρέπει να κοπούν τα δέντρα γιατί δεν χωράει να περάσουν οι ανεμογεννήτριες μέσα από δάσος. Όμως οι περιοχές που κάηκαν έχουν και στρατηγικό ρηκτό πλούτο σε μεγάλες ποσότητες. Απαραίτητο πλούτο για την πράσινη ανάπτυξη που επιβάλλεται μέσω της κλιματικής αλλαγής. Ο ρηκτό πλούτο όπως το νικέλιο, κοβάλτιο, χαρκός υπάρχει άφθονο σε περιοχές όπως η Εύβοια, η μεγάλη πυρκαγιά έκαιγε 5 μέρες, η στερεά Ελλάδα και εγώ ήταν για 3 μέρες, η Μακεδονία και κυρίως η Καστοριά. Για τον ίδιο λόγο οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Κίνα, το ΔΝΤ και η Παγκόσμια Τράπεζα επέβαλαν την εξουσία τους στο Αφγανιστάν γιατί είχαν όλα αυτά τα μέταλλα στο υπέδαφος τους. Ενώ οι Αφγανοί, 12 εκατομμύρια Αφγανών, δεν ήξεραν αν την επόμενη μέρα θα έχουν ένα πιάτο φαΐ. Δηλαδή στις περιοχές που κάηκαν υπήρχε κρίσιμος ορυκτός πλούτος. Ο δεύτερος λόγος είναι η αλλαγή του φυσικού περιβάλλοντος με ένα υβριδικό κλωνοποιημένο περιβάλλον. Σε ένα κόσμο που η ανθρώπινη ζωή είναι εμπόρευμα, μια ελίτ ανθρώπων για το κέρδος και την εξουσία μπορεί να κάνει τα χειρότερα εγκλήματα. Στο άρθρο αυτό θα αναλύσουμε την αντικατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος με ένα τεχνητό κλωνοποιημένο περιβάλλον. Καλοκαίρι στην Ελλάδα το 2021, στο τέλος Ιουλίου και στις αρχές Αυγούστου, το κλίμα γίνεται ιδιαίτερα θερμό στην Ελλάδα. Η θερμοκρασία σκαρφανώνει στους 40 περίπου βαθμούς και παραμένει εκεί για περίπου 10 μέρες. Εκείνες ακριβώς τις 10 μέρες ξεσπούν στην Ελλάδα εξεντελώς ξαφνικά και ταυτόχρονα σε διάφορες περιοχές 584 πυρκαγιές μέσα σε 10 μέρες, σε αυτό το διάστημα. Έτσι, εντελώς ξαφνικά. Φαίνεται ότι η κλιματική αλλαγή διαθέτει μερολόγιο και επιλέγει τις μέρες που θα βάλουν φωτιά σε ζωτικά παραγωγικά σημεία σε όλη τη σχεδόν την Ελλάδα. Το πλήθος των πυρκαγιών και η συγχρονισμένη εμφάνισή του τις ίδιες μέρες αποκλείουν το φυσικό φαινόμενο. Εκτός αν ο εμπισμός θεωρείται από τους ειδικούς που θα εκφράσουν την άποψή τους ένα φυσικό φαινόμενο. Δηλαδή θα ονομάσουν τον εμπισμό ένα φυσικό φαινόμενο. 584 φωτιές σε 8 μέρες ταυτόχρονα. Εάν είναι σαν κάποιος να σκοτώνεται από πυροβολισμό και οι ειδικοί να λένε πέθανε από βαθιά γεράματα. Αυτό μας είπανε. Γι' αυτό ακριβώς ο ανώτατος δικαστικός λειτουργός εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, κύριος Βασίλης Πιώτας, εκδίδει την ακόλουθη εντολή και η οδηγία εντολή αναφέρει, κοίτα, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου έκανε ένα γράμμα, μια επιστολή και αναφέρει προς τον εισαγγελέα Εφετών Αθήνας, εποπτεύουσα αρχή διεύθυνση ασφαλείας Αττικής σε θέματα οργανωμένου εγκλήματος, διευθυντή διεύθυνσης ασφαλείας Αττικής, κοινοποίηση διευθυντή διεύθυνσης αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού του πυροσβεστικού σώματος, αντισαγγελέα του Αρείου Πάγρου κύριο Λάμπρο στο Φουλάκι. Και λέει λοιπόν ο Πιώτας, ο υπερβολικά μεγάλος αριθμός πυρκαγιών, ασυνήθειες της έντασης και έκτασης που εκδηλώθηκαν κατά τις τελευταίες μέρες, με συνέπεια να προκληθούν ανυπολόγιστες ζημίες στο φυσικό περιβάλλον και ιδίως στο δασικό πλούτο της χώρας, σε κτίρια, εγκαταστάσεις, σε αγροτικές εκτάσεις και καλλιέργειες σε τουριστικές υποδομές, με κίνδυνο μάλιστα τη ζωή μεγάλου αριθμού συνανθρώπων μας. Καθώς ο συγχρονισμός της εκδήλωσης δημιουργεί εύλογα υπόνοιες για σκόπιμα οργανωμένη εγκληματική δραστηριότητα. Ποιος λέει για σκόπιμα οργανωμένη εγκληματική δραστηριότητα? Ο Πιώτας, που είναι εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Και όχι μόνο για απλό τυχαίο φαινόμενο σύμπτωσης περιστατικών αμελού συμπεριφοράς. Κατόπιν τούτου, παρακαλούμε στο πλαίσιο της αυτεπάγγελτης προανάκρισης κατά τα άρθρα 245, παράγραφος 2 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, παράλληλα βεβαίως και ανεξάρτητα από το σχηματισμό των επιμέρους δικογραφών από τις δικαστικές αρχές και του ανακρατικού υπαλλήλου του πυροσβεστικού σώματος, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκληματών Εμπρισμού, να συγκεντρώσουν όλα τα κεντρικά στοιχεία που παρέχουν ενδείξεις για ύπαρξη οργανωμένου σχεδίου και κεντρικό σχεδιασμό για ενιαία δράση εμπριστών μελών εγκληματικής οργάνωσης. Δηλαδή τι λέει ο εισαγγελέας του Συμβουλίου της Επικρατείας? Λέει ότι υπάρχει οργανωμένο σχέδιο από μέλη εγκληματικής οργάνωσης. Δηλαδή τέλεση του ακουργήματος 187 παράγραφος 1, 2 προεδρικού διατάγματος, συγκρότηση και ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης που επιδιώκει την τέλεση κακουργημάτων εμπρισμού σε δάση και κοινών κακουργημάτων. Είναι αυτονόητο, λέει ο Πιώτας, ότι θα πρέπει να ενεργοποιηθεί σε όλο το εύρος του ποινικού, το ποινικό και δικονομικό προστάσιο, άρση τηλεφωνικού απορρίτου, διενέργεια ειδικών ανακριτικών πράξεων, για να ελεγχθεί και να αξιοποιηθεί κάθε χρήσιμη σχετική πληροφορία. Για την πρόοδο της προανάκρισης κατά τον σχηματισμό της συναφούς ποινικής δικογραφίας, η εποπτεύουσα εισαγγελέα Εφετών θα ενημερώνει τον αρμόδιο αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου Βασίλειο Πιώτα. Σε αυτή την εντολή, την οδηγία εντολή, αναφέρεται ευθέως ότι οι πιθανόν 584 ταυτόχρονες πυρκαγιές να είναι προϊόν εμπρισμού και μάλιστα από εγκληματική οργάνωση. Δηλαδή ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου θα θεωρηθεί συνωμοσιολόγος και ψεχασμένος γιατί έδωσε μια σωστότατη εντολή που καταρρύπτει το μύθο της εμφάνισης πυρκαγιών λόγω κλιματικής αλλαγής. Τα αστεία στοιχεία που προβάλλουν οι αρχές, όπως γκαζάκια, αχρησιμοποίητα βρέθηκαν τα περισσότερα, τα οποία δεν φέρουν ύφη φωτιάς, μεγεθυντική φακή και τσιγάρα, είναι αδύνατο να προκαλέσουν 584 φωτιές ταυτόχρονα. Πιθανότατα να είναι στημένα στοιχεία εμπρισμού ώστε να παραπλανηθεί η κοινή γνώμη. Σε πολλά βίντεο του YouTube εμφανίζονται λάμψεις εκρήξεων και μετά ακολουθούν πυρκαγιές. Περίπου το ίδιο όπως εμφανίζει το βίντεο που δείχνει την έναρξη της φωτιάς στο μάτι. Σε ένα πλάταμα με πολύ χαμηλή ευλάστηση και με σπίτια γύρω-γύρω, ταυτόχρονα εκτινάσονται δύο μεγάλες φλόγες σαν προϊόντα εκρήξεων σε δύο σημεία που απέχουν μεταξύ τους 150 μέτρα. Η δορυφορική ανάλυση της φωτιάς τα δείχνει ακριβώς. Έχουν κοινά σημεία η φωτιά στο μάτι και οι φωτιές που άναψαν τον Αύγουστο του 2021. Για την τραγωδία στη φωτιά στο μάτι είναι υπόδικοι να δικαστούν 20 άτομα. Μεταξύ αυτών οι κύριοι Στέφανος Κολοπούρης, Χαράλα Μποσιώνης και Χρήστος Λαμπρής, αξιωματικός του πυροσβεστικού σώματος. Ο υπόδικος κύριος Στέφανος Κολοκούρης ήταν το 2018 στην τραγωδία στο μάτι αντιπύραρχος διοικητής της ΕΜΑΚ που ηγήθηκε της κατάσβεσης της φωτιάς. Παρόλο που ήταν υπόδικος για τη φωτιά στο μάτι, πήρε συνέχεια 2 βαθμούς και έγινε αντιστράτηγος και στη συνέχεια αρχηγός του πυροσβεστικού σώματος, ενώ η δίκη για το μάτι εκκρεμούσε. Ο κύριος Χαράλα Μποσδιχιώνης το 2018, που κατά τη διάρκεια της φωτιάς ήταν αντιπύραρχος διοικητής υπηρεσιών Ανατολικής Αττικής, έγινε υποστράτηγος το 2020. Στη συνέχεια πήγε στο αρχηγείο του σώματος ως κλαδάρχης σε ανώτατη θέση, παρότι και αυτός ήταν υπόδικος για τραγωδία στο μάτι. Ο κύριος Χρήστος Λαμπρής το 2018 αντιπύραρχος και εναέριος συντονιστής το βράδυ της τραγωδίας το μάτι, το 2000 δηλαδή επί Νέας Δημοκρατίας έγιναν όλα αυτά, προήχθησε υποστράτηγο και τοποθετήθηκε διοικητής των πυροσβεστικών υπηρεσιών της Αθήνας. Στις τελευταίες κρίσεις του 2021 έγινε κλαδάρχης επιχειρήσεων. Ο ανακριτής που είχε αναλάβει την υπόθεση στο μάτι, κύριος Θανάσης Μαρνέρης, είχε επιβάλει στον κύριο Λάμπρη μετά την απολογία του πρόστιμο 2.000 ευρώ. Ο εισαγγελέας όμως δεν έκανε δεκτό το αίτημα το ανακριτή. Επίσης ο ανακριτής, ο κύριος Μαρνέρης, είχε προτείνει την κακουργηματική δίωξη των πιο πάνων αξιωματικών του πυροσβεστικού σώματος. Όμως πάλι ο εισαγγελέας την έκανε πλημελιματική δίωξη. Εδώ υπάρχει ένα ερώτημα. Πώς, ενώ οι τρεις αυτοί πυροσβέστες, οι ανώτατοι, ήταν υπόδικοι για την τραγωδία στο μάτι, κρίθηκαν και πήραν μεγαλύτερο βαθμό. Επίσης, ο κύριος Κωνσταντίνης Τζουβάλας, αρχηγός της Ελλάς τότε το 2018, αποπέμφθηκε από την τότε κυβέρνηση μετά την τραγωδία στο μάτι. Τελικά επανήλθε από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ως Γενικός Γραμματέας Προστασίας του Πολίτη. Ουδέποτε στην τραγωδία στο μάτι έγινε έρευνα για οργανωμένο εμπρισμό από εγκληματική ομάδα. Έστω και αν στην Κινέτα άναψαν 14 διαδοχικά φωτιές σε ευθείες γραμμές σε μισή ώρα, από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12.30, για τις οποίες η πυροσβεστική αποφάνθη ότι δεν βρέθηκε ίχνη εμπρισμού. Πρόκειται για το μεγαλύτερο θαύμα στη σύγχρονη Ελλάδα. Εκεί πρέπει να στηθεί ένα μνημείο θαύματος. Πώς 14 φωτιές άναψαν διαδοχικά σε μισή ώρα χωρίς να είναι εμπρισμός. Τώρα τα ίδια πρόσωπα ανέλαβαν την προσπάθεια για την κατάσβεση και την έρευνα των 584 πυρκαγιών. Τι σύμπτωση είναι αυτή? Όλα στην Ελλάδα ανάγονται σε σύμπτωση. Αν οι 584 πυρκαγιές είναι εμπρισμός, πολλοί δύσκολα θα αποκαλυφθεί αλήθεια, γιατί κανένας οργανισμός, υπηρεσία ή ομάδα στην Ελλάδα δεν μπορεί να προγραμματίσει και να εκτελέσει τέτοιους μεγέθους καταστροφή, ούτε καν η τουρκική υπηρεσία ΜΙΤ. Αν είναι οργανωμένο σχέδιο, όπως έχει σοβαρές ενδείξεις ο κύριος Πιώτας, τότε αυτό προϋποθέτει μακροχρόνιο σχεδιασμό, μελέτη του ανάγλυφου του εδάφους, ρύθμιση καιρικών συχνικών, ο καιρός μπορεί να ρυθμιστεί μέσω ΧΑΡ, και εκτέλεση από εξαιρετικούς επαγγελματίες, ειδικευμένους σε διολιοφθορές ή φυσικές καταστροφές μέσω πυρκαγιών ή άλλων δίδεν φυσικών φαινομένων. Τις πυρκαγιές στην Ελλάδα κατέγραψε το σύστημα Κοπέρνικους, που κάνει γεωσκόπηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και ανήκει στον οργανισμό Forest Fire Information System, ο δορυφόρος 21, το Monitor 2. Άραγε στη δίκη που έγινε στο Μάτι δεν ζητήσαν οι δικαστές τα αρχεία των 5 δορυφόρων που κατέγραψαν τη φωτιά στο Μάτι, που ήταν το κρίσιμο στοιχείο εκείνης της φωτιάς. Τι να πω. Όμως εκτός από την Ελλάδα, ταυτόχρονα άρχισαν να εμφανίζονται πυρκαγιές σε όλο τον πλανήτη, με τον ίδιο τρόπο που εμφανίστηκε και ο κορονοϊός ξαφνικά σε πολλά σημεία ταυτόχρονα. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο εμφανίστηκαν πυρκαγιές σε Ιταλία και Ισπανία. Εν μέσω καύσωνα ξαφνικά εμφανίστηκαν πυρκαγιές όπως και στην Ελλάδα. Συμπτωματικά εμφανίστηκαν πυρκαγιές με τον ίδιο ακριβώς τρόπο στις τρεις μεσογειακές χώρες του Νότου. Τυχαίο φαινόμενο. Όχι φυσικά, γιατί όμως πρέπει να καταστραφεί ένα κομμάτι της φύσης σε παγκόσμιο επίπεδο? Γιατί πρέπει να αντικατασταθεί το φυσικό περιβάλλον με τεχνητό περιβάλλον, με υβριδικά φυτά που δημιουργούν οι μεγάλες φαρμακευτικές και πολυεθνικές εταιρείες. Η αντικατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό. Απλώς παρατηρούμε πολλά υβριδικά τρόφιμα που υπάρχουν στα σούπερ μάρκετ. Τρόφιμα Φραγκενστάιν μεταλλαγμένα. Εντελώς παραπλανητικά στρέφουν την κοινή γνώμη μόνο σαν αιμονογεννήτριες. Όμως ο πραγματικός λόγος είναι ότι θέλουν να αλλάξουν το φυσικό περιβάλλον. Πώς? Με την αναδάσωση με μεταλλαγμένα δέντρα, χορτάρι και φυτά μέσω σπόρων που θα προσφέρουν στις υποταγμένες κυβερνήσεις οι πολυεθνικές τροφίμων και φαρμάκων, όπως η Μπονσάντο, η Μάγερ κλπ. Ο σπόρος των πολυεθνικών μπολιάζει το έδαφος και δεν μπορεί να δεχτεί άλλο σπόρο εκτός από αυτόν που παράγουν τις πολυεθνικές. Τα νέα φυτά είναι ήδη έτοιμα και οι ειδικοί έχουν αρχίσει το παραμύθι ότι τα πεύκα είναι ακατάλληλα για αναδάσωση και εκεί πρέπει να φυτευτούν νέες ποικιλίες δέντρων και φυτών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προγραμματίσει μέχρι το 2030 να αντικατασταθούν 3 δισεκατομμύρια δέντρα και φυτά με υβριδικά που θα κατασκευάσουν οι πολυεθνικές εταιρείες. Την ίδια στιγμή οι εταιρείες αυτοκινήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν προγραμματίσει ότι μέχρι το 2050 θα πρέπει να κυκλοφορούν στην Ευρώπη 200 εκατομμύρια ηλεκτρικά αυτοκίνητα που για να κινηθούν χρειάζονται μπαταρίες, δηλαδή λίθιο, νικέλιο και κοβάλτιο. Ποια περιοχή στην Ελλάδα έχει μεγάλα αποθέματα νικελίου? Η Καμένη Εύβοια. Και ποια χώρα έχει τα μεγαλύτερα κοιτάσματα λιθίου στον πλανήτη? Τα Αφγανιστάν, που το Αφγανιστάν το ελέγχουν οι πολυεθνικές των Ηνωμένων Πολιτειών. Αν ελέγχεις το φυσικό περιβάλλον, ελέγχεις και την τροφή. Δηλαδή ελέγχεις όλα τα προϊόντα που χρειάζεται ο άνθρωπος για να ζήσει. Ο έλεγχος των ανθρώπινων μαζών μέσω των μεταλλαγμένων τροφίμων προβλέπεται από την Ατζέντα 30. Και αυτό ακριβώς, αυτά που γίνονται τώρα στις αγροτικές παραγωγές, άμα διαβάσεις τις προϋποθέσεις σας στην Ατζέντα 30, τις 17 προϋποθέσεις, θα καταλάβεις ότι ο Μητσοτάκης είναι εκπρόσωπος του σκοτεινού διαφωτισμού. Τι είναι ο σκοτεινός διαφωτισμός, θα το πούμε την άλλη Τετάρτη που θα μιλήσουμε. Γι' αυτό ακριβώς και κάνει τις ιδιωτικοποιήσεις στις δημόσιες εταιρείες. Οι πολυεθνικές θέλουν να μονοπολίσουν όλη τη διατροφική αλυσίδα και να μπολιάσουν το έδαφος με σπόρους που θα διαθέτουν μόνο αυτές. Έτσι η φύση θα γίνει κτήμα τους, μια παγκόσμια νεοφεοδαρχία, αφού θα ελέγχουν όλο το παγκόσμιο φυσικό περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους όπως η τροφή, το οξυγόνο, το νερό, θα μπορούν να επιβάλλουν φυσικές καιρικές συνθήκες όπου θέλουν. Όποιος δεν θα χρησιμοποιεί τους πόρους των πολυεθνικών, το κοράφι του δεν θα καρπίζει. Θα αντικατασταθούν όλα τα φυτά με κλωνοποιημένα υβριδικά φυτά. Γι' αυτό και τα σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα πουλάνε πολλά κλωνοποιημένα τρόφιμα. Αυτό θα γίνει με αργούς ρυθμούς ώστε οι άνθρωποι να προσαρμοστούν σιγά σιγά και να ζουν μέσα σε ένα κλωνοποιημένο τεχνητό περιβάλλον, και αφού συνηθίσουν το τεχνητό περιβάλλον θα εμφανιστούν και οι κλωνοποιημένοι άνθρωποι, οι μετάνθρωποι που θα αντικαταστήσουν ένα μέρος του παγκόσμιου πληθυσμού. Γι' αυτό το 2014 ψήφισε η Ελληνική Βουλή τον κωδικό Αλιμεντάριους. Ο κωδικός Αλιμεντάριους είναι ο έλεγχος του παγκόσμιου πληθυσμού μέσω της τροφής. Ο κώδικας αυτός ορίζει ότι δεν θα μπορεί ο πολίτης να χρησιμοποιεί οποιοδήποτε φυσικό προϊόν όπως καμομήλι και τσάι, έστω και αν είναι άρρωστος, χωρίς την έγκριση των πολυεθνικών φαρμάκων. Έχει ψηφιστεί αυτό στην Ελληνική Βουλή. Όποιος έχει πηγάδι στο κτήμα του θα φορολογείται. Όποιος καλλιεργεί ιδιωτικά για δική του κατανάλωση θα θεωρείται έμπορος και θα φορολογείται άγρια. Το νομοθετικό πλαίσιο του κώδικα Αλιμεντάριους είναι σκληρό για τους πολίτες και ευνοϊκό για τις πολυεθνικές. Ο άνθρωπος είναι μέρος της φύσης. Έτσι η αλληλοεξάρτηση και η αλληλοεπίδραση που υπάρχει μεταξύ των φυσικών συστημάτων επηρεάζει τον τρόπο της σκέψης του και τον τρόπο που παίρνει τις αποφάσεις του και τον τρόπο που ενεργεί. Ο Βασίλης Πιώτας μίλησε για εγκληματική οργάνωση που βάζει τις φωτιές στην Ελλάδα. Όμως δεν συνέδεσε τις πυρκαγιές στην Ελλάδα με τις πυρκαγιές που ξέσπασαν ταυτόχρονα σε όλο τον πλανήτη. Είναι πιθανόν στην Καλιφόρνια, την Τουρκία, στην Αφρική και στην Ελλάδα, την Ισπανία και σε όλο και εκεί που ξέσπασαν πυρκαγιές οι εμπριστές να είναι ίδιοι. Και οι καγιές, οι εμπριστές να είναι ίδιοι. Και ίσως

0: φυσικού περιβάλλοντος. Η ατζέντα 30 που ψήφισε ο ΙΕ περιλαμβάνει τα γεγονότα που θα γίνουν από το 2015 το 2030. Ο Κούλης έχει στο γραφείο του την ατζέντα 30 με τον τίτλο «Μεγάλη επανεκκίνηση» και την εφαρμόζει απόλυτα. Έτσι, οι εξελίξεις του Αφγανιστάν έχουν απόλυτη σχέση με την κλιματική αλλαγή και δεν συνέβησαν τυχαία. Αμέσως μετά οι πυρκαγιές απλώθηκαν σε όλο τον πλανήτη. Το ερώτημα είναι, μήπως η εγκληματική οργάνωση που ψάχνει ο κύριος Πιώτας λέγεται ΟΗΕ και ΝΑΤΟ, αλλά αυτό είναι μόνο ένα ερώτημα. Αυτή ήταν η σημερινή παρέμβαση.
1: Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε στο λαό που ακούει εκεί πέρα έξω, Δημήτρη, το ότι όλοι αυτοί έχουν μελλοντικά σχέδια, όλοι αυτοί ξέρουν για ποιο λόγο συμβαίνει ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και πολλές φορές ο Έλληνας δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει το τι ακριβώς έρχεται. Καλός ή κακός υπάρχουν σχέδια, Δημήτρη, και αυτά δεν μπορούμε να τα γνωρίζουμε.
0: Μα η ατζέντα 30 εφαρμόζεται.
1: Αυτό λέω. Σταδιακά εφαρμόζονται αυτά τα σχέδια. Βέβαια, σταδιακά εφαρμόζονται και μακροχρόνια θα τα δούμε.
0: Ναι, αλλά θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι, Γρηγόρη, και θα πρέπει να υπάρξει ένα κίνημα αντίστασης. Γιατί τώρα υπάρχει ένα κίνημα από τους τεχνοκράτες, γιατί οι τεχνοκράτες έχουν IQ 160, οι πολιτικοί έχουν IQ, είναι μετρημένο αυτό στην Αμερική, 110.
1: Εγώ δεν νομίζω ότι το IQ παίζει τόσο ρόλο, γιατί έχω δει και πανέξυπνους ανθρώπους οι οποίοι εκμεταλλεύονται το λαό. Δηλαδή, πιο πολύ θα εμπιστευτώ έναν άνθρωπο που έχει περάσει τα χίλια μύρια και έχει κατανοήσει πώς είναι να αδικεί το διπλανό σου, παρά έναν πανέξυπνο άνθρωπο ο οποίος ποτέ δεν είχε ενσυναίσθηση.
0: Κοίτα, αυτή είναι η θεωρία των τεχνοκρατών, του σκοτεινού διαφωτισμού. Τι λέει ο σκοτεινός διαφωτισμός? Οι τεχνοκράτες πρέπει να αντικαταστήσουν τους πολιτικούς στην εξουσία.
1: Ναι, αλλά οι τεχνοκράτες δεν σημαίνει ότι θα είναι καλύτεροι από τους πολιτικούς.
0: Δεν σημαίνει τίποτα. Είναι απλώς
1: αυτό
0: ένα πείραμα.
1: Εγώ θέλω ανθρώπους με ενσυναίσθηση να νοιάζονται για το διπλανό τους. Ειδικά τώρα τελευταία που βλέπω πάρα πολλούς εθελοντές, δεν είναι οι πιο έξυπνοι, αλλά αδερφέ μου, τρέχουνε με στόχο και με όραμα.
0: Γιατί είναι στην Ελλάδα ακόμη. Και στην Ελλάδα οι αρχές και οι αξίες δεν έχουν πεθάνει εντελώς. Έτσι. Ζούνε μέσα στον απλό λαό. Αλλά αυτό οι επικυρίαρχοι δεν μπορούν να το καταλάβουνε. Δηλαδή τώρα ο Κούλης που έχει στο γραφείο τη μεγάλη επανεκκίνηση και θα εφαρμόσει την ατζέντα 30, τις 17 προϋποθέσεις που λέει η ατζέντα, γι' αυτό γίνονται ιδιωτικοποιήσεις και γι' αυτό ο Γεωργιάδης ιδιωτικοποιεί τα νοσοκομεία. Όλα είναι γραμμένα μέσα στην ατζέντα 30.
1: Έτσι ακριβώς. Έτσι
0: ακριβώς. Και την εφαρμόζουν τώρα πάνω σε εμάς και μας χρησιμοποιούν γρηγόρα σαν πειραματόσο.
1: Η ατζέντα 30 που αναφέρει ο Δημήτρης, να ενημερώσουμε γιατί το έχουμε πει και παλαιότερα, είναι η ατζέντα του 2030. Και καλός ή κακός, μέχρι το 2030 θα συμβούν πάρα πολλά πράγματα για να μπορέσουν να καταφέρουν αυτά που θέλουν. Δημήτρη, δεν έχω άλλο χρόνο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σε ευχαριστώ και εγώ, Γρηγόρη, που μου δίνεις βήμα.
1: Υγεία και ευλογία, δεν συνεργάτες είμαστε, δεν σου δίνω βήμα, σου ανήκει το βήμα πλέον.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Καλή την άλλη Τετάρτη.
1: Ευχαριστώ πολύ, καλό μεσημέρι, Δημήτρη. Ακούσατε τον Δημήτρη Τραπεζικό, τον ευχαριστούμε για άλλη μια φορά πάρα πολύ. Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρη Σερέτη. Τραγουδάκι και εμείς τα λέμε αύριο. Ραντεβού στη μία όπως πάντα. Βάλε Νίκο Μανώλη, θέλω πάλι. Βάλε Νίκο Μανώλη, νύκταρη. Δώσ' το να, δώσ' το να, δώσ' το να, δώσ' το. Ο άνθρωπος έχει φωνάρα. Δώσε. Ο ερωτόκριτος.

0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
3: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Πίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
4: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Pils Ελλάς, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Έζα Λάγκερ 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Πουτένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
4: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
6: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικόν, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
7: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6.
6: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικόν. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 2255 99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Μόλις ξεκίνησε η εκπομπή Αναστορώ με τον Κώστα Μανατίδη στον Focus FM 103,6, Κυριακή σήμερα, παρέα εδώ με τον φίλο μου τον Στέφανο. Και με κρύο και με ζέστη, Στέφανε, εμείς εδώ έτσι. Δροσιά έχουμε σήμερα, όμως καλά είναι. Εντάξει. Να χαιρετήσουμε τον καλό μας φίλο τον Σάκη τον Γεωργίου, που λέει ότι εκεί στην πισίνα, ακούς, εκεί που ήμασταν καλεσμένοι, αρένα στα Γιάννητσά, λέει, μας έχουν τέρμα ένταση εκεί και μας ακούνε. Να είστε καλά, τα φιλιά μας, όλη την παρέα εκεί.

Λοιπόν, συνεχίζουμε. Focus FM 103,6. Αναστορώ με τον Κώστα Μανατίδη, παρέα εδώ με τον Στέφανο. Να χαιρετήσω την καλή μου φίλη, την αγαπημένη μου τη Δέσποινα την Ορφανίδου. Γεια σου, ρε Δέσποινα. Τον Νίκο τον Μπίκο που μας ακούει εκεί στο Κιλκής. Τον Νίκο τον Ορφανίδη που μας ακούει κάπου και αυτός στο Κιλκής, εκεί σε ένα χωριό, στο Χατσιπαϊράμ, νομίζω. Και τον περιμένουμε όποτε θέλει να έρθει. Τη Μαρία την Τζιαράπα εκεί με την παρέα της. Όλο τον κόσμο μας ακούει. Για να ακούσουμε, Στέφανε.

Λοιπόν, στο σημείο αυτό να χαιρετήσω τον καλό μου φίλο, τον Δημήτρη το Σκουφά, που σήμερα, Στέφανε, γύρισε από το ψάρεμα και έφερε ένα ταψί γεμάτο ψάρια. Πάρα πολύ ωραία ψάρια, είναι δεινός ψαράς. Γεια σου ρε Δημήτρη Σκουφά. Να χαιρετήσω τον καλό μου φίλο, τον Φώτη το Γούναρη, ταξί βαν. Λέει, μας ακούει από το, στο ηρωικό σκρά του Κιλκής, με τους καταράκτες και τη γαλάζια λίμνη. Έχεις δίκιο, φίλε Φώτη, έχω πάει και στους καταράκτες και στη γαλάζια λίμνη. Και μετά θα περάσει από το χωριό μου. Αμάν. Δεν είμαι κύριε Φώτη να πίναμε έναν καφέ, αλλά έχεις έρθει εσύ κάποτε επί εποχή Μαξ. Πάμε να ακούσουμε.

0: Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, να χαιρετήσουμε τον αγαπημένο μου ξάδελφο τον Νίκο τον Ποζίδη, που μας ακούει στο χωριό Μεγάλη Στέρνα του Κυλκής. Νομίζω ότι μόλις τελείωσε εκεί το θέρος και τώρα πρέπει να ξεκουράζεται. Καλή ξεκούραση. Κουράστηκε αρκετά ο Νικόλας. Να χαιρετήσω και τον μικρό τον Νικόλα, τη Θεοπίστη, τον Φίλιππα, την Όλγα, τη Μαρία, τον Θανάση και την Όλγα. Το επόμενο τραγούδι είναι ένα τραγούδι που μιλάει μια γιαγιά που διαπραγματεύεται την παντριά της εγγονής της. Για να το ακούσουμε, ρε Στέφανε, είναι λίγο χιουμοριστικό.
1: Έναν έμπνευστον ιστορίων παραμύθα λέγουσα σα η πατρίδα, ναι, θα σπάνε τα σαγέλτα. Εσποτάλησαν, τέσσερι αγούρ να στεφανούν αντεμόντιν εγγονήν το τσιτσάκι. Γεια, welcome, welcome.

0: Έιντε!
1: Λοιπόν, ακούσαμε και τα παντρολογήματα της Ημέλας. Στο σημείο αυτό να χαιρετήσω τον καλό μου φίλο τον Γιώργο τον Κομινό και υποψήφιο βουλευτή. Επίσης να χαιρετήσω την Χριστίνα τη Γυμνοπούλου, την αγαπημένη μου ξαδερφούλα. Τον Νίκο τον Ποζίδη που μας ακούει στη Μεγάλη Στέρνα, σε όλο τον κόσμο μας ακούει. Για πάμε να ακούσουμε. Μπες στο επόμενο.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6, όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπερινγκ εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310 2255 99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Θάλια από Καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

λοιπόν να ευχηθώ τον φίλο μου τον Γιώργο τον Τριανταφυλλίδη καλό δρόμο, καλή επιστροφή. Προσέξτε, θα έχει κίνηση λογικά τώρα. Γυρίζει από Χαλκιδική. Τα φιλιά μου σε όλη την παρέα εκεί που μας ακούει.

Λοιπόν, να πω τον φίλο μου τον Γιώργο τον Κομινό ότι θα τον πιούμε αυτόν τον καφέ. Όντως είχα τελευταία όλο δουλειές, είχα και κάποια θεματάκια υγείας, όλα καλά. Να χαιρετήσουμε και τον Θέμη τον Καραίτη, τον καλό μου φίλο εκεί, το καλό παιδί του Δήμου Παύλου Μελά. Και τον Γίγαντα, τον Λιοντάρη, τον Λάζαρο τον Φωτιάδη. Γεια σου ρε Λάζο. Τι πάμε να ακούσουμε, Κυρικλίδη Ραφαήλ Αλεξανδρίδη.

Λοιπόν, ακούσαμε και τον καλό μου φίλο τον Χρήστο τον Κυρικλίδη στο τραγούδι και στη λύρα τον Ραφαήλ τον Αλεξανδρίδη. Πού πάμε τώρα, πάμε Φέι Ρουμπίνι, αλλά ποντιακά. Να χαιρετήσουμε εδώ τους καλούς μας φίλους, τον Δημήτρη τον Σκουφά, και του λέω ότι ψάχνουμε να το βρούμε αυτό που ζητάει. Τον Πάνο τον Κουσίδη, τον καλό μου φίλο, να χαιρετήσουμε. Τον Λαχαναγορίτη, γεια σου Πάνο μου, καλησπέρα. Γιάννη Τσαμαντουρίδης, γιατρός, μας χαιρετάει, λέει, ιαν και ευλοίαν. Ο γιατρός όλο δύσκολα μας βάζει. Καλό απόγευμα Κυριακή, λέει, και το χαρίζει το τραγούδι σε έναν έμορφο μωρόν. Σαμακρά. Άντε, σαμακρά. Πάμε.

Λοιπόν, θα περάσουμε τώρα στο τραγούδι του γιατρού που μας ζήτησε ο γιατρός. Πάντα λες, πάντα γελάς. Λοιπόν, και το χαρίζει ο γιατρός σε ένα έμορφο μωρό, λέει, σα μακρά. Για να δούμε ρε γιατρέ τι θα κάνουμε. Πάμε, πάμε να τα ακούσουμε. Να χαιρετήσω στο σημείο αυτό και την καλή μου φίλη την Ευαγγελία, που εχθές ήμασταν μαζί σε ένα live εκεί απέναντι από το Τιτάν και περάσαμε πολύ ωραία.

Λοιπόν, να χαιρετήσω στο σημείο αυτό την Γιώτα την Τάνου, την καλή μου φίλη. Γεια σου ρε Γιωτάρα, το καλύτερο κορίτσι εκεί στον Δήμο Παύλου Μελά. Ευαγγελιό, έχω να σου πω ότι εγώ εχθές πήγα εκεί στο live με σκοπό να φύγω κατά τις 12, αλλά έφυγα 2:30. Και να ετοιμάζεται ο Σκουφάς για το τραγούδι και να μας γράψει αν είναι αυτό που ήθελε με τον Μπόλιο. Πάμε να ακούσουμε.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας εδώ πάντοτε ζωντανά, φίλες και φίλοι, Focus FM 103,6, αναστορώ με τον Κώστα Μανατίδη, παρέα με τον Στέφανο. Και με κρύο και με ζέστη, εμείς εδώ, Στέφανε, παντός καιρού δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Η Ευαγγελία χαρίζει, λέει, σε όλο το παρεάκι που είμαστε χθες εκεί, σε εκείνο το ωραίο live. Να είσαι καλά, Ευαγγελία μου. Περνάμε, τη Φέγγονος είμαι ο Γιόν.

Λοιπόν, συνεχίζουμε. Είδες ρε εσύ, Στέφανε, αν έχεις καλούς φίλους. Η Μαρία η Τουρλάκη, η καλή μου φίλη, που μας ακούει στο φανό του Κιλκής, της Παιωνίας εκεί. Τα φιλιά μου σε όλο το Κιλκής. Μου λέει ότι αύριο είναι μεγάλη γιορτή. Είναι του Πέτρου και του Παύλου. Μου εξηγιορτάζει και ο γαμπρός μου. Κοίτα να δεις. Θα το θυμόμουν αύριο, αλλά μας προετοιμάζει το μαράκι από σήμερα. Να σε καλά, μαράκι μου, σε ευχαριστώ πολύ. Και η Μαρία η Τουρλάκη στέλνει την αγάπη της και τα φιλιά της στην οικογένεια του Δημήτρη του Αμυρίδη που μας ακούνε στην Γερμανία. Το τραγούδι που ακούμε το χαρίζει ο Γιάννης ο Τριανταφυλλίδης στη σύζυγό του την Ελένη.

Λοιπόν, για την πληροφορία που μας έδωσε η Μαρία Τουρλάκη, το επόμενο τραγούδι το χαρίζει η Μαρία Τουρλάκη στον αδελφό της στην Αθήνα, τον Παύλο, και τον εγγονό της. Να είναι καλή, να είναι καλά, πολύχρονη και γερή, και εγώ να το αφιερώσω στον γαμπρό μου τον Πέτρο. Σε όλους αυτούς που γιορτάζουν. Πέτρος Παύλος. Πάμε. Yeah.

Να στείλουμε τα χαιρετίσματά μας στο ακριτικό νησί στην Κο, στον φίλο τον Αντώνη τον Τρίτσι. Πιτσαρία Πιπίνη, η καλύτερη πίτσα στο νησί. Πάμε Αντώνη μου.

Λοιπόν, να μην ξεχάσω να ευχηθώ χρόνια πολλά και στον καλό μου φίλο τον Παύλο το Σιδηρόπουλο από τη Φύσκα Κιλκής. Παυλάρα μου, πολύχρονος υγείαν και ευλοίαν, και σε όλους τους Παύλου και Πέτρους. Λοιπόν, και ο Παύλος λέει, έχουμε αρκετό καιρό, καιρό να τα πούμε, όπως και η φίλη μου η Μαρία Τουρλάκη. Ναι, έλειψα 2-3 εβδομάδες, είχα κάποια θεματάκια, τώρα πάμε καλά, όλα καλά. Αλλά να αφιερώσουμε και σε έναν άοκνο υπηρέτη της Ποντιακής Παράδοσης που μας ακούει από μακριά, όχι από την Αυστραλία, από την Αυστραλία που λέγαμε. Λοιπόν, Γιάννης Πιλαλίδης, γεια σου Γιάννη μου, τα φιλιά μας στην Αυστραλία.

0: Οστεοπόρος αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
2: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
3: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στην φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν, το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν, πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24-27-0-22-981.
5: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
6: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
7: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
9: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

Λοιπόν, περάσαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, της εκπομπής Αναστρώ με τον Κώστα Μανατίδη, εδώ στον Focus FM 103,6, παρέα με τον Στέφανο, τον καλύτερο ηχολήπτη όλων των εποχών. Αν και μικρός είναι καλός. Λοιπόν, περνάμε στον μεγάλο δάσκαλο, στον Γιώργο τον Σασκαλίδη. Να χαιρετήσω και πάλι την καλή μου φίλη την Ευαγγελία και τη φίλη της εχθές την Αλεξάνδρα που ήταν παρέα.

0: Γεωργούλη με τη λύρα σου.
1: Λοιπόν, στο σημείο αυτό να χαιρετήσουμε και τον μεγάλο καλλιτέχνη, τον Δημήτρη το Σαρή, και τον περιμένουμε όποτε νομίζει και μπορεί και θέλει εδώ στην εκπομπή. Γεια σου, Δημήτρη.

Λοιπόν, συνεχίζουμε. Τι θα ακούσουμε τώρα? Σαραφίδη και Μπάμπη και Μανατζίδη, έτσι. Ο φίλος μας ο Δημήτρης ο Σαρής χαιρετίζει όλο το ακροατήριο, όλο τον κόσμο μας ακούει. Να είσαι καλά, Δημήτρη. Για κάποιες οικογενειακές υποχρεώσεις βρήκε την καβάλα. Εύχομαι όλα να πάνε καλά, Δημητράκη μου. Πάμε.

Να ευχηθώ και χρόνια πολλά για χθες τον καλό μου φίλο, τον Νίκο τον Νεόπουλο, που εχθές έκλεισε τα 30, Νίκο νομίζω. Άντε να είσαι γερός και δυνατός και να τα εκατοστήσεις. Πάμε.

Λοιπόν, όταν ο άνθρωπος, φίλε Στέφανε, είναι ποιοτικός, γράφει και ποιοτικά. Να ευχαριστήσω για τα καλά του λόγια τον καλό μου φίλο τον Πάνο τον Γόρη. Πάνος Γόρης, μουσικοσυνθέτης, στιχουργός, ο στιχουργός του Ξανθέμου Άγγελε, μικρός είσαι εσύ Στέφανε, δεν το θυμάσαι, είναι ένα τραγούδι που άφησε εποχή με τον Δημήτρη Τερζόπουλο ερμηνευτή. Περνάμε να ακούσουμε ένα αγαπημένο μου τραγούδι του Γιώργου του Στεφανίδη, που όταν το ακούω συγκινούμε, και μετά θα ακολουθήσει ο Χρήστος ο Κυρικλίδης. Για να ακούσουμε.

Λοιπόν, ακούσαμε και το αγαπημένο τραγούδι του Γιώργου του Στεφανίδη. Να χαιρετήσουμε τον Νίκο τον Τριανταφυλλίδη με πολύ αγάπη και τον αγαπημένο μου τον Τασούλη τον Τριανταφυλλίδη. Λοιπόν, μισό λεπτό. Η καλή μας φίλη, θα το βάλεις από την αρχή, άστο να έχει λουχαλή. Η καλή μας φίλη η Μαρία και ο Γιώργος από την Στουτκάρτη της Γερμανίας, που αν και δεν είναι πόντια, λέει η Μαρία, και ακούει ποντιακά και χορεύει, μπράβο ρε Μαρία. Έχουνε, λέει, στη Στουτκάρδη, ακού Στέφανε, 39 βαθμούς. Βρε, αλλάξαν τα πράγματα, κάτι δεν πάει καλά, ρε. Τι γίνεται. Λοιπόν, περάσαμε στον φίλο μου, τον Χρήστο τον Κυρικλίδη, ένα παιδί που το αγαπάω πάρα πολύ, όπως και τον Λιράρη, τον Ραφαήλ, τον Αλεξανδρίδη. Μας τίμησα με την παρουσία του Στέφανε πριν έρθει σε ζωή 2-3 φορές. Πολύ καλά παιδιά, καλή φωνή και καλός μουσικός ο Ραφαήλ.

Λοιπόν, ακούσαμε δύο τραγούδια από τον καλό μου φίλο τον Χρήστο τον Κυρικλίδη. Στο σημείο αυτό να ευχηθώ στην καλή μου φίλη την Γιώτα και στον Άλκη, να τους ευχηθώ να του ζήσει ο εγγονός, να είναι γερός, να είναι τυχερός, όλα να του πάνε όπως τα θέλει και να το χαίρονται. Αλλά επίσης να κάνω και μία δήλωση ότι Γιώτα μου δεν θα ξαναπεράσω για καφέ από εκεί. Γιατί? Υπάρχει ένας λόγος. Δεν θέλω να κάνω παρέα με γιαγιάδες και με παππούδες.

Λοιπόν, ακούσαμε και τον Στάθη τον Παυλίδη. Συνεχίζουμε με τριαντάφυλλα τσιτσέκια. Να χαιρετήσω τον καλό μου φίλο, τον Σπύρο τον Καμπερίδη και τον συμμαθή μου. Γεια σου ρε Σπυράκο μου, να σε καλά γόρι μου, εσύ και η οικογένειά σου. Επίσης βλέπω, μας παρακολουθεί και ο Γιώργος ο Κυριακίδης, η ανάπτυξη στη Σκίδρα, το μεγαλύτερο εργοστάσιο με φρούτα. Πόντιος, Κυριακίδης, ανάπτυξη, και έχει και μια κοράκλα γαλανομάτα κούκλα, θα την κάνω νύφη, θα την κάνω νύφη, πάμε.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2+1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
4: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
5: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Φόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Βανάι κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Λοιπόν, τελευταίο ημίωρο. Σάκης Πογέλης, καλός φίλος Σάκης, και μουσικός και ερμηνευτής. Νομίζω ότι ο φίλος μου ο Γιώργος ο Κυριακίδης ξέρω τι θέλει να ακούσει. Θέλει να ακούσει τον δάσκαλο, τον Παλίδη και τον Γαβρίλο. Να το ετοιμάσουμε για μετά, φίλε Στέφανε. Για πάμε, για πάμε.

Λοιπόν, Γιάννη Τριανταφυλλίδη, βάλαμε τραγούδι, δεν το άκουσες φαίνεται, που το χαρίσαμε, μάλλον το χάρισε εσύ στη γυναίκα σου, την Ελένη, την μοναδική σου αγάπη. Αλλά και πάλι, για τον Γιάννη Τριανταφυλλίδη, την Ελένη και τον Γιαννάκη με πολύ αγάπη, αλλά και αφιερωμένο στον καλό μου φίλο, τον Γιώργο τον Κυριακίδη, ανάπτυξη, σκίδρα, εργοστάσιο με φρούτα. Για να ακούσουμε όσο μπορέσουμε, δώσε.

Λοιπόν, στο σημείο αυτό να χαιρετήσω την καλή μου φίλη την Εύα την Τσαγκαλίδου και όλη την οικογένεια Ιωαννίδη με πολύ αγάπη. Για να ακούσουμε.

Λοιπόν, θα περάσουμε σε δύο πολυχνιωτάκια στη συνέχεια. Ξεκινάμε με το Στέλιο το Μαβίδι και ακολουθεί μετά ο Γαβρίλος ο Σιδηρόπουλος. Δύο τραγούδια 2026.

0: Λίγο εδώ προς το τέλος να χαιρετήσουμε τον φίλο μας τον Δημήτρη τον Αμυρίδη που μας ακούει στη Γερμανία, τα φιλιά μας εκεί στο Δημήτρη, την οικογένειά του. Είχε και τα χαιρετίσματα από τη Μαρία την Τουρλάκη. Επίσης τον Νίκο τον Παυλίδη, τον εργαζόμενο του Δήμου Παύλου Μελά, που είναι από την Ποντοϊράκλεια ή Βασιλίτσα Κιλκής, όμως μας ακούει λέει σήμερα από το σοβαρό χωριό το Πρόχωμα. Γεια σου Νικόλα!
1: Αντά να έχω ζωή με που
0: τον Νίκο και τον Χρήστο, ξέχασα τον Χρήστο, συγγνώμη, και τον Χρήστο.

Λοιπόν, να χαιρετήσουμε τους φίλους ακροατές, να ευχηθούμε καλό υπόλοιπο σήμερα της Κυριακής. Καλή βδομάδα, να είμαστε γεροί από βδομάδα, να μπορέσουμε να ανανεώσουμε το ραντεβού μας την επόμενη Κυριακή. Το τραγούδι, θα το βάλεις από την αρχή, το τραγούδι που ακολουθεί, κλείνοντας με αυτό, το χαρίζει ο καλός μου φίλος, ο Γιάννης ο Τριανταφυλλίδης, στη μοναδική γυναίκα της ζωής του, την Ελένη. Και εγώ στέλνω τα φιλιά μου στον εγγονό του, τον Γιαννάκη. Για να το ακούσουμε.

0: Αιγλαμπιάν, όλτς μαζί αραϊβό.
1: Ο Γιάννης μόνο την Ελένη, έτσι για να μην μπερδευόμαστε, αλλά και ο φίλος ο Δημήτρης ο Αμυρίδης γράφει εδώ ότι έχουν 35 βαθμούς στη Γερμανία. Η φίλη Μαρία από τη Στουτκάρδη πριν από λίγο μας έστειλε στο Viber 39. Ρε δεν πάνε καλά τα πράγματα. Γερμανία 40. Τι γίνεται. Πα.

Τελοπών για το ένταρο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια. Από μέντα, θυμάρι, λεμόνι. Δεντρολίβαν από μέντα, θυμάρι, λεμόνι. Δεντρολίβαν.

0: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
1: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
2: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
3: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
4: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Αν κολυμπάς σε κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο,
6: δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει και αφέσου στη φυσική ομορφιά. Τηλέφωνο 2427-049-458 και agiaelenebeach.gr.
7: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
8: Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
9: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
9: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
9: Ελληνικά Μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
11: Και έρχονται τα μνημόνια τώρα. Βεβαίως να έρχονται τα μνημόνια και θα τα πληρώσουμε. Θα τα πληρώσουμε όλοι. Πρέπει να παραδεχτούμε ότι η ευθύνη υπάρχει παντού. Όλοι τα αρπάξαμε από εδώ και από εκεί. Όπου μπορούσαμε. Και ο τελευταίος. Και ο τελευταίος λοιπόν πολίτης θα υποχρεωθεί να πληρώσει.

0: Στο FM και μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Εντάξει, είμαστε Στέφανε Εμμανουήλ στην Υποληψία, Αγροτική Κυριακή. Ακουγόμαστε παντού. Ζωντανή η εκπομπή όπως κάθε Κυριακή 6 με 8 το απόγευμα. Στο μικρόφωνο Τρεμπελή Δήμητρα. Focus FM, πληκτρολογώντας απλά www.machefm99.8 και focusfm.gr, μας ακούτε διαδικτυακά από ολόκληρο τον κόσμο. Και φυσικά είμαστε σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μέσω αυτών των ραδιοσυχνοτήτων που πραγματικά μας έχει αλλάξει τη ζωή. Μας έχει αφυπνήσει. Και αυτό γιατί ο λόγος, ο σημαντικός λόγος, βρίσκεται πρώτα στον Έλληνα και στην Ελληνίδα. Μας ακούτε λοιπόν και στην Αθήνα, κεντρική έτσι, Ελλάδα, αλλά και στην κεντρική Μακεδονία, εδώ Βόρεια Ελλάδα, που πραγματικά δεν ξέρουμε πώς είμαστε έτσι το τελευταίο διάστημα, γιατί τρέχουμε και με τις παραγωγές. Εδώ λοιπόν από την όμορφη Θεσσαλονίκη, από τον κάμπο των Γιαννιτσών. Ξέρετε πολύ καλά ότι η καρδιά της Μακεδονίας ίσως θα λέγαμε ότι είναι η πιο πλουτοπαραγωγική έτσι, περιοχή της κεντρικής Μακεδονίας, που αυτή τη στιγμή εφορεί ο κάμπος της και τα βουνά, και πραγματικά είναι κάτι που μας χαροποιεί. Αλλά είμαστε και πάρα πολύ δυσαρεστημένοι, και όλη η παραγωγή αλλά και οι καταναλωτές, γιατί το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά εδώ και αρκετά χρόνια. Οι τιμές, ιδιαίτερα στους καταναλωτές, όλους μας, στα σούπερ μάρκετ, πραγματικά δεν πλησιάζονται. Κι όμως, οι τιμές που έχουν και δίνουν αυτή τη στιγμή η παραγωγή είναι πραγματικά, για ακόμα μία χρονιά, εξευτελιστικές. Έχω και δίπλα μου τον Χρήστο τον Τζιρανίδη για ένα πάρα πολύ σύντομο χαιρετισμό σε όλους τους αγρότες και τις αγρότες κτηνοτρόφους αλληλής Μελισσοκόμος, και θα επανέλθω με μια συζήτηση που πραγματικά θα θέλαμε και τη δική σας συμμετοχή.
1: Καλησπέρα στους ακροατές, καλησπέρα στους ομογενείς και ιδιαίτερα τους χαιρετισμούς μου στους συναδέλφους που αυτή την ώρα μέσα στη ζέστη είναι στα κοράφια και εργάζονται, είναι στα λιβάδια και βόσκουνε τα πρόβατα, και αυτό νομίζω απαγορεύεται αναπεριοχή, ή είναι στους στάβλους και κάνουν τις εργασίες. Άλλη μια ενημερωτική εκπομπή από την Αγροτική Κυριακή με πάρα πολλές αποκαλύψεις.
0: Λοιπόν, είπες αποκαλύψεις τώρα, και θα έχουμε, όπως έχουμε ήδη, και την Ελίνα της Τρίτου στη τηλεφωνική γραμμή από τις ΣΕΡΕΣ, τη συνάδελφο συνεργάτη της Αγροτικής Κυριακής, όπως και μετά τις 7 θα έχουμε και τον Δημήτρη Μιχαηλίδη να μας ενημερώσει σχετικά. Να πούμε ότι έχουμε ένα τεράστιο θέμα, ένα τεράστιο ζήτημα, γι' αυτό και εσείς μπορείτε προς το παρόν να συμμετέχετε, αν γνωρίζετε κάτι ή αν θέλετε να πείτε κάτι, να εκφραστείτε δηλαδή ελεύθερα σε αυτά τα δύο μεγαλύτερα ραδιόφωνα της χώρας, σημειώνοντας απλά το νούμερο του Viber, που είναι εντελώς δωρεάν για όλους μα όλους τους ακροατές. 69 07 483 484. Θέμα της εκπομπής, τα καρτέλ. Λοιπόν, και επειδή δεν είμαστε Μέχικο, ούτε είμαστε κάπου στη Δύση, γιατί έχει μπλεχτεί και η Ανατολή, και κάπου εμείς έχουμε βρεθεί στη μέση εκτεθειμένοι, και πολλοί αναρωτιούνται με ποιανού τα συμφέροντα είναι τελικά αυτή η χώρα. Ποιανού, όχι τα συμφέροντα της χώρας μας, αλλά των υπολείπων χωρών, της Δύσης, της Ανατολής ή απλά των Γερμανών. Γιατί οι Γερμανοί, ξέρετε, είναι κάπου στη μέση. Κάπως έχουν μοιραστεί όλα αυτά τα κατατόπους κακώς κείμενα και όλες αυτές οι ηγεσίες που έχουν έρθει τις τελευταίες δεκαετίες στη χώρα μετά τη μεταπολίτευση και μετά. Λοιπόν, καρτέλ. Τι σημαίνει για σας η λέξη καρτέλ? Γιατί για εμάς σημαίνει πάρα πολλά. Θα ξεκινήσω, εκτός από τις απαντήσεις που θα δίνετε και στο Viber, γιατί θα ανοίξουμε και τις τηλεφωνικές γραμμές για όλους εσάς, θα ξεκινήσω με την κυρία Λίνα Στρίδου. Καλησπέρα, Λίνα. Δεν ξέρω να μας ακούει η Λίνα.
2: Μ' ακούτε?
0: Ναι, Λίνα, σ' ακούμε.
2: Ναι. Δήμητρα, καρτέλ. Ας ξεκινήσω εγώ. πρώτη όπως το είπες και ζητάς και τη γνώμη των ακροατών.
0: Πάντως εμείς κυκλοφορούμε με καουμπόικο καπέλο, να ξέρεις.
2: Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα υπάρχει ένα παραζάλισμα πάλι, όπως συνηθίζεται από τις εκάστοτε κυβερνήσεις που πέρασαν και περνούν και έχουμε, να παραζαλίζουν απλά τον κόσμο και να μην ξέρουν τι τους γίνεται. Λοιπόν, θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή, όπως είπες και εσύ και στις ΣΕΡΕΣ, υπάρχει ένα παραζάλισμα όχι μόνο των αγροτών, των αγανακτισμένων αγροτών, αλλά και των καταναλωτών. Φοβούνται να πάνε στα σούπερ μάρκετ, όπως είπες. Οι τιμές είναι στα ύψη. Οι αγρότες έχουν χάσει ικτινοτρόφικο πάδια, δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στα απαραίτητα, σε θέματα επιβίωσης. Εκτινοτρόφια περιορισμένη λοιπόν, χωρίς σκοπάδια πλέον.
0: Λίνα, να το ολοκληρώσουμε λίγο όλο αυτό, γιατί θέλω να δώσουμε λίγο συνέχεια και έμφαση στο τι ακριβώς συμβαίνει πραγματικά από τον παραγωγό στον καταναλωτή, να εξηγήσουμε στον κόσμο πώς ένα προϊόν από τα 30 λεπτά που μπορεί να πουλά ένας παραγωγός, για να μην ρωτήσω τώρα και θα ρωτήσω την τιμή από το χωράφι, τουλάχιστον το σιτάρι, μέχρι το φρούτο, μέχρι το λαχανικό και πάει λέγοντας. Για να καταλάβουν οι ακροατές μας ότι εδώ πέρα μιλάμε όχι απλά για εξόντωση, εξαθλίωση όλης της υπαίθρου. Γιατί μην μου πείτε ότι έχουμε αγρότη ο οποίος μένει στην Εκάλη ή στα βόρεια ή στο Πανόραμα, γιατί εκεί πέρα τώρα τι να πεις σε αυτές τις περιπτώσεις. Άρα λοιπόν η μεθόδευση της εξαθλίωσης και της εγκατάλειψης της υπαίθρου είναι ξεκάθαρα κυβερνητική αποστολή. Και η αποστολή εξετελέστη και για τον κύριο Μητσοτάκη που κυβερνά τα τελευταία τουλάχιστον 10 χρόνια, 7-8 χρόνια πόσο είναι, και πιστεύω να φύγει άρον-άρον, να ξεκουμπιστούν και όσοι πραγματικά καταλύστεψαν αυτή τη χώρα και τους Έλληνες πολίτες να μπουν φυλακή. Αλλά θέλουμε να εξηγήσουμε πώς αφήνονται σε εισαγωγικά όλοι αυτοί ανεξέλεγκτα, χωρίς ελέγχους δηλαδή και χωρίς την ασφάλεια του ίδιου του κράτους, να κάνει τις παρεμβάσεις δηλαδή ώστε να προστατεύσει τους Έλληνες πολίτες και τους Έλληνες παραγωγούς.
2: Έτσι ακριβώς. Κανένας δεν προστατεύει τους Έλληνες παραγωγούς και δεν υπάρχει νομίζω πλέον αυτή τη στιγμή προϊόν από το χωράφι στο πιάτο ή στο ράφι όπως λέγαμε παλιά. Γιατί για να φτάσει από το χωράφι το προϊόν μέχρι το πιάτο μας περνούν, μεσολαβούν χιλιάδες μεθύτες, θα τους έλεγα εγώ, διαμεσολαβητές. Γι' αυτό και η τιμή αυτή ανεβαίνει στα ύψη, γι' αυτό και ο καταναλωτής παίρνει όλα αυτά τα προϊόντα σε ακριβές τιμές. Αν πουλιόταν κατευθείαν
0: εγώ θα κάνω μια ερώτηση απλή, συγγνώμη Λίνα μου, Γιατί σήμερα ο παραγωγός παραδίδει ανοιχτά.
2: Μπράβο.
0: Να εξηγήσουμε λίγο στον κόσμο τι σημαίνει η λέξη ανοιχτά. Πώς λένε ξέφραγκο αμπέλι. Πάει ο παραγωγός, ο καημένος, μιας και το μεγαλύτερο ποσοστό δεν είναι σε κάποιο συνεταιρισμό, αν και οι συνεταιρισμοί όλοι λειτουργούν κατά τον ίδιο σχεδόν τρόπο. Θα λέγαμε ότι πηγαίνει σε έναν έμπορο, σε έναν συνεταιριστή, οπουδήποτε και να πηγαίνει να δώσει το προϊόν, το δίνει ανοιχτά, που σημαίνει ότι δεν πληρώνεται και θα πληρωθεί εντός 2 εβδομάδων, 10 ημερών ή μόλις τελειώσει η συγκεκριμένη ποικιλία που μαζεύει. Δηλαδή, εγώ θα πάω στο σούπερ μάρκετ και θα πάρω ψωμί, θα πάρω ρύζι, θα πάρω γάλα και θα πω το σούπερ μάρκετ ότι με πληρώσουν αυτό, θα σε δώσω σε 1 εβδομάδα, σε 10 μέρες. Μπορώ να το κάνω αυτό?
2: Πολύ εύστοχη η παρατήρησή σου, Δήμητρα. Και φυσικά δεν γίνεται αυτό. Να σκεφτείς ότι για το 2025 ακόμη τα βαμβάκια στους οικοκυστές που έχουν το μονοπόλιο νοείται είναι με ανοιχτή τιμή. Ακόμη ελπίζει ο παραγωγός να πληρωθεί. Δεν συμφωνήθηκε καμία τιμή. Λέει λίπος ανιδεί η τιμή του προϊόντος. Οπότε αφήνουν την τιμή ανοιχτή και γι' αυτό και φυσικά η τιμή κατεβαίνει όπως γίνεται με τα σιτάρια.
0: Κατεβαίνει, Λίνα. Γιατί εδώ έχουμε έλλειψη του πραγματικού, της πραγματικής ποσότητας αυτών που έχουν παραδοθεί. Γιατί κάπως κάτι συμβαίνει με τις πλάστικες, κάτι συμβαίνει με όλα αυτά τα περίεργα, τα μετρήσιμα για όλους αυτούς. και κάπως από α κατηγορία βγαίνουν β, η γ, η δ, μέχρι και ω μπορεί να φτάσουν.
2: Αυτό ακριβώς, λοιπόν, αυτό γίνεται και αυτή η πρακτική, όπως είπες, με τα καρτέλ, είναι παράγωγο όλων αυτών, είναι τα καρτέλ. Είναι η αθέμητες εμπορικές πρακτικές που λέμε. Και γιατί γίνεται αυτό, γιατί υπάρχουν τα καρτέλ, γιατί ο παραγωγός παραδίδει το προϊόν του, σιρτάρι, βαμβάκι, όπως είπα εγώ, σε εξευτελεστικές τιμές, επειδή δεν έχει χώρους αποθήκευσης, είναι ένας λόγος. Δεν έχει άμεση ρευστότητα, οπότε πρέπει να δώσει το προϊόν με οποιαδήποτε τιμή για να μπορεί να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του. Η ρευστότητα είναι το θέμα. Έτσι χάνει αυτή την διαπραγματευτική δύναμη. Δεν μπορεί να διαπραγματευτεί με την μεταποιητική εταιρεία ή με το οικοκυστήριο ή για οποιοδήποτε προϊόν. Άντε να το δώσω, να πάρω λίγα λεφτά στο χέρι, να μπορώ να ανταπεξέλθω. Γι' αυτό γίνονται, γι' αυτό μεσολαβούν όλα αυτά τα καρτέλ.
0: Το πρόβλημα είναι τόσο μεγάλο που θα το αναλύσω και με τον Χρήστο τον Τζιρανίδη, με πραγματικά έτσι γεγονότα που ακούμε καθημερινά από τους παραγωγούς και τα βλέπουμε και εμείς οι ίδιοι. Βέβαια δεν θέλω σε καμία περίπτωση να εκθέσω κανέναν που μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία να εκμεταλλεύεται όλους αυτούς τους συνανθρώπους μας, συμπολίτες μας και συναδέλφους, να το πούμε έτσι. Αυτό είναι θέμα των κρατικών ελεγχών και ας αναλάβουν τη δουλειά τους. Το θέμα είναι ότι πρέπει να γνωρίζει ο καθένας μας ότι κάτι άλλο συμβαίνει και δεν φταίει ο ίδιος ο παραγωγός. Γι' αυτό και έχουμε και κάποιες εξάρσεις πολλών συμπολιτών μας, πολλών συναδέλφων, οι οποίοι αντί να τους φάνε τα καρτέλ, τα μοιράζουν στον κόσμο. Και θα το αναλύσουμε και αυτό και στην πορεία. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω, Λίνα, γιατί ξέρω πολύ καλά ότι ψάχνεις ακριβώς τι συμβαίνει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σχετικά και με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που δεν είναι ΟΠΕΚΕΠΕ πλέον, αλλά μας έχει μείνει το κουσούρι, ο ΟΠΕΚΕΠΕ, σχετικά με τις επιδοτήσεις, αποζημιώσεις και γενικότερα είδα πολύ κόσμο να πηγαίνει στις τράπεζες με τσουβάλια τρύπια όμως. Τελικά τι πήραν οι παραγωγοί, τι περίμεναν να πάρουν και ποια είναι η διαφορά της μυδικής με το τριφύλι?
2: Έτσι, Δήμητρα, πραγματικά με τον πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ, αδέ πλέον ΟΠΕΚΕΠΕ, ακούγεται, μοιράζονται πάλι όπως λέγαμε τόσο καιρό, πολλά εκατομμύρια, δίνονται στους αγρότες. Εκατομμύρια δεν βλέπουν όμως οι αγρότες και έχουν άδειες τσέπες. Έγιναν διάφορες συσκέψεις μέσα στην ΑΔΕ. Σχετικά θα μιλήσω για το ΟΣΔΕ, το 26 που θα ξεκινήσει, λέει, σε λίγο καιρό. 15 Ιουλίου είπανε, το πιο ιδεατό θα ήταν, 20 λένε εμείς, δεν ξέρω. Αυτοί λένε ότι είναι έτοιμοι, κάναν όλες τις διορθώσεις, όλες τις δοκιμές, ώστε να βγει στην επιφάνεια όλο αυτό το σύστημα το καινούργιο που θα λειτουργήσει στο ΟΣΔΕ χωρίς προβλήματα και χωρίς γραφειοκρατία. Θα είναι απλό, πιο απλουστευμένο όπως λένε, ώστε να μπορεί ακόμη και ο αγρότης από μόνος του να κάνει τη δήλωση καλλιέργειας. Χλωμό το βλέπω, σε πορεία χρόνου, ίσως. Αυτή τη στιγμή αποκλείεται. Γιατί οι απαιτήσεις πάλι του ΟΣΔΕ θα είναι πολλές. Δώσανε το δικαίωμα και σε τρίτα πρόσωπα εξουσιοδοτημένα, πιστοποιητικούς συμβούλους και όχι μόνο οικονομολόγους κτλ. Να μπορούν να ασχοληθούν με το ΟΣΔΕ. Καλό αυτό, θα πέσουν οι τιμές, θα υπάρχει αθέμητος ανταγωνισμός. Δεν θα υπάρχει το μονοπόλιο των ΚΙΒ. Να ενημερώσουμε ότι θα ανοίξει πάλι το ΟΣΔΕ μέσα στον Ιούλιο για διορθώσεις, τελευταίες διορθώσεις. Αυτές τις διορθώσεις τρέχει ο κόσμος και δεν φτάνει. Κάθε φορά διορθώνει για να πάρει τα λεφτά του, τους βάζουν λίγα ψίχουλα μέσα. Υποτίθεται ότι ελέγχθηκαν όλες αυτές τις διορθώσεις. Τα λεφτά είναι πολύ λίγα, διαμαρτύρεται ο κόσμος, π.χ. εξισωτικές. Πήρε ο άλλος 15 ευρώ. Τώρα αυτοί, αν θεωρούν ότι αυτά τα χρήματα είναι αρκετά για να μπορεί να επιβιώσει ο αγρότης με τα 15 ευρώ, ενώ λένε 15 εκατομμύρια, 50 εκατομμύρια, εμείς βλέπουμε μόνο 15 ευρώ στην εξισωτική. Και το οξύμορο είναι ότι η εξισωτική πάει να τελειώσει για τις ημιωρινές, ορεινές περιοχές κτλ. Γιατί σχεδόν βγαίνουν όλες οι περιοχές, σχεδόν ολόκληρα χωριά παιδινές. Να σκεφτείτε, θα φέρω παράδειγμα για να είμαστε πιο πιστευτεί, γιατί δεν τα βγάζουμε από το μυαλό μας. Υπάρχουν στοιχεία, ποντισμένο, ένα χωριό στο νομό Σερών. Θεώρησε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ότι το μισό χωριό είναι ημιωρινό και μπορεί να πάρει την εξισωτική, και το υπόλοιπο μισό χωριό που είναι πέρα από τα μνήματα, θα έλεγα εγώ, ίσως είναι η προνομιούχη αυτή, από την άλλη πλευρά, θεωρείται παιδινό. Οι μεν παίρνουν κάποια χρήματα, τα ψίχουλα όπως λέμε, οι υπόλοιποι απορρίπτονται τελείως. Με τις πληρωμές του ΟΣΔΕ τις τελευταίες τώρα του 25 που γίνανε, έγινε πάλι ένα παραζάλισμα, άλλος πήρε, άλλος δεν πήρε, μετά και τις δεύτερες διορθώσεις που έγιναν. Τα λεφτά είναι πάρα πολύ λίγα, εγώ βλέπω ότι οι αγρότες συμβιβάζονται και με τα λίγα πλέον και δεν μιλάνε και μάλιστα λένε ότι παίρνεις καλό είναι. Και τους μαλώνω πολλές φορές και τους λέω ότι αυτά τα λεφτά είναι ευρωπαϊκά κονδύλια και τα δικαιούστε. Αν δεν γίνεται μια γροθιά, να βγείτε, να μιλήσετε, να διεκδικήσετε, θα σας ατρώνε μια ζωή ή από πάνω. Τα αφεντικά σας. Έτσι τους λέω. Εγώ διεκδικήστε, γιατί όντως εκτός από τις κλεψιές που τα ζητούμε πίσω όλα αυτά τα χρήματα των νόμιμων αγροτών, απογοητεύτηκε ο κόσμος, δεν θέλει να ασχοληθεί πλέον. Και ό,τι τους δίνεις λένε και ευχαριστώ. Λένε καλά είναι και αυτά. Η διαφορά τώρα λοιπόν θα λήξει το ΟΣΔΕ λένε, θα δούμε πώς θα κυλήσει. Να προσέξουν οι παραγωγοί πάρα πολύ στις διορθώσεις, στην τρίτη διορθώση, αυτή η τελευταία που θα είναι. Να προσέξουν τα παραστατικά των οικολογικών σχημάτων που παρέδωσαν ώστε να μπορέσουν να γίνουν οι διορθώσεις. Και για το ΟΣΔΕ του 26 να ενημερώσουμε πάλι να είναι πάρα πολύ προσεκτική με τα ενοικιαστήρια. Θα ισχύσουν τα χειρόγραφα το 26, όχι μόνο τα ηλεκτρονικά, όπως είχαν αναφέρει στην αρχή, γιατί δεν προλάβαιναν οι άνθρωποι να κάνουν ηλεκτρονικά ενοικιαστήρια, γιατί ανακοινώθηκε τον Ιούνιο η υποχρεωτικότητα, ενώ έπρεπε να τα κάνουν από τον Ιανουάριο του 26, και έτσι αποφάσισαν ότι και φέτος θα ισχύσουν τα χειρόγραφα και θα γίνουν οι ανάλογα. Να προσέξουν εκτάσεις, ΑΤΑΚ, να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί θα γίνουν έλεγχοι, λέει, στις δηλώσεις του ΟΣΔΕ του 26, και να προσέξουν πάρα πολύ τα οικολογικά τους. Εκεί θα γίνει η σφαγή, η μεγάλη, πιστεύω, και πάλι. Η διαφορά τώρα που με ρώτησες για τα τριφύλια και τις μυδικές, εκεί πάλι γίνεται... Θα ασκήσουμε τα πτυχία μας, νομίζω, ούτε εμείς οι ίδιοι που υποτίθεται ότι σπουδάσαμε, ότι κάναμε κάτι έτσι παραπάνω από τους αγρότες, ότι γνωρίζουμε στα χαρτιά, στα βιβλία. Αυτοί γνωρίζουν πολλά πράγματα στην πράξη και δεν μπορούμε να εξηγήσουμε τα ακαταλόγιστα της κυβέρνησης αυτής. Δεν μπορούμε πλέον, αδυνατούμε. Το λέμε δημόσια. Το De Minimis δώσαν μια ενίσχυση για τις μυδικές τριφύλια. Γιατί η μυδική τριφύλη είναι το ίδιο. Είτε σπίδες μυδική, είτε σπίδες τριφύλη, ο σπόρος είναι ο ίδιος. Έτσι το εξηγούμε εμείς. Και πήραν κάποια χρήματα που έβγαινε επί τόπου. Τι χρήματα, έκανε την αίτηση και έβγαινε, ας πούμε, ότι θα πάρει κάποιος 672 ευρώ. Μέχρι εδώ ωραία. Στο ΟΣΔΕ όμως το 25, επειδή και κάποια κύβη είχαν πάρα πολλά άτομα κτλ., υπήρχαν διάφοροι κωδικοί όταν μπαίναν μέσα στην μηδική, για να δηλώσουν τη μηδική. Υπήρχε ο κωδικός 96.000, υπήρχε 8.808, υπήρχε διάφορα νούμερα, από ό,τι και να χτυπούσες, σε παρέπεμπτε στο τετράγωνο, στο εικονίδιο της μηδικής. Δηλαδή ότι έσπερες τριφύλι. Έτσι να το πούμε. Εγώ ίδια δεν μπορώ να καταλάβω. Και όταν ήρθε η πληρωμή λοιπόν για αυτήν την ενίσχυση, όσοι είχαν δηλωμένοι, ενώ δεν είχαν ενημερώσει το 25 στους συντάκτες ΟΣΔΕ, χτυπούσαν την ειδική, εντάξει, όλα καλά. Όσοι είχαν δηλώσει, δηλαδή υπήρχε παραγωγός που δήλωσε στο ΟΣΔΕ του 25 τα μισά χωράφια, τα 50 στρέμματα, ας πούμε, με τον κωδικό 96.000 μηδική, και στα άλλα 50 στρέμματα τον κωδικό του τριφυλιού. Το ίδιο πράγμα είναι. Πληρώθηκε μόνο για τα 50 στρέμματα της μηδικής, γιατί απέρριπτε το σύστημα, τον κωδικό του τριφυλιού. Α, βγάλει εσύ τώρα συμπέρασμα ή να βγάλει άκρη ο οποιοσδήποτε που μας ακούει. Και έτσι χάσαν και πάλι λεφτά οι άνθρωποι. Παράδειγμα, 300 ευρώ ήταν να πάρει ένας αγρότης.
3: Λάθος των δηλώσεων με δύο διαφορετικούς κωδικούς, προφανώς.
2: Ναι.
3: Και θα έπρεπε να ενημερώσουν από τα ΚΙΔ όλους τους παραγωγούς ότι εδώ πέρα κάτι περίεργο συμβαίνει και θα έπρεπε να κάνουν μια ένσταση στο Υπουργείο αντίστοιχα για ένα τέτοιο πολύ σοβαρό θέμα, γιατί φαντάζομαι ότι η παραγωγή αυτή δεν ήταν λίγη, ήταν πάρα πολύ.
2: Πάρα πολύ είναι σε όλη την Ελλάδα και χάθηκαν πάρα πολλά λεφτά πάλι. Ίσως για κάποιο λόγο πάλι χάθηκαν. Δεν ξέρουμε πού πήγαν αυτά τα χρήματα, ενώ ήταν να δοθούν. Δόθηκαν τα μισά, ας πούμε. Η ενημέρωση όμως ότι αυτή η ενίσχυση θα δοθεί για τα τριφύλια αμυντική, όπως λέμε ο ΠΑΚΕΠΕ ΑΔΕ, ένα και το αυτό, έγινε τον Ιούνιο, τώρα έκαναν. Δεν ανακοινώθηκε όταν γινόταν οι δηλώσεις ΟΣΔΕ του 25. Δεν ξέραν η παραγωγή ότι θα δώσει το κράτος μία ενίσχυση για τα τριφύλια αμυντική. Τώρα ανακοινώθηκε. Όπως ήταν και το μέτρο 23 που είχε ανακοινωθεί εκ των υστέρων, όλα εκ των υστέρων γίνονται σε αυτή τη χώρα. Αν ήξερε ο παραγωγός ότι θα δοθεί αυτή η ενίσχυση, αν ήξεραν τα κίνδυνα ότι θα δοθεί αυτή η ενίσχυση, θα το ψάχναν περισσότερο όταν έφτιαχναν τις δηλώσεις ΟΣΔΕ. Τώρα είναι αργά. Ό,τι πήρε πάλι ο καθένας. Η ειδική τριφύλη είναι το ίδιο πράγμα. Ο ΠΑΚΕΠΕ ΑΔΕ είναι το ίδιο πράγμα. Ποια η διαφορά. Γιατί δηλαδή κόβεις τα λεφτά σε αυτόν που δήλωσε μηδική, τον κωδικό μηδική, και πήραν λεφτά αυτοί που δήλωσαν μηδική και κόβεις τα λεφτά από αυτούς που είχαν κωδικούς τριφυλιού. Είναι παραζάλισμα όπως λένε, και ο κόσμος άρχισε να βαριέται, άρχισε να απαξεί, άρχισε να τους απαξιώνει όλους αυτούς. Ρωτούν κάποιους ειδικούς, ρωτούν επιστήμονες, εδώ οι επιστήμονες δεν μπορούν να βρουν άκρη. Τίποτα. Δηλαδή είναι παράλογα όλα αυτά που συμβαίνουν σε αυτή τη χώρα, Δήμητρα. Τι μπορείς να βρεις άκρη.
3: Απαντή ότι η Λίνα μου θα μου επιτρέψεις, δυστυχώς γίνεται μόνο στην κάλπη από ό,τι φαίνεται. Γιατί με τέτοια κυβέρνηση και με τέτοια διαπλοκή και διαφθορά, βλέπετε ότι, και όλοι μας το βλέπουμε, ότι δεν συγκινείται κανένας. Και δυστυχώς κανένας δεν
2: συγκινείται, η διαφορά ξεκινά και από εμάς όμως. Ναι. Η διαφθορά, όπως είπες, ξεκινάει και από εμάς τους πολίτες. Εμείς είμαστε η κοινωνία. Όταν εγώ φώναζα τόσα χρόνια και μέσα από αυτή την εκπομπή, όταν και εσύ μαζί και ο Χρήστος και όλοι μας, και λέγαμε δεν υπάρχουν βιολογικά βαμβάκια, δεν υπάρχουν ξηρικά βαμβάκια. Έπαιρνα στις υπηρεσίες και μιλούσα και έλεγε από υπηρεσία ο άλλος: Α, μην μιλάς τώρα, εντάξει, δηλώθηκε.
3: Όχι, κάπως πρέπει να συντηρηθούν και αυτές οι υπηρεσίες τόσα χρόνια και, τώρα.
2: Και όταν υπήρχαν Κιεβ, με τέτοιες παρανομίες, χωρίς να ελέγχονται, να σκεφτείς ότι από τη δικιά μου την περιοχή έφυγε κόσμος από το χωριό μου, ας πούμε, και από τα γύρω χωριά, και πήγε να έφυγε δήλωση στο Κιεβ, που είναι φυλακή αυτή τη στιγμή ο διοικητής. Γιατί εκεί πέρα μονάχα, μέσα σε εκείνο το. Να το πω γιάφκα, δεν ξέρω πώς να το πω, μας εκεί πέρα δηλώνουν τα βιολογικά βαμβάκια. Και όταν τους λέγαμε εμείς, όχι, δεν θα δηλωθούν τα βιολογικά, γιατί δεν είναι νόμιμο, δεν μπορεί να ισχύσει αυτό το πράγμα, πήγαιναν σε αυτή τη γιάφκα εκεί και δηλώνονταν. Όλα αυτά τα γνώριζε το κράτος, όλα ήταν γνωστά. Δηλαδή τα γνώριζαν οι αγρότες μεταξύ τους, δεν τα ήξερε το κράτος. Γιατί δεν πήγαινε, πήγαινε κάποιος να
3: ελέγχει. Άρα τελικά κακώς φοράμε τα καπέλα, γιατί οι μόνοι που δεχόμαστε τις σφαίρες, όπως λέει και ο φίλος μας εδώ ο Χρήστος, είμαστε όλοι εμείς, οι απλοί Έλληνες φορολογούμενοι πολίτες. Κάπου εδώ τελειώνει και το πρώτο μισάωρο, Λίνα μου, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρέμβαση. Μία από τις παρεμβάσεις που πραγματικά έχουν ουσία για να καταλάβουν όλοι όσοι ακούνε το τι ακριβώς συμβαίνει με τις επιδοτήσεις, με τις ενισχύσεις των παραγωγών, ότι είναι η απόλυτη κοροϊδία, η απόλυτη ξεφτύλα και ο αποντροπιασμός του πρωτογενή τομέα. Δυστυχώς.
2: Και κάποτε, Δήμητρα, πρέπει να μάθουμε επιτέλους να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, να μην φοβόμαστε να μιλήσουμε, να μην μπορούν να μας τιμώσουν. Πρέπει να λέμε δημόσια πλέον τι συμβαίνει.
3: Θα πει την αλήθεια.
2: Και να ενημερώνεται ο αγρότης, αν και ο αγρότης είναι ενημερωμένος σε όλα αυτά τα θέματα, είναι γνωστά πλέον, μεταξύ γνωστών αγνώστων, να τα λέμε, να ακούγονται. Γιατί είναι υπέρ των αγροτών, των πραγματικών, των νόμιμων αγροτών. Ελπίζουμε ότι με το ΟΣΔΕ του 26 και με την ΑΔΕ τώρα, ελπίζουμε έτσι όπως μας τα παρουσιάζουν, να ξεκαθαρίσει το τοπίο και να γίνεται μια πιο ουσιαστική, μια πιο ξεκάθαρη δουλειά και ο καθένας να παίρνει αυτά που δικαιούται. Να μην υπάρχουν φραπέζες, να μην υπάρχουν φαστάτες.
3: Η ελληνική βουλή, Λίνα μου, δεν πρόκειται να ξεκαθαρίσει κανένα τοπίο.
2: Ας ελπίσουμε όμως, Δήμητρα, και ας αγωνιστούμε για αυτό το θέμα και ας μιλήσουμε κι εμείς, αγωνιζόμαστε από αυτό το βήμα.
3: Και έχουν καταστρέψει.
2: Μας ακούνε για να μην καταστραφούμε ολοσχερός.
3: Μάλιστα, Λίνα, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε. Εσείς παραμένετε εδώ συντονισμένοι. Να είσαι καλά, πάντα δυνατή έτσι και μάχημη. Και για όλους εσάς, εκεί στην Νότια Ελλάδα, κεντρική Ελλάδα, Όλα κεντρικά τα βλέπω, Χρήστο. Δεν ξέρω εσύ πώς τα βλέπεις. Πάντως τις σφαίρες, όπως είπες, τις τρώμε εμείς η παραγωγή. Λοιπόν, να στείλουμε πολλούς χαιρετισμούς σε όλους τους φίλους που μας ακούνε, ακόμα και σε αυτούς που διστάζουν έτσι να πάρουν τηλέφωνο, γιατί το τελευταίο μισάωρο ανοίγουμε τις τηλεφωνικές γραμμές για όλους εσάς. Φυσικά θα κάνουμε και ένα σύντομο διαφημιστικό διαλυματάκι και θα επανέλθουμε με αυτή την ωραία συζήτηση. Τον πιστολέρο, γιατί έχουμε και πιστολέρο, ξέρετε, υπάρχουν παραγωγοί οι οποίοι εν τέλει δεν πληρώνονται και ποτέ ή καθόλου ή παίρνουν κάτι απλά ψίχουλα ή κάπως έχουν καταλήξει κάπου αλλού τα προϊόντα του. Focus FM και Μάχη FM και επιστρέφουμε.
4: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικόν. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
2: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
3: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
4: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
6: Πάμε δυνατά και σταθερά.
5: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλω εγώ.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
9: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
10: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
9: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
10: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Έζα Λάγκερ 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Πουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
9: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ήδη διανύουμε την πρώτη ώρα της Αγροτικής Κυριακής. Ζωντανά σήμερα, όπως πάντα, όπως κάθε Κυριακή 6 με 8. Στο μικρόφωνο Τρεμπελή Δήμητρα. Σήμερα λοιπόν, ξέχασα να πω και την ημερομηνία, έτσι, γιατί έχουμε Ιούλιο. 5 Ιουλίου 2026. Και κάπου εδώ είμαστε και στη μέση του καλοκαιριού και στη μέση που δεν ανεβαίνει απλά η θερμοκρασία, ανεβαίνει και η πίεση πάρα πολλών συμπολιτών μας. Και λέγαμε από την πρώτη ώρα και με την Ελίνα Στρίδου, όπως έχω και δίπλα μου τον Χρήστο τον Τζιρανίδη, σχετικά με τα καρτέλ, σε εισαγωγικά το βάζουμε έτσι, για να χαριτολογήσουμε κι εμείς, γιατί δεν ξέρω, εγώ τουλάχιστον έζησα τους παλαιότερους να βλέπουν πολλές ταινίες western. Τελικά εμείς το ζούμε. Το ζούμε γιατί οι σφαίρες που τρώει ιδιαίτερα ένας παραγωγός είναι πάρα πολλές, κυρίως από όλους αυτούς τους μεσάζοντες. Όταν λοιπόν σήμερα, θα μας εξηγήσει και ο Χρήστος ο Τσιρανίδης, όπως σήμερα λοιπόν φτάνουμε στο αποκορύφωμα, γιατί είναι μια έτσι δυνατή, ένας δυνατός μήνας με πάρα πολλές παραγωγές, να πουλάει εξευτελιστικές τις τιμές κάτω από 50 λεπτά ή μέχρι 50 λεπτά του προϊόν του ο παραγωγός, και στο τέλος ο καταναλωτής να τον πληρώνει 4 και 5, μπορεί και 10 ευρώ. Όλα αυτή η διαφορά δεν είναι στα τροφοχιλιόμετρα που θα πρέπει να διανύσει από τη μία περιοχή στην άλλη. Είναι όλοι αυτοί οι μεσάζοντες που δυστυχώς τους έχουμε κάνει εμείς η παραγωγή, τους έχουμε κάνει συμμέτοχους. Δηλαδή, οι άνθρωποι δεν καλλιεργούν τίποτα, έχουν ένα συγκεκριμένο σημείο, μία μπάρα, όπου εκεί δέχονται, παραλαμβάνουν, έχουν τα ψυγεία, τα βάζουν στα ψυγεία και μετά έρχονται, αγοράζουν όλοι αυτοί οι οποίοι ενδιαφέρονται, είτε είναι από τη λαχαναγορά, είτε είναι από τις λαϊκές, είτε είναι από διάφορες αγορές και κυρίως στο εξωτερικό. Εκεί γίνεται λοιπόν και το καλό νταλαβέρι. Δεν θέλει ιδιαίτερες σπουδές για να κάνεις τον έμπορα, αλλά οι έμποροι είναι και πάρα πολύ σκληροί. Ο καλύτερος έμπορος πούλησε τη μάνα του. Καλά κάνουν οι άνθρωποι. Αλλά δεν γίνεται, ρε φίλε, συγγνώμη που μιλάω και έτσι, δεν γίνεται να καλλιεργώ εγώ να είμαι μέσα στο άγχος το ότι δεν μπορώ να ανταπεξέλθω ούτε στο κόστος παραγωγής, και να έρχεσαι εσύ οποιοδήποτε και να μου παζαρεύεις το προϊόν γιατί εσύ θέλεις να βγάλεις την τριπλάσια τιμή από ότι εγώ το οποίο το έχω παράξει. Χωρίς να έχεις τίποτα, χωρίς να έχεις συντρώσει καν, χωρίς να κάνεις απολύτως τίποτα. Δεν γίνεται εγώ να σου φορτώνω ένα φορτηγό και εσύ από το κάθε φορτηγό την καθενταλίκα να βγάζεις 50 χιλιάρικα και από τη μία μέρα μέχρι την άλλη να γίνεσαι ο πλούσιος του χωριού και εγώ ο πιο φτωχός. Και στην τελική, αν εγώ δεν μπορώ να καλλιεργήσω, εσύ από πού θα παραλαμβάνεις από τη Μερκοσούρ, θα τα παραλαμβάνεις αυτά τα προϊόντα? Και πώς γίνεται να φτάνουν τους Μερκοσούρ τα προϊόντα, Χρήστο μου, στα ράφια τα δικά μας, και τα δικά μας τα προϊόντα να φτάνουν στις καλύτερες αγορές και να μοσχοπολούνται, που θα έπρεπε ήδη να το κάνει ο Έλληνας αυτός, που θα έπρεπε ήδη όλο αυτό το, αυτή η τεράστια ψαλίδα της οικονομίας η οποία χάνεται μέσω των καρτέλ, που θα έπρεπε να στηριχτεί ο παραγωγός και πραγματικά να εδραιωθεί και να έχει τη δύναμη που του αξίζει. Εδώ σε θέλω.
1: Είναι πολύ απλή η απάντηση, πάρα πολύ απλή σε ένα
0: δηλαδή εγώ το
1: πολύ μικρό ερώτημα.
0: Το έχω φέρει από εδώ, το έχω φέρει από εκεί, έχω κάνει ολόκληρη ανάλυση. Σου λέω ότι πάω ιδρωμένη, ας πούμε, να κάνω να έρθει ένας υποτίθεται γεωπόνος, δεν είναι και όλοι γεωπόνοι, να δει τα ροδάκινά μου, λέω εγώ τώρα, με το καπελάκι του, με τα αρώματά του και με την παντοφλίτσα του, εγώ να έχω σκάσει, να έχω πληρώσει ένα σκασμό λεφτά σε όλους τους εργάτες και στο τέλος να μου λέει ότι δεν κάνει το προϊόν σου και έχεις και αυτό, έχεις και εκείνο. Πώς το ακούς, πώς σου φαίνεται?
1: Ναι, είναι ένα φαινόμενο το οποίο είναι εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
0: Φαινόμενο, αυτό δεν είναι φαινόμενο, αυτό είναι η καταστροφή.
1: Όταν λέμε, καταρχήν γιατί δεν καταλαβαίνει ο κόσμος, πιστεύω, όταν λέμε ότι κυκλοφορούν πιστολάδες, σημαίνει ότι έχω δώσει την παραγωγή μου σε έναν έμπορο ή σε έναν ενδεχομένο συνεταιρισμό ή σε κάποιον αγυρολόγο και δεν το έχω πληρωθεί. Δηλαδή λέμε ότι έχω φάει πιστόλι.
0: Συγγνώμη, δηλαδή, το λέμε. Εγώ παραδίδω, παίρνω ένα τιμολόγιο με μια συγκεκριμένη ποικιλία και συγκεκριμένα κιλά. Και δεν έχω πληρωθεί. Δεν μπορώ να κινηθώ δικαστικά?
1: Ναι, μπορείς να κινηθείς δικαστικά, αλλά τι γίνεται? Καταρχήν, αν πάρεις τιμολόγιο, σημαίνει ότι έχει συμφωνηθεί η τιμή και έχει μια ημερομηνία για να πληρωθεί αυτό Από εκεί και πέρα, αν δεν πληρωθεί, τον κάνεις καταγγελία και πλέον οι διαδικασίες είναι λίγο πιο γρήγορες και βγάζεις μία απόφαση και πρέπει να σε αποζημιώσει ο έμπορος. Όμως, εάν σαν και σένα έχει άλλους χίλιους, τραβάει μία πτώχευση και όποιος προλάβει να πάρει ό,τι είναι να πάρει. Συνήθως έτσι γίνεται.
0: Και συνήθως όλοι όσοι ασχολούνται, τουλάχιστον από τους Έλληνες, με το εμπόριο, ξέρουμε πολύ καλά ότι ήταν όποιος μιλούσε ελληνικά με λίγα λόγια, τους χρωστούσαν. Χρωστούσαν πάρα πολλούς παραγωγούς. Η παραγωγή όμως, γιατί πάντοτε, και πάντοτε πιστεύω, Χρήστο, ότι την ευθύνη την έχουμε εμείς στην παραγωγή. Γιατί δεν κινήθηκαν μαζικά η παραγωγή για έναν υποτιθέμενο έμπορο, ο οποίος τελικά έφαγε τα χρήματα των παραγωγών ή δεν τους έδωσε αυτά που είχαν συμφωνηθεί ή έκανε οτιδήποτε και να έκανε. Ποιος κυνηγήθηκε από όλους αυτούς?
1: Ναι, υπάρχουν...
0: Εσείς εκεί στο νομό Πέλλας δεν είσαστε και στην καλύτερη θέση.
1: Εμείς νομίζω ότι είμαστε το Πανεπιστήμιο της Απατιωνιάς. Γνωρίζουμε το ιστορικό εμπόρων που είναι να γράφεις βιβλία, να κάνεις διατριβή.
0: Ποιος μπήκε φυλακή από αυτούς?
1: Εντάξει, κάποιοι μπαίνουν φυλακή, αλλά ξέρεις, αν βάλεις και έναν έμπορο στη φυλακή, τον πληρώνεις και τα τροφεία. Ισχύει και αυτό, να ξέρετε. Τέλος πάντων, ας τα πάρουμε λίγο από την αρχή τα πράγματα. Όλο αυτό το πρόβλημα ξεκινάει από το γεγονός ότι δεν υπάρχει ένα νομικό καθαρό πλαίσιο. Δηλαδή δεν υπάρχει μια νομοθεσία που να βάζει τα πράγματα στη σειρά από την αρχή. Από εκεί και πέρα η εξάρτηση για χρήματα αναγκάζει τους αγρότες να παρανομήσουν. Με ποια έννοια? Ότι θέλεις να δώσεις την παραγωγή σου κάπου σε έναν καινούριο έμπορο και δεν θες να κόψεις και τιμολόγιο και λες εντάξει, θα πάρω τα λεφτά μου, θα κάνω τη δουλειά μου.
0: Ναι, δεν θα κόψεις. Πάρεις τα λεφτά για να πληρώσεις την ουσία ο άνθρωπος θέλει
1: υποχρεώσεις.
0: Τα εργατικά χέρια που κάθε μέρα πρέπει να πληρωθούν.
1: Ναι, συμβαίνει και αυτό δηλαδή. Και μπαίνεις στη διαδικασία να δώσεις την παραγωγή χωρίς νόμιμα παραστατικά. Οπότε μετά τρως το πιστόλι και άκου, τι να πας να πεις στο δικαστήριο. Να, εγώ έδωσα και δεν έκοψα και τιμολόγια, θα τη φας και εσύ. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και υπάρχουν οι έμποροι οι οποίοι είναι κατά επάγγελμα απατεώνες. Τώρα μιλάμε για ένα ιστορικό 30 ετίας, έτσι. Δεν μιλάμε για τη φετινή χρονιά. Υπάρχουν άτομα έμποροι οι οποίοι είναι γνωστοί οι απατεώνες. Τι κάνουν? Την μία χρονιά πάνε στον ένατο νομό, στην Βόρεια Ελλάδα. Στην αρχή αγοράζουν με καλύτερες τιμές από τους συνήθους εμπόρους εκεί.
0: Για να χτυπήσουν τους τοπικούς.
1: Αποκτάνε ένα πελατολόγιο αγροτών και στην τρίτη πληρωμή, στην τρίτη φορά που του πας προϊόντα, σου λέει έλα μόνο θα στα δώσω. Ούτως ή άλλως μέχρι τώρα σε πλήρωνα μετρητής. Λες εντάξει, τώρα ο άνθρωπος δεν θα με γελάσει. Ναι, αλλά στην τρίτη φορά που θα τον πας, δεν είσαι μόνο εσύ. Είναι και άλλοι 100-200. Οπότε εκεί είναι η στιγμή που θα φας το πιστόλι, δηλαδή δεν θα πληρωθείς και ψάξε να το βρεις. Συνήθως αυτοί δημιουργούν κάτι εταιρείες με κάτι προέδρους 80 χρονών, 85 χρονών, που μερικοί καμιά φορά έχουν και άγνοια, δεν ξέρουν ότι είναι πρόεδρος της εταιρείας. Στείνεται το κόλπο, άντε να πας στα ελληνικά δικαστήρια, πες ότι έχεις και τους μάρτυρες, έχεις και κάποια χαρτιά. Σε μία πενταετία γίνεται το πρώτο δικαστήριο. Ο ίδιος, εδώ ξέρουμε ότι κάνει απατεωνίες, πάει μετά στη Νότια Ελλάδα. Κάνει ξανά το ίδιο κόλπο. Πέρασαν άλλα 5 χρόνια. Έχει κάνει πάλι ένα κεφάλαιο.
0: Αυτά. Περιπλανόμενη δηλαδή.
1: Περιπλανόμενη, γιατί δεν μπορεί να το ξανακάνει πάλι στην ίδια περιοχή. Πρέπει να πάει σε μία περιοχή που δεν το ξέρουν. Κατάλαβες. Θα πάει την άλλη φορά στον Εύρο. Θα πάει σε ένα νησί την επόμενη χρονιά. Αυτοί που είναι κατά επάγγελμα και είναι πολύ στο είδος. Από τη στιγμή που υπάρχει στην νομοθεσία τόσο μεγάλο κενό, το εκμεταλλεύονται και ψάξτε να βρείτε εσείς τα χρήματα.
0: Θέλουν να υπάρχει αυτό το κενό για να εκβιάζονται και από κάπου αλλού οι παραγωγοί, γιατί αυτός είναι ξεκάθαρα εκβιασμός μιας πολύ σοβαρής εργασίας την οποία κάνει ένας παραγωγός.
1: Τώρα, το ίδιο πλαίσιο είναι και κάποιοι συνεταιρισμοί. Δηλαδή υπάρχουν συνεταιρισμοί από τη δεκαετία του 90, οι οποίοι λόγω χρεών
0: Οι περισσότεροι είναι ιδιωτικοί, Χρήστο.
1: Ακριβώς.
0: Είναι ιδιωτικοί, δεν είναι συνεταιρισμοί.
1: Επίσημα στοιχεία του Γιωργαντά, τότε που τον είχα ρωτήσει στην έκθεση, ο ίδιος του μας είχε πει ότι το 80% των αγροτών είμαστε μεμονωμένοι. Και θυμάστε ότι μας είχε πει, εσείς, μας κουνούσε και το δάκτυλο, εσείς οι μεμονωμένοι μοναχικοί καβαλάριδες πρέπει να μπείτε στους συνεταιρισμούς μέσα. Οι οποίοι συνεταιρισμοί, κάποιοι είναι όμοιροι από τη δεκαετία του 90, οι τράπεζες δεν προχωράνε ούτε σε πληστηριασμό, ούτε σε εκαθάριση, τους αφήνουν όμοιρους και όταν έρχεται κάθε κυβέρνηση...
0: Όμοιροι δεν είναι, ελεγχόμενοι είναι.
1: Είναι και όμοιροι γιατί τους λέει ο βουλευτής, κοιτάξτε να δεις, θα με ψηφίσετε για να μην αφήσω τις τράπεζες να ορμήξουν. Είναι και όμοιροι πολιτικά, δηλαδή τους εκβιάζουν και τους παίρνουν τους ψήφους με όσους έχουν απομείνει εκεί πέρα. Και φυσικά υπάρχει και μία περίπτωση όπου πραγματικά ένας έμπορος μπορεί να θέλει να δουλέψει, αλλά να έχει συμβεί κάποια ατυχία και μπορεί κάποια φορτία που τα έστειλε στο εξωτερικό ποιοτικά να είχαν προβλήματα τα οποία δεν φαινόντουσαν και όταν φτάσανε ας πούμε στη Γερμανία και έσκασε το πρόβλημα να έπαθει μία ζημία 500.000 ευρώ και αυτό να τον έκανε να μην μπορεί να ανταπεξέλθει τις υποχρεώσεις και να βαρέσει πτώχευση και να μείνουν απλήρωτοι οι αγρότες, δηλαδή να έχουν φάει πιστόλι. Υπάρχει και αυτή η περίπτωση που ξέρω εγώ εμπόρους που δεν θέλανε, θέλανε οι άνθρωποι να δουλέψουν και τελικά υπήρξε αυτή η ατυχία. Όμως ο καλύτερος έμπορος μετά από 30-40 χρόνια μπορεί και αυτός να δημιουργήσει οικονομικό πρόβλημα. Συνήθως όταν γίνεται η διαδοχή μπορεί ο πατέρας να λειτουργεί πάρα πολύ καλά, μετά μπαίνουν μέσα τα παιδιά, πολύ χρήμα, να και ο τζόγος, να και οι γυναίκες και σιγά σιγά αρχίζει μπάζει βάρκα νερά
0: και ξαφνικά ουίσκια, μαύρα ουίσκια.
1: Έτσι. Και ξαφνικά βλέπεις ότι ένας με πολύ καλό όνομα που πλήρωνε πάρα πολύ καλά τους αγρότες και μετρητής ξαφνικά ακούς ότι έχει αφήσει όλους τους αγρότες απλήρωτους. Λοιπόν, τα λέμε όλα αυτά έτσι για να έχετε μία εικόνα και αυτό γιατί, δηλαδή θέλουμε να μιλήσουμε για τις τιμές. Σήμερα οι τιμές που σας ενδιαφέρει πάρα πολύ στα νεκταρίνια είναι από 0,25 το κιλό μέχρι 0,40. Μιλάμε πάντοτε για νεκταρίνια τα οποία μπαίνουν σε κλούβα και πηγαίνουν σε επεξεργασία. Συσκευασμένα δηλαδή σε τελαράκι ή σε δεκάκιλο πλαστικό, ο παραγωγός μπορεί να τα δώσει και 50 και 60 λεπτά παραπάνω. Πάντως είναι πολύ χαμηλές οι τιμές, γιατί τα νεκταρίνια έχουν λιγότερα κιλά και μικρότερο κοστολόγιο. Στα χνουδωτά τώρα ροδάκινα.
0: Καταρχήν να κλείσουμε λίγο με τα νεκταρίνια. Υπήρχε μία έτσι πληθώρα ποικιλιών φέτος και έχουμε ακούσει ότι έχουν γεμίσει και τα ψυγεία με νεκταρίνια και είναι ένα προϊόν αρκετά ευπαθές, ναι, που δεν μπορεί να κάνει τα χιλιόμετρα που κάνει ας πούμε το ροδάκινο.
1: Θα το αναλύσουμε αυτό. Η αλήθεια είναι ότι επειδή στη Σκίδρα έχουμε και τελωνίο και βλέπουμε τις νταλίκες, η αλάνα πάντα είναι γεμάτο νταλίκες. Δηλαδή τα φρούτα τα ζητάει η Ευρώπη. Είναι ζητημένα τα πράγματα. Καμιά φορά τα προϊόντα, ας πούμε το νεκταρίνι π.χ., στο τέταρτο χέρι που είναι υποδιές, μπορεί ποιοτικά να μην είναι και τόσο, να μην είναι σκληρά, να έχουν λίγο μαλακώσει. Όταν υποβαθμίζεται η ποιότητα, ο άλλος δυσκολεύεται να τα κάνει εξαγωγή. Ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο είναι ότι η Ευρώπη, εκεί που μάντο γίνεται από τα σούπερ μάρκετ. Και εκεί στα σούπερ μάρκετ ακόμη δεν έχουμε καταλάβει πώς λειτουργεί αυτό το παιχνίδι. Ας πούμε, το ξέρεις ότι τα Lidl Γερμανίας, έχουμε λίγο κάτι μετακινήσει εδώ, τα Lidl Γερμανίας αυτή τη στιγμή πουλάνε 1,47 το νεκταρίνι. 1,47 το νεκταρίνι τα Lidl Γερμανίας. Τώρα, τι να βάλω τώρα εγώ. Ότι θα πάρει ο παραγωγός 30 λεπτά, έτσι. Θα μεταφερθεί το προϊόν, θα πάει στο διαλογητήριο. Θα έρθουν οι εργάτριες. Θα βάλει συσκευασία. Θα ξαναφύγει, θα πάει μέχρι την Ευρώπη. Δηλαδή, το κοστολόγιο για να φτάσει μέχρι τη Γερμανία έχει φτάσει κοντά στο 1,20. κοντά στον A20 και τα LED πουλάνε ένα 47. Καταλαβαίνετε τι λέμε. Αλλά αυτό είναι πολιτική το market. Και βασικά στην κεντρική Ευρώπη, τα σούπερ μάρκετ τα οποία είναι όμιλοι πολυεθνικών, αυτά καθορίζουν τις τιμές. Υπάρχουν και οι πιο μικρές αλυσίδες που εκεί είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Βέβαια, είναι σίγουρο ότι όλα τα φρούτα είναι ζητημένα, που σημαίνει ότι υπάρχει ζήτηση, αλλά δεν τα πληρώνουν. Δεν παίρνει ο αγρότης την τιμή που πρέπει να πάρει. Το κεράσι αυτή τη στιγμή για την εξαγωγή πουλιάται ένα 10 με ένα 30. Σε κάποιες περιπτώσεις που είναι πολύ φορτωμένα τα δέντρα και έχουν μείνει μικρόκαρπα, δεν τα παίρνουν πλέον και πάνε αρμεχτά 0,70. Για την βιομηχανία είναι εκείνο.
0: Όταν λες αρμεχτά.
1: Χωρίς το κοτσάνι.
0: Έτσι. Τα αρμέγεις δηλαδή.
1: Ναι, τα τραβάς και το κοτσάνι μένει πάνω στο κλαδί.
0: Πάει ξεκάθαρα δηλαδή για μαρμελάδα, χυμό ή άλλου είδους επεξεργασία.
1: Όχι, δεν πάει χυμό. Χυμό παίρνουν πολύ χαμηλά. Πάει, γίνεται κολόνες για ζαχαροπλαστική.
0: Πολτός δηλαδή.
1: Ναι, κυρίως κολόνες για ζαχαροπλαστική. Είναι φυσικά και το κερασάκι που βλέπεις κόκκινο, πράσινο, μπλε, με τα χρώματα που μπαίνει στις τούρτες.
0: Ναι, και πώς γίνεται μπλε?
1: Αυτό γίνεται μπλε
0: πολύ,
1: όταν χειρά. Έχει Νέα Δημοκρατία γίνονται μπλε. Όταν το Πασόκ γίνονται πράσινο. Είναι από τα χρώματα. Είναι από τα χρώματα, Δήμητρα. Βέβαια, οι τιμές είναι, όταν μιλάμε τώρα για 0,35 μεσόωρο το νεκτάρινι και 0,45 τα χνηδωτά, είναι κάτω από το κοστολόγιο. Εδώ τώρα μεγάλη ευθύνη έχουμε εμείς η παραγωγή. Γιατί δυστυχώς, και θα ξεκινήσω από τον εαυτό μου, πρώτα απ' όλα κοιτάμε τον εαυτό μας. Δεν κοιτάζω τον συνάδελφό μου. Και επειδή ο καθένας μας κοιτάμε τον εαυτό μας, αυτό έχει ως αποτέλεσμα εμείς τα προβατάκια να μας τρώνε οι λύκοι. Δηλαδή όλο το χειμώνα που είμαστε τόσο έξυπνοι και στα καφενεία ξέρουμε τι θα κάνει ο Τραμπ, τι θα κάνει ο Ζελένσκι, τι θα κάνει ο Κιμ Γιονγκούν. Ξέρουμε τι θα κάνουν όλοι οι άλλοι και δεν καθόμαστε να ασχοληθούμε με το προϊόν που θα φέρουμε το καλοκαίρι, πώς θα διεκδικήσουμε καλύτερες τιμές, πώς θα έχουμε καλύτερες ποιότητες, πώς θα δημιουργήσουμε καλύτερο κοστολόγιο, πώς θα φέρουμε εργατικά χέρια. Αυτό δεν το κοιτάμε. Όταν έρχεται όμως η ώρα της συγκομιδής και πάμε να μαζέψουμε και μαθαίνουμε την τιμή, τότε το θυμόμαστε αυτό. Αλλά τότε είναι αργά, γιατί όταν φτάνεις εκεί, αν δεν το μάθεις, θα μαλακώσεις και δεν έχεις το χρόνο να ασχοληθείς με οτιδήποτε άλλο. Άρα, εμείς οι αγρότες, αν θέλουμε να μην έχουμε αυτό το πρόβλημα το οποίο παρουσιάζεται κάθε χρόνο, μόνο όταν παγώνουν τα φρούτα δεν υπάρχει το πρόβλημα, αλλά όταν υπάρχει παραγωγή έχουμε τα ίδια προβλήματα κάθε χρόνο. Τι πρέπει να κάνουμε? Το Σεπτέμβριο πρέπει να καθίσουμε και να ασχοληθούμε με τα προβλήματα που θα εμφανιστούν το καλοκαίρι. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Όχι, εντάξει, πήρα τα λεφτά μου, τι με νοιάζει εμένα, πάμε στο καφενείο να παίξουμε πυρίμπα. Δυστυχώς δεν το κάνουμε αυτό.
0: Λοιπόν, να σας πω όμως, υπάρχει και μία μικρή, αλλά μπορεί να είναι και μεγάλη η μερίδα ανθρώπων, μιας που έστειλε και χαιρετισμούς και μας το θύμισε το γεγονός για ακόμα μία φορά, ο Θεοφάνης ο Τραγάκης από τη Λάρισα, και είναι και φίλος και γνωριζόμαστε αρκετά χρόνια. Να πούμε τι παρέμβαση έκανε ο Θεοφάνης.
1: Ναι.
0: Αφού αντιλήφθηκε όλα αυτά που λέμε, αγαπητοί ακροατές, σχετικά με αυτή την εξευθελιστική έτσι κατάντια.
1: Συγγνώμη λίγο, Δήμητρα. Σημειωτέων ότι 0,30 το νεκταρίνι από τον παραγωγό και το σούπερ μάρκετ που είναι στην ίδια πόλη 3,5 ευρώ.
0: Εννοείται.
1: Ναι, αυτό ξεχάσαμε να το αναλύσουμε. Πες τώρα για τον Τραγάκη, τον Θεοφάνη.
0: Λοιπόν, να πούμε λίγο ότι ο Θεοφάνης πραγματικά έδωσε για ακόμα μία φορά έτσι το παράδειγμα και όλη την καλή θέληση, γιατί είναι και ένας νέος άνθρωπος με μικρά παιδιά που γνωρίζει πάρα πολύ καλά και από την ακρίβεια και από την επιβίωση πλέον στην Ήπειρο. Αγρότης στο επάγγελμα, ο οποίος τι κάνει, αποφάσισε να μην τα δώσει στα καρτέλ, να μην πάρουν ακόμα μία μπέμπα παραπάνω. Ξέρετε, αυτό με τις τέσσερις ρόδες, Πόρσε, όλα αυτά τα αυτοκίνητα και όλα αυτά τα πολύ ωραία πράγματα που αγοράζουν μέσα σε μία νύχτα όλοι αυτοί οι έμποροι. Και αποφάσισε λοιπόν να τα δωρήσει, να τα δώσει εντελώς δωρεάν σε όλο τον κόσμο που πραγματικά τα έχει ανάγκη. Και αυτό όχι μόνο σε όλο τον κόσμο που θέλει να γευτεί τους καρπούς αυτής της ευλογημένης γης, αλλά και στο κοινωνικό παντοπολείο της Λάρισας και στο Σύλλογο Τριτέκνων Λάρισας, και πραγματικά να μπορέσει να κάνει αυτό που είχα πει πριν πάρα πολύ καιρό, και μπράβο Στεοφάνη γι' αυτό, τον αγροτουρισμό. Τι είναι ο αγροτουρισμός, αφού δεν μπορούμε να πάμε σε όλα αυτά τα τουριστικά θέρετρα, σε διάφορα ξενοδοχεία να απολαύσουμε κι εμείς τον ήλιο και τη θάλασσα αυτής της χώρας. Θα πάμε όχι στην μπλε τη θάλασσα, αλλά στην πράσινη θάλασσα, να δούμε ακριβώς πώς ζει, πώς εργάζεται ένας παραγωγός, να μπούμε στη διαδικασία της συγκομιδής αυτών των προϊόντων και φυσικά να δούμε τι μπορούμε να ανταμυφθούμε από όλη αυτή τη διαδικασία. Ποια θα είναι η ανταμοιβή? Το ότι για να φας γλυκό ψωμί πρέπει να ζυμώσεις, πρέπει να δουλέψεις. Το ότι για να πιεις ένα χυμό από όλους αυτούς που βλέπουμε και αγοράζουμε, είναι καλύτερο να το γευτείς όπως είναι το ροδάκινο, όπως είναι το ίδιο το φρούτο. Και πραγματικά προσφέρεται από ό,τι φαίνεται εδώ πέρα και για όλες τις οικογένειες θα διαθέσει και το νεράκι. Για όλους όσους αρθούν φυσικά να βοηθήσουν, γιατί σίγουρα ένας τέτοιος καρπός, οποιοδήποτε καρπός, δεν μπορεί να παραμένει πάνω σε ένα χωράφι, γιατί υπάρχει και άλλους κινδύνους.
1: Άρα, ζητούνται θελοντές για συγκομιδή, για συγκεκριμένο σκοπό, δηλαδή θα πάνε σε αυτά τα δύο τα ιδρύματα τα φρούτα και στο τέλος θα μπορούν να πάρουν και οι ίδιοι τους μέσα κούρες με καμιά κλούβα και αυτή η φρούτα.
0: Να πούμε ότι αυτό γίνεται στη Λάρισα, μπορεί να γίνει και σε πάρα πολλούς άλλους νομούς και έμπρακτα και άλλοι παραγωγοί μπορούν να κάνουν αντίστοιχα το ίδιο, να δηλώσουν συμμετοχή και να οριστεί από τον ιδιοκτήτη του κάθε χωραφιού κτήματος και θα είναι αυτές οι ημέρες, ούτως ώστε να γίνει και λίγο και πιο ευχάριστο και πιο...
1: Νομίζω. Έχει τηλέφωνο επικοινωνίας, μιας και το έχει δημοσιοποιήσει. Ας το πούμε και εμείς, όποιος μας ακούει και θέλει εθελοντικά να πάει να μάσει νεκταρίνια για να πάνε σε αυτά τα δύο ιδρύματα, αλλά να πάρει και ο ίδιος φρούτα, μπορεί να επικοινωνήσει, να το πούμε το τηλέφωνο, Δήμητρα, πιο κάτω.
0: Δεν νομίζω, δεν υπάρχει δεν κάποιο πες. Τηλέφωνο.
1: Μην κρίνετε.
0: Όχι, δεν φαίνεται τίποτα.
1: Εντάξει, το κομπιούτερ τώρα δεν φέρεις.
0: Εντάξει, έχουμε αρρωστήσει.
1: Είναι ο Θεοφάνης ο Τραγάκης, αναζητήστε στο Facebook να τον βρείτε.
0: Με απλά ελληνικά, έτσι, όχι λατινικά. Και μπράβο σε τέτοιες κινήσεις. Καλό θα ήταν όντως πραγματικά να δείξουμε και να αναδείξουμε στην ουσία τη δουλειά, την πολύτιμη αυτή δουλειά την οποία κάνει ένας παραγωγός και πόσο μάλλον όταν πρόκειται για αυτά τα...
1: Δηλαδή... Λέει ο άνθρωπος ότι παιδιά, εγώ με αυτά τα λεφτά δεν με συμφέρει να τα μαζέψω και να σας τα φέρω. Και για να μην χαθούνε, ελάτε βοηθήστε με κι εσείς που ακούτε να τα μάσουμε, να τα δώσουμε.
0: Λοιπόν, υπάρχει και το τηλέφωνο.
1: Να τα μάσουμε, να τα δώσουμε.
0: Λοιπόν, υπάρχει και το τηλέφωνο.

0: Οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στην φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν. Το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν. Πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24270-22981.
2: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
4: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
5: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6. Όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
7: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
9: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
6: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-2555-20.

0: Θα επιστρέψαμε. Ήδη διανύουμε τη δεύτερη ώρα της Αγροτικής Κυριακής. Για όσους συντονιστήκατε λοιπόν τώρα, αυτή τη στιγμή, κάθε Κυριακή 6 με 8 ζωντανά και ιδιαίτερα αυτή την περίοδο μέσα στο κατακαλόκαιρο, εδώ θα σας κρατάμε συντροφιά και θα σας λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Με όλους τους συνεργάτες της εκπομπής, ευχαριστώ και πάρα πολύ την Λίνα Τιστρίδου από τις Σέρες, τον Χρήστο τον Τζιρανίδη από τη Σκίτρα του Νομού Πέλλας, χαιρετισμούς πάρα πολύ στο Στέλιο τον Κουρνιάκο.
1: Άνε Κουρνιάκο που θέλετε.
0: Και φυσικά έχουμε και Δημήτρη Μιχαηλίδη, να μην ξεχνάμε από το νησί, από το νησί Μαθίας. Και φυσικά έχουμε και Δημήτρη Μιχαηλίδη, δεν θα πω από τη Θεσσαλονίκη, θα πω από τον Καταχά Πιερίας, εκεί που έχει 9 πολιτές. Το ήξερες ότι ο Καταχάς έχει 9 πολιτές που πουλάνε λουκουμάδες?
1: Αλήθεια?
0: Ναι, γιατί τώρα που γυρνάμε και στα πανηγύρια, ενισχύουμε τους τοπικούς επιχειρηματίες, μικρούς επιχειρηματίες, που πραγματικά αυτό και μας χαροποιεί. Τουλάχιστον πιάνουν τόπο τα χρήματά μας και βλέπουμε να γυρνάει το χρήμα μεταξύ μας και όχι σε όλες αυτές τις μεγάλες εταιρείες, τις πολυεθνικές κτλ. Δημήτρη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Γλυκούς, γλυκούς παραγωγούς λουκουμάδων. Μην ξεχνάς, οι λουκουμάδες είναι γλυκοί.
1: Έχει αλλιερούς λουκουμάδες?
2: Ναι.
1: Αλήθεια?
2: Ναι. Ήταν λίγο ψιλοσυγγενή στην αρχή, τεχνίτες. Έχουν 9 ξεχωριστά κινητά λουκουματζίδικα. Δηλαδή θα μπορούσαν να κάνουν ένα φεστιβάλ λουκουμά στον Καταχά από μόνοι τους.
0: Ή ένα συνεταιρισμό.
2: Δεν είπα εγώ τίποτα, εσείς το είπατε. Λοιπόν, σας άκουγα που λέγατε, σας ακούω από την αρχή δηλαδή, που λέγατε για το πόσο κοστίζει η αλυσίδα αξίας. Στην Ελλάδα, στατιστικά δεδομένα, δεν λέμε αν είναι σωστό ή όχι, στην Ελλάδα κοστίζει 5 ως 8 φορές. Δηλαδή αν το αγοράζουν 10 λεπτά στο χωράφι, θα το πουλάνε 50 λεπτά στο σούπερ μάρκετ έως 80 λεπτά. Αυτή είναι η στατιστική που γίνεται στην Ελλάδα. Είναι υπερβολικά μεγάλη αυτή η αλυσίδα αξίας. Οφείλεται σε αυτά που λέγατε καρτέλα, στα λαδώματα, σε διάφορα τέλος πάντων δυναμίες. Αλλά ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 2,5. Δηλαδή η αλυσίδα αξίας, αν το παίρνεις 10 λεπτά, θα φτάσει 25 λεπτά, ούτως ή άλλως είναι το ελάχιστο ή ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο μεγαλύτερος συνεταιρισμός που γνώρισα, έχει 2.500 μέλη, 2.800 μέλη, είναι στο Βέλγιο, έχει σχεδόν όλους τους λαχανοπαραγωγούς και τις δεντρώδεις και αυτονών η προμήθεια φτάνει στο 2,25. Είναι ο μεγαλύτερος. Ό,τι δίνουν στο συνεταιρισμό, μάλλον όχι να το πω έτσι, καλλιεργούν αφού ενημερώσουν το συνεταιρισμό και ο συνεταιρισμός τους πει ναι, θα το αναλάβουμε, γιατί αν δεν το αναλαμβάνουν δεν μπαίνει ή τον διώχνουν από το συνεταιρισμό, πρέπει να είναι σε συνεννόηση και μετά ελέγχουν. Δεν υπάρχει περίπτωση να πουλήσει ούτε ένα κιλό στο γείτονα. Λοιπόν, αυτά είναι σε γενικές γραμμές όσον αφορά τους συνεταιρισμούς, γιατί άκουγα πολλά πράγματα. Αλλά δεν ξέρω γιατί πιάσατε τους συνεταιρισμούς, αγαπητή Δήμητρα και αγαπητέ Χρήστο.
0: Δεν είπαμε μόνο για τους συνεταιρισμούς, είπαμε και για τους μεμονωμένους αυτοκέφαλους ιδιώτες γενικότερα εμπόρους.
2: Είναι τελείως ανεγκέφαλοι. Αυτή είναι ανεγκέφαλη. Μόνοι τους, μόνος του αγρότης δεν στέκει στην ελληνική πραγματικότητα. Η Ελλάδα είναι, το έχουμε πει πολλές φορές, είναι ένας βράχος ρηγμένος στη θάλασσα. Είναι το μέσο υψόμετρο, είναι πάνω από 600 μέτρα υψόμετρο, το 76%. Άρα υποχρεωτικά έχει μικρές επιφάνειες καλλιεργούμενες, οικογενειακής μορφής και μπορούν να πετύχουν οικονομίες κλίμακος μόνον κάνοντας συνεταιρισμό ή κλάστερ ή και ό,τι θέλεις πες, αλλά ενωνούμενοι όλοι μαζί. Κάτι πήγες να πεις, Χρήστο?
1: Από τις τιμές ξεκινήσαμε, Δημήτρη, και φτάσαμε στους συνεταιρισμούς.
2: Σας άκουγα, φίλε. Απλώς,
1: για μένα, επειδή έζησα τους συνεταιρισμούς στην δεκαετία του 80 και ξέρω ότι είναι το πιο πετυχημένο μοντέλο για τους αγρότες παραγωγούς, αλλά δυστυχώς, επειδή το σενάριο δεν θέλει αυτάρκης και αυτόνομους αγρότες, τους κάνανε προβληματικούς. Οπότε η νομοθεσία για τους συνεταιρισμούς, την οποία την έχω μελετήσει, είναι άκρος προβληματική. Αν δεν αλλάξει η νομοθεσία και η αντιμετώπιση του Υπουργείου προς τους παραγωγούς, δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να έχουμε υγιείς συνεταιρισμούς.
2: Τώρα από με ποτέ. Την κλάση, αλλά δεν πειράζει, εγώ σε αγαπάω. Και ας συνειλεύω που είσαστε εσείς εκεί μαζί και εγώ είμαι μόνος μου εδώ. Λοιπόν, να πάμε στο αυτό που λες.
1: Δημήτρη, ξέρεις πότε ξεκίνησε η καταστροφή των συνεταιρισμών? Όταν η κυβέρνηση κατήργησε τους επόπτες εργασίας το 87, ο κύριος Σημίτης. Το 87. Οι επόπτες εργασίας ελέγχανε τους συνεταιρισμούς, οι οποίοι ήταν και πιστωτικοί τότε. Μόλις καταργήθηκαν αυτοί και άρχισε να ελέγχεται ο συνεταιρισμός από τους ίδιους τους αγρότες με το εποπτικό, και συγκεκριμένα εγώ ήμουνα σε μια πολύ μεγάλη οργάνωση, δευτεροβάθμια, η μεγαλύτερη στην Ελλάδα, τη ΓΕΣΠΟΒ, με τζίρο μέχρι και 7 δισεκατομμύρια δραχμές στη δεκαετία του 90. Τότε με τις επιδοτήσεις γινόταν χαμός. Και ο πρόεδρος του εποπτικού ήταν τελειόφτος πέμπτης δημοτικού. Τι να ελέγξει ο άνθρωπος? Αλλά ούτε και οι ορκωτοί λογιστές στην πραγματικότητα κάνουν τον έλεγχο που χρειάζεται. Απλώς ελέγχουν την νοημότητα. Το γεγονός ότι σταμάτησε να ελέγχεται ο συνεταιρισμός από έναν πραγματικά ανεξάρτητο άνθρωπο και γνώστη, αυτό σήμαινε την καταστροφή μετά από 15 χρόνια των συνεταιρισμών. Και τώρα φυσικά είναι δύσκολο να φτιαχτούν, γιατί πρέπει να γκρεμιστούν όλα και να γίνουν ξανά από την αρχή, κατά την άποψή μου.
2: Βέβαια, το τοποθετεί σωστά, κυρίως όμως όσον αφορά το αίτιο. Η αιτία της διάλυσης των συνεταιρισμών ή της καταστροφής των συνεταιρισμών ήταν ο Σημίτης. Πολιτικά, έτσι, σαν άνθρωπο που μπορεί να είναι τέλειος, ούτε τον ξέρω, ούτε θέλω να τον μάθω.
1: Γιατί, πούμε, η κατάργηση των υπόπτων εργασίας.
2: Το ένα ήταν αυτό, και το δεύτερο ήταν ότι είπε ότι εάν ένας έχει μία εκμετάλλευση, μπαίνουν μέλη στο συνεταιρισμό και η γυναίκα του και τα παιδιά του, χωρίς να είναι τίποτα άλλο, σε μια προσπάθεια να καταλάβουν τις ηγεσίες των συνεταιρισμών των ΠΑΣΟΚ τότε.
1: Έτσι.
2: Και από τότε ξεκίνησε η διάλυσή τους. Ο Σημίτης ήταν αυτός που το σκέφτηκε και το έφτιαξε. Στη σύγχρονη μορφή τους οι συνεταιρισμοί είναι με νόμο του 2020, αν θυμάμαι καλά, του Βορύδη. Και δεν ξεχνάμε, αλλά αυτό να το θυμάμαστε όλοι πολύ καλά, ότι οι ελληνικοί αγροτικοί συνεταιρισμοί δεν αναγνωρίζονται ως συνεταιρισμοί από την Διεθνή Συμμαχία Συνεταιριστών.
0: Και πώς
2: αναγνωρίζονται? Δεν αναγνωρίζονται, γιατί οι διατάξεις που έχουν μέσα δεν είναι σωστές. Έκαναν τις παρατηρήσεις τους, είχα βρεθεί σε μια τέτοια σύσκεψη στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, όπου ο υπεύθυνος της Ευρώπης τους είπε: αυτά που λέτε δεν στέκουνε, πρέπει να τα κάνετε σωστά. Όταν κάναν το προσχέδιο για την ΕΘΕΑΣ, ήταν τότε η Μητροπούλου, τι θυμάσαι εσύ, η νομικός, η οποία τους έδωσε τα στοιχεία για να γίνουν σωστές και να αναγνωρίζονται από το Παγκόσμιο Συνεταιριστικό Κίνημα και να μπορούν να ελέγχονται γι' αυτό. Η ΕΘΕΑΣ όμως δεν θέλησε αυτό, πήγε με τον νόμο του Βορύδη, ο οποίος προβλέπει και ιδιώτες επενδυτές και διάφορα άλλα παιχνίδια, και αυτή τη στιγμή οι ελληνικοί συνεταιρισμοί δεν αναγνωρίζονται.
1: Και ψήφω ανάλογα με τον τζίρο.
2: Και μια που είμαστε στο θέμα, να μην ξεχνάμε ότι πιάσαμε τους συνεταιρισμούς στο στόμα μας, γιατί σήμερα είναι 5 του μηνός. Το πρώτο Σάββατο κάθε Ιουλίου είναι η Παγκόσμια ημέρα των συνεταιρισμών. Και η Παγκόσμια ημέρα των συνεταιρισμών φέτος είχε σαν μότο της «Οι συνεταιρισμοί για έναν ειρηνικό κόσμο». Λοιπόν, δεν ξέρω αν τους ενέπνευσε ο Τραμπ με την επίθεση στο Ιράν ή ο Πούτιν με την επίθεση στην Ουκρανία. Πάντως, οι συνεταιρισμοί για έναν ειρηνικό το κόσμο ήταν το μότο. Αυτό που ήθελα να πω, και κυρίως γι' αυτό παρακάλεσα την Δήμητρα να μου δώσει ένα λεπτό το βήμα, είναι ντροπή για όλους τους ελληνικούς, για όλους τους συνεταιρισμούς, και δεν μιλάω μόνο τους αγροτικούς, είναι και οι οικοδομικοί συνεταιρισμοί, και οι καταναλωτικοί συνεταιρισμοί, και οι προμηθευτικοί συνεταιρισμοί των φαρμακοποιών, των υδραυλικών κτλ. όλοι αυτοί οι συνεταιρισμοί, κανένας δεν έκανε μία εκδήλωση, μία γιορτή, είναι σαν να λένε Χρήστο και να μην γιορτάζεις τα Χριστούγεννα. Είναι τρομερό. Ήθελα να στυλιτεύσω αυτό το πράγμα, ότι είναι απαράδεκτο να μην μιλάει κανένας για αυτό το πράγμα. Αλλά δεν μιλάνε και για άλλα πράγματα, όπως ένα από αυτά που δεν μιλάει κανένας είναι ότι στην Ελλάδα έχουμε το θλιβερό προνόμιο να έχουμε εκτέλεση βοσκών, μόνον βοσκών, ομοιοεπαγγελματική. Στις 23 Ιουλίου του 1944 εκτελέστηκαν 17 βοσκοί σαρακατσάνοι από τα Λεγρενά της Αττικής, από το Δήμο Σαρονικού, πάνω στην Πάρνηθα. Η εκτέλεσή τους έγινε γιατί οι Γερμανοί, αν θυμάστε εκεί τα τελευταία χρόνια, είχαν πει ότι για κάθε Γερμανό θα σκοτώνουμε 20 ομήρους. Έτσι έγιναν τα Καλάβητα, έτσι έγιναν το Δίστομο, έτσι έγινε ο Χορτιά της Θεσσαλονίκης, που την ξέρω καλά την ιστορία, έτσι έγιναν τα διάφορα τέτοια περιστατικά, γιατί οι Γερμανοί ήταν σε αποδρομή, δηλαδή φεύγανε σιγά σιγά. Μιλάω τον Ιούλιο του 1944, έτσι, Σεπτέμβριο φύγανε και μετά είχαμε τα δικά μας τις εξυπνάδες τις ελληνικές, τους εμφυλίους. Λοιπόν, αυτό έγινε εκείνη την εποχή. Εγώ θα μιλήσω λίγο για το Χορτιάτι, που είναι ένα παρεμφερές θέμα που είναι δίπλα μας και μεγάλωσα σε αυτό. Πήγαινα και στις εκδηλώσεις που κάνανε εκεί στις αρχές Σεπτεμβρίου. Οι αντάρτες, μην αρχίσουμε πολιτικά θέματα, οι αντάρτες, όποιοι και αν ήτανε, σκοτώσανε 2 υπαλλήλους του Οργανισμού Ιδρεύσεως Θεσσαλονίκης και έναν Γερμανό χημικό που πηγαίναν να απολυμάνουν, να αποστηρώσουν, να κάνουν τις πηγές του Χορτιάτη που κατέβαινε το νερό στη Θεσσαλονίκη. Τους σκοτώσαν και φύγανε. Οι Γερμανοί ανεβήκανε και επειδή σκοτωθήκαν αυτοί οι τρεις, πιάσανε τους Χορτιατινούς. Καθώς πηγαίναν οι Χορτιατινοί, όσοι προλάβαν φύγανε, όσοι προλάβανε συλλάβανε, τους σκοτώσανε και οι υπόλοιποι φύγανε στο βουνό και καταταχτήκανε στο Αντάρτικο. Δεν ξέρω αν το πιάνετε. Αυτές οι ηρωικές πράξεις δεν είναι πάντα τόσο ηρωικές. Όχι για αυτούς που σκοτώνονται. Αυτοί που σκοτώνονται είναι ήρωες όταν δίνουν τη ζωή τους. Αυτοί που τους προκαλούν, όταν ξέρεις ότι τους έχουν βάλει ότι θα σκοτώσω 20 για κάθε έναν που σκοτώνεται και δεν κάθεσαι να αμυνθείς, δεν κάθεσαι να υποστηρίξεις την άποψή σου, είναι καθαρή προβοκάτσια. Λοιπόν, έτσι έγινε στο Χορτιάτι. Το ίδιο έγινε και στην Πάρνηθα. Οι κτηνοτρόφοι δεν είχαν καμία σχέση με το γεγονός ότι ένοπλοι σκοτώσανε τον φρούραρχο της Αυλώνας, το κακοσάλιση που λέμε. Έτσι. Λοιπόν, τους πιάσανε και τους σκοτώσανε. Είναι μοναδικό και δεν το λέει κανένας. Όλοι ξέρουμε τα Καλάβιδα, όλοι ξέρουμε το Δίστομο, όλοι ξέρουμε στο Χορτιάτι, όλοι ξέρουμε τα Ανόγια, ξέρουμε διάφορες ιστορίες, αλλά δεν ξέρουμε ότι στην Πάρνηθα οι μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι τους σκοτώσαν οι Γερμανοί, 2.500 πρόβατα τα εκποίησανε, τα στείλανε στην, όπως το λένε, εκεί που είναι οι πλούσιοι, στην Κηφισιά, έτσι, και τα σφάξαν εκεί πέρα και τα διώξαν, τα δώσαν εκεί πέρα και απελευθερώσανε μόνο γυναίκες και παιδιά. Γιατί τα λέω αυτά? Δεν είναι τόσο απλό πράγμα το να είσαι κτηνοτρόφος, εκτός που το είσαι 365 μέρες το χρόνο, εκτός που είσαι δεμένος με τη γη. Έτσι, δεν υπήρξε κτηνοτρόφος ο οποίος εγκατέλειψε τη γη του για να πάει να δουλέψει κομπιουτερά στην Αγγλία. Απλώς αν ήσουν κομπιουτερά στη Θεσσαλονίκη, πήγες να δουλέψει κομπιουτερά στην Αγγλία. Δεν αφήσαν τη γη τους. Είναι αυτοί που είναι δεμένοι με την ελληνική γη. Οι αγρότες όλοι είναι δεμένοι με την ελληνική γη. Άλλο που τώρα προσπαθούν να μας σκοτώσουν όλους και να μας διώξουν από εκεί. Λοιπόν, και είναι Δημήτρη, μοναδική εκδήλωση οι 17 βοσκοί στην Πάρνηθα. Προχθές κάνανε την Κυριακή, κάνανε μνημόσυνο στις Αχαρνές και ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αττικής που μαζεύεται κάθε Τετάρτη, την Τετάρτη 22 του μηνός, 23 είπαμε εκτελέστηκαν, 22 του μηνός θα κάνει διαδικτυακή συζήτηση για τους 17 αυτού βουσκών στην Πάρνηθα. Ουφ, τα είπα τα περισσότερα. Τι άλλο θέλετε να συζητήσουμε? Τι σας έπιασε?
1: Πες μας λίγο, γιατί το ξέρεις το θέμα, το έχουμε ξανασυζητήσει. τα κοπάδια που υπήρχαν γύρω-γύρω από την Αθήνα αλλά και από τη Θεσσαλονίκη που τρώγανε τα χόρτα, τα οποία φέτος λόγω βροχών φτάσανε το 1,5 μέτρο και είναι εστία φωτιάς επικίνδυνα. Τα πρόβατα που καθαρίζανε τα χόρτα μέσα, ναι, από τα δάση.
2: Ανεγκέφαλη, άσχετη με την ισορροπία του περιβάλλοντος στα βουνά, απαγορεύσανε τη μετακίνηση. Δεν είπανε ούτε καν ότι θα μετακινηθείτε, θα είναι κλεισμένα στα αυτοκίνητα και θα πάτε σε αυτή την περιοχή, εσείς σε αυτό το βουνό και εσείς στο άλλο το βουνό και δεν θα βρεθείτε ποτέ ούτε κάτω στη Ρεματιά που περνάει το ποτάμι, για να μην μεταφέρει ένα στον άλλο. Τα κλείσανε στον κάμπο και ο Περιφερειάρχης Υπήρου, ο Αλέκος ο Καχρημάνης, που βρέθηκα μαζί του στο Μέτσοβο, είπε αποβήματος παρουσία του Υπουργού: σας παρακαλούμε, επιτρέψτε μας να μετακινήσουμε τα πρόβατα έστω στο νομό, έστω στην περιφέρεια. Γιατί όσα πέρυσι δεν τα μετακινήσαμε, γιατί και πέρυσι είχαν επιβάλει απαγορεύσεις στις μετακινήσεις, όσοι είπαν δεν πειράζει, δεν θα τα μετακινήσουμε, αυτονών τα πρόβατα αρρωστήσαν και πεθάνανε. Εάν δεν μας επιτρέψετε και φέτος να πάνε τα πρόβατά μας επάνω, αυτά που θα μείνουν κάτω στην περιάδα θα πεθάνουν. Γιατί δεν είναι μόνο θέμα βόσκησης, δεν είναι μόνο θέμα οικονομικό που θα σε παραδιαστούν για να παίρνουν ζωοτροφές από δεξιά αριστερά να τα ταΐζουν τα σταυλισμένα, γιατί αυτά βόσκανε επάνω. Είναι και θέμα υγείας. Τα ζώα που ανεβαίναν στο βουνό ανανεωνόντουσαν. Όπως και εμείς θυμάστε που βγαίναμε παραθέρηση παλιά, βγαίναμε σε ένα θείο μας στο βουνό και σε κάποιον άλλο θείο μας στην θάλασσα. Τότε δεν είχε τα τουριστικά. Λοιπόν, έτσι ενδυναμώνεται ο οργανισμός και το ανασωπητικό. Λοιπόν, εάν δεν το κάνουνε, θα καταστραφούμε. Αυτή τη στιγμή καταστρεφόμαστε.
0: Να πω και εγώ λίγο κάτι, Δημήτρη, σχετικά τώρα που αναφέραμε λίγο να σας αφήσουμε τα λαγκάδια να πάμε λίγο στα βουνά, και μιας που είμαστε και σε μια εποχή από τις δυσκολότερες, όχι μόνο για τους παραγωγούς, αλλά και για την ίδια τη φύση, ερχόμαστε και εμείς έτσι αντιμέτωποι με μια κατάσταση μιας πύρινης λέλαπας που δυστυχώς ακούμε καθημερινά σε όλα τα μέσα, με όλες αυτές τις πυρκαγιές που δεν ξέρουμε αν γίνονται πλέον εσκεμμένα, που ξέρουμε γιατί πρώτον εφόσον έχουμε μιλήσει για όλους αυτούς τους κτηνοτρόφους οι οποίοι συντηρούσαν, να το πούμε έτσι, τα βουνά. Δηλαδή ξέρουμε πολύ καλά τις μετακινήσεις των κοπαδιών και ήταν κάπως ελεγχόμενη η κατάσταση, αρκετά ελεγχόμενη από τους ίδιους τους κτηνοτρόφους. Τώρα, εφόσον έχουν εξαφανιστεί και ένα μεγάλο ποσοστό όχι μόνο αγροτών, παραγωγών, έχει φύγει από το επάγγελμα, αλλά και πολλών κτηνοτρόφων, οι οποίοι περιμένουν το πράσινο φως για να μπορέσουν να ξαναφτιάξουν τα κοπάδια τους, και το γνωρίζεις εσύ πολύ καλύτερα το σενάριο αυτό.
1: Ναι.
0: Τώρα,
1: πρέπει να μηδενίσουν τα κρούσματα για 6 μήνες και μετά μπορούν να ξεκινήσουν.
0: Αυτό δεν μπορεί να συμβεί εύκολα και το ξέρει πολύ καλά και ο Δημήτρης ότι δεν θα το κάνουν, γιατί είναι εσκεμμένα να εξοντώσουν και τους κτηνοτρόφους. Πάμε στο μεγάλο κομμάτι της ενέργειας, το οποίο κάπως έχει μεθοδευτεί από τη συγκεκριμένη κυβέρνηση αλλά και από τις προηγούμενες, την εγκατάσταση αναμογεννητριών φωτοβολταϊκών πάρκων σε πάρα πολλές περιοχές, κυρίως της κεντρικής Μακεδονίας. Δεν το συζητώ ότι έχουν εγκατασταθεί και ολικά πάρκα και σε ολόκληρη την Ελλάδα.
1: Και κυρίως τα καμένα.
0: Πώς γίνεται και πώς συμβαίνει σε περιοχές που έχουν προγραμματιστεί να γίνουν εγκαταστάσεις διαφόρων μορφών ενέργειας ΑΠΕ σε ολόκληρη τη χώρα και να βλέπουμε να προηγείται μια φωτιά.
2: Πάντως αυτό μοιάζει να είναι σαν ένα σενάριο. Δεν ξέρω να το ερμηνεύσω. Έχει παρατηρηθεί ότι πράγματι κάπου που δόθηκαν άδειες μετά βρέθηκε να γίνεται φωτιά. Δεν ξέρω αν είναι συστηματικό. Εγώ θα έλεγα ότι είναι συστηματικό, αλλά δεν μπορώ να το πω επίσημα. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι είναι έγκλημα να αλλάζουν χρήσεις γης. Σήμερα που στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης θεωρητικά επιχορηγείται τα τελευταία 14 χρόνια επιχορηγούνται τα αγροδασικά, δηλαδή αυτά που έχεις και δέντρα και καλλιέργειες μέσα, ή αυτά που έχεις δέντρα και βόσκηση μέσα, ελιές και πρόβατα ας πούμε, στην Ελλάδα. Αυτό δεν υποστηρίχθηκε καθόλου και έχουμε αυτό το έγκλημα να χάνουμε συνεχώς επιφάνειες οι οποίες θα έπρεπε να καλλιεργηθούν. Ναι, αγαπητή Δήμητρα, είναι συστηματικό έγκλημα και δεν μπορώ να το καταλάβουμε τίποτα άλλο. Εκτός από το ότι συστηματικά κυνηγάνε η ασδήποτε μορφής παραγωγής στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα, είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο κομμάτι και ξέρουμε ότι τώρα έχουν ξεκινήσει να γίνονται όλα αυτά τα περίεργα ή τυχαία γεγονότα και δεν μπορούμε να ξεχάσουμε ιδιαίτερα το μήνα Αύγουστο και κάθε Αύγουστο να καίγεται σχεδόν ολόκληρη η Ελλάδα. Και ποια είναι η προστασία και φυσικά της ίδιας της φύσης, των δασικών αυτών εκτάσεων, ποια είναι η ασφάλεια των κατοίκων εκείνων των περιοχών, γιατί ήρθαμε και εμείς αντιμέτωποι αυτές τις μέρες και με την περιοχή του Ρεοκάστρου, αλλά και κάτω στην Αθήνα, γύρω τριγύρω. Πραγματικά δεν ξέρω πώς αλλιώς να απολογηθώ κι εγώ.
2: Το 2019,
0: γιατί είμαι και εγώ μέτωπος όλου.
2: Μια στιγμή, ναι. Το 2019 με συγκεκριμένη απόφαση μαζί και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα επέβαλε τον πυροσβεστικό κανονισμό στον οποίο πρέπει να υπάρχουν, πώς τις λένε αυτές, αντιπυρικές ζώνες. Το γεγονός ότι δεν έχουν εγκατασταθεί οι αντιπυρικές ζώνες, δεν υπάρχει κάποιος υπεύθυνος που πρέπει να τον καθίσουν το σκαμί. Δεν μπορεί όλοι να κάνουν τη δουλειά τους, όλοι να τα κάνουν όλα τέλεια και δεν έτυχε να πάει το έγγραφο στην ώρα του, δεν έτυχε να γίνει εκείνο. Οι αντιπυρικές ζώνες είναι υπαρξιακό πρόβλημα της Ελλάδος. Έπρεπε να υπάρχουν. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν. Η απόφαση έχει βγει 3/7 του 2019.
0: Και ναι, αλλά δρόμους για να μεταφέρουν τις ανεμογεννήτριες υπάρχουν.
2: Για τις αγενογίνες είναι το σύγχρονο έγκλημα που προσπάθησαν τώρα να τις κάνουν χωροταξία και δεν βγαίνει άκρη, αλλά όλα αυτά οφείλονται, εγώ θα το ξαναπώ, συγγνώμη παιδιά, γίνομαι κουραστικός, οφείλονται στην ανικανότητα των αγροτών να οργανωθούν και να διεκδικήσουν με ενιαία φωνή, έχει σημασία ενιαία φωνή, η ομοσποδία, η τάδε, οι κτηνοτρόφοι εκείνοι, οι χειροτρόφοι κτλ, με ενιαία φωνή ότι πρέπει να υπάρχουν σταθερές χρήσεις γης για την παραγωγή τροφής για ένα ποσοστό αυτάρκειας, να υπάρχουν αγροτικά σχολεία, χωρίς να υπάρχουν αγροτικά σχολεία μαθητείας, δεν μπορείς τον άλλο να τον πεις τι είπε προηγουμένως ο Χρήστος, τον βάλαν να ελέγχει, να είναι στο υποπτικό συμβούλιο και ο άνθρωπος δεν ήξερε καλά-καλά να γράφει και να υπογράφει. Λοιπόν, να υπάρχουν αγροτικά σχολεία,
3: Δημήτρη.
2: Και το πιο σημαντικό, να υπάρχουν αγροτικό επιμελητήριο, όπως είναι το ναυτιλιακό επιμελητήριο, όπως το ξενοδοχειακό επιμελητήριο, όπως είναι όλα αυτά τα επαγγελματικά επιμελητήρια.
3: Δημήτρη, πάντως υπάρχει, ναι, το πρόγραμμα Αντινέρο και δεν είναι αντί του νερού, είναι από τον Έρωνα.
2: Δεν, ναι, ξέρω, δηλαδή, ξέρω. Ναι, μου λέει μέχρι 100 μέτρα πάρει από την άκρη του οικισμού, μέχρι 200 μέτρα να επεξεργάζονται κτλ. Λένε ότι κάναν δουλειά, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν κάναν δουλειά.
3: Δημήτρη, το οποίο το έχει πάρει μια εταιρεία που δημιούργησε το ΤΑΙΠΕΔ και μέχρι τώρα είναι κοντά στα 600 εκατομμύρια από το 2023.
2: Α, έτσι μετά την αποτελεσματικότητα ενός μέτρου, δείτε πόσα λεφτά φάγανε, εξοδεύσανε.
3: Ναι, στα 600 έχει φτάσει.
0: Λοιπόν,
2: εγώ ξέρω ότι δεν έχουν γίνει όλες αυτές οι αντιπυρικές ζώνες, ας πούμε στην Θεσσαλονίκη, στην περιαστική Θεσσαλονίκη, ενώ σε κάποια σημεία είναι εμφανής, κάπου αλλού δεν έχουν, ναι, γίνει, αλλά σε γενικές γραμμές στην Ελλάδα, αυτό όπως το είπες εσύ, μια εταιρεία που ανέλαβε το Αντινέρο, δεν έχει πετύχει εκ του αποτελέσματος.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη.
2: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, παιδιά.
0: Τοποθέτησή σου, σε ευχαριστούμε, να είσαι γερός δυνατός και εδώ είμαστε πρώτο Θεός. Εμείς θα περάσουμε για ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διαλυματάκι και περνάμε πλέον σε εσάς, το λόγο σας. Ο λόγος σας έχει αξία, έχει πραγματικά τη θέση και παίρνει τη θέση που του αξίζει. Σημειώσετε και τα τηλέφωνα της εκπομπής 2310-506-76, 2310-506-77. Θα ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές για όλους εσάς. μπορείτε να καταγγείλετε, να κάνετε μία τοποθέτηση για όλα όσα συμβαίνουν με τους παραγωγούς αλλά και τους καταναλωτές. Αυτή η ακρίβεια που πραγματικά δεν έχει τέλος και μας έχει εξουθενώσει οικονομικά, δεν μπορούμε να τα απεξέλθουμε όλοι μας βέβαια, και πόσο μάλλον όταν είσαι και ανήκεις σε αυτή την κατηγορία των ανθρώπων που θέλει να παράξει σε αυτή τη χώρα την πρώτη ύλη, να παράξει προϊόντα για όλους, για όλο τον κόσμο, και πόσο μάλλον όταν είμαστε και μια χώρα η οποία δυστυχώς μόνον εισάγει, δεν εξάγει απολύτως τίποτα. Ένα σύντομο διαφημιστικό και επανερχόμαστε.
4: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
5: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπερινε εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
6: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
5: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
7: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Ο σταθμός της αλήθειας.
9: Παρηγοριά στον άρρωστο.
10: Φως στο τούνελ.
11: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
12: Λιοντάρι, λιοντάρι.
13: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
14: Γροθιά στο κατεστημένο.
15: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
16: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
17: Η αντικειμενική ενημέρωση.
18: Το α και το ω.
19: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
20: Φόκους τυφώνα αλήθειας.
21: Μαχητές από τους ολίγους.
22: Αξιόπιστη ενημέρωση.
23: Φάρος της αλήθειας.
24: Παρηγοριά, ελπίδα.
25: Ευτυχώς που υπάρχει.
4: Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
26: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
26: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
26: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στο τελευταίο μισάωρο της Αγροτικής Κυριακής. Σήμερα λοιπόν, 5 Ιουλίου 2026, 28 θα έλεγα, κατά λάθος. Μάλλον πολύ μπροστά. Λοιπόν, περάσαμε στην ώρα του λαού, στη φωνή του αγρότη, στη φωνή του Έλληνα και της Ελληνίδας, οι οποίοι πραγματικά θα πρέπει να πάρουν το τηλέφωνο και να αρχίσουν να βγαίνουν να μιλάνε ελεύθερα στον αέρα. 2-3-10-500-6-76, 2-3-10-500-6-77. Παράλληλα μπορείτε να στέλνετε και δωρεάν τα μηνύματα σας στο Viber, τα οποία τα διαβάζουμε όλα, στο 6907-483-484.
1: Για πες, λέει τώρα ο Σταύρος ο Κουσουτζής, γιατί συζητούσαμε για τις ακρίδες, ότι τώρα λέει τρώνε, λέει, τριφύλλι, στάρια, και μόλις τελειώσουν τα αλόνια, λέει, θα περάσουν και στα βαμβάκια. Να σου πω ότι είναι και στα βερίκοκα και στα βαμβάκινα, παντού. Παντού είναι.
0: Μα αυτό είναι που με έκανε εντύπωση, ότι τώρα, εδώ και ένα μήνα ξεκίνησαν τα αλόνια, ξέρω. Έχω ανέβει επάνω ακριβώς στην κομπίνα και εκείνη την ώρα που αλωνίζει η μηχανή γίνεται της τρελής από πελαργούς. Γιατί όμως πάνε πελαργοί? Γιατί τρώνε όλες αυτές τις ακρίδες. Και μάλιστα σε πολλούς αγροτικούς δρόμους. Θα δείτε με το που έχει τελειώσει το αλόνι από τον χωράφι, βγαίνουν εκατοντάδες χιλιάδες ακρίδες να περάσουν απέναντι σε ένα χωράφι, ό,τι και να έχει, κεράσια, έχει βερίκοκα, γίνεται χαμός. Είναι αυτές οι ακρίδες που μας έλεγε ο Μητσοτάκης χρόνια ότι τα τρώγαμε.
1: Όχι, εγώ βέβαια έχω δώσει την εξήγηση για τις ακρίδες. Είναι ένα μήνυμα από το Θεό. Του λέει.
0: Άντε καλά.
1: Του λέει, άντε, φτάνει. Θα καταστραφεί ο λαός. Άσε το λαό ελεύθερο, πάνε σε εκλογές. Και τώρα είμαστε στην πληγή με τις ακρίδες.
0: Έχει και άλλες πληγές, δηλαδή, έτσι.
1: Έχει και άλλες πληγές. Άμα συνεχίσει να μην φεύγει από τη θέση του, θα ακολουθήσουν και άλλες πληγές.
0: Λοιπόν, να ακολουθήσουν όμως και τηλεφωνικές γραμμές. Θέλουμε τις παρεμβάσεις σας. 2-3-10-500-6-76, 2-3-10-500-6-77. Έχουμε ούτως ή άλλως ένα τεταρτάκι για εσάς. Φυσικά και τα μηνύματα που στέλνετε δωρεάν στο 6907-483-484. Θα παρακαλούσα και τον Στέφανο Εμμανουήλ εκεί στην εκπολιψία που κάνει τα μαγικά του να μας ανοίξει τις τηλεφωνικές γραμμές. Πολλούς χαιρετισμούς και στο Φάνη τον Μαρίνο. Πραγματικά αυτό που συμβαίνει με τις φωτιές θα έχει αντίκτυπο, γιατί εντάξει, θα γίνουμε και κρανίου τόπος από εκεί που ήμασταν η πιο πλούσια χώρα και από φύση, και δεν είναι απλά ο βράχος ρηγμένος στη θάλασσα, αγαπητέ Δημήτρη. Είναι ένας βράχος τόσο έφορος που πραγματικά εντυπωσιάζει σε σχέση με, τις υπόλοιπες χώρες ανά τον κόσμο. Μοναδικά τα προϊόντα μας, μοναδική και η ιδιοσυγκρασία μας δυστυχώς. Ας ανοίξουμε την πρώτη τηλεφωνική γραμμή. Παρακαλώ, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, Δημοσθένη.
2: Τι κάνουμε,
0: στην ώρα σου βλέπω δεν άργησες.
2: Ε?
0: Στην ώρα σου βλέπω, δεν έχεις αργήσει.
2: Ναι, εγώ σας ακούω από την αρχή, εννοείται, δεν κάνω εκπομπές. Προσπαθώ να τις ακούω όσο μπορώ με προσοχή.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
2: Λοιπόν, και εννοείται σας στηρίζουμε, έτσι, γιατί δυστυχώς και ο πρωτογενής τομέας, η κτηνοτροφία και άλλοι, πάνε να τα διαλύσουν. Γιατί είναι οι εθνοφύλακες της πατρίδας. Όπως και οι ενόπλες δυνάμεις που πάνε να τις κλείσουν κάποιοι που το παίζουν υπουργοί εθνικής άμυνας ή κάποιοι υπουργοί, πώς το λένε, αγροτικής ανάπτυξης. Τέλος πάντων, λοιπόν, για τα καρτέλ, για τη θεματολογία σας. Εμείς οι πολίτες, ο ελληνικός λαός, σωστά, καλό είναι να γυρίσουμε την πλάτη στις πολυεθνικές, στα σούπερ μάρκετ και να γυρίσουμε σλέκιας, όπως κάνω εγώ για παράδειγμα. Και άμα είσαι και πελάτης, κάνεις και κάποια σχέση και σου κάνουν και καλύτερες τιμές, που λέτε. Ενώ ισχύει,
1: γιατί ήμουν και εγώ λαϊκατζής χρόνια.
2: Όρισε.
1: Ισχύει αυτό, γιατί και εγώ έκανα λαϊκατζής και πλανόδιος και ισχύει αυτό. Υπάρχει σχέση με τον πελάτη.
2: Βεβαίως, και μάλιστα είχα πάει μεσημέρι, είχα αργήσει, η αλήθεια είναι. Και ο άνθρωπος δεν μπορούσε να τα πουλήσει και μου τα είχε χαρίσει και του λέω του ανθρώπου δεν θα τα πάρω έτσι. Και του έδωσα κάτι πίεση του ανθρώπου, γιατί εντάξει εγώ ντράπηκα και δεν ήταν σωστό, θεώρησα από τη δικιά μου πλευρά. Και εννοείται ότι σεβόμαστε τη δουλειά σας, τον κόπο σας Γιατί είστε όλη μέρα στα χωράφια. Ξυπνάτε από τα χαράματα, ίσως κάτω από τον ήλιο. Και εμείς εδώ στην Αθήνα δυστυχώς σας έχουμε καταλάβει τόσο δεύτερης κατηγορίας. Για μένα αυτό δεν ισχύει, εννοείται. Και ήθελα κάτι να σας πω και το είχα ξεχάσει. Ένιωσα μεγάλη ντροπή όταν είδα να ξεκάζουν τα τρακτέρ τότε για να κατέβετε στην Αθήνα. Αλλά ξέρετε κάτι, εγώ αν ήμουν στη θέση σας θα το ξεχάσω και θα ψυχάζω αυτούς τους Αθηναίους. Λοιπόν,
0: είναι ακριβά τα φυτοπροστατευτικά μέσα, δυστυχώς. Αλλιώς θα το κάναμε.
1: Πλήρης παράνοια.
2: Πλήρης παράνοια. Εγώ ένιωσα μεγάλη ντροπή και σας μειώσανε. Γι' αυτό εμένα με ενόχλησε πάρα, πάρα πολύ. Δεν είμαι του αγροτικού κόσμου.
0: Πολύ σωστά. Σωστή τοποθέτηση.
2: Καλή σας βράδυ. Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Απαξίωσαν τον Έλληνα αγρότη με όλο αυτό το σκηνικό του τύπου σας απολυμμένουμε γιατί είσαστε...
1: Μια χαζομάρα και μισή.
0: Λες να περάσουμε πρόβατα στην επόμενη γραμμή. Παρακαλώ, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Δήμητρα και Χρήστο.
0: Καλησπέρα, Δημήτρη.
3: Κοίτα, να πούμε στην αρχή τι είναι καρτέλ. Καρτέλ είναι μια ένωση ομοειδών επιχειρήσεων που δηλαδή παράγουν το ίδιο προϊόν με σκοπό τον έλεγχο της τιμής στην αγορά.
0: Έτσι, και πολύ επειδή, σωστή και επειδή έχουμε ελεύθερη οικονομία, να τα κάνουμε εξ αρχής.
1: Τα είπες καλύτερα από μένα.
0: Ναι.
3: Ναι, πρόσεξε. Και επειδή έχουμε ελεύθερη αγορά, όχι ελεγχόμενη αγορά, είναι φυσιολογικό
1: να δημιουργούνται
3: καρτέλ. Και στη λαϊκή έχει καρτέλ, γιατί οι παραγωγοί πουλάνε τα προϊόντα του στην ίδια τιμή που τα πουλάει ο έμπορος.
1: Σωστό, αλλά όταν περνάει η ώρα και βλέπει ότι του μένουνε, μετά ξεκινάνε τα κατεβάσματα. Ναι, έτσι.
3: Ναι, τα δίνουν μισοτιμής. Αλλά έχουν οργανωθεί έτσι. Κοίτα, το μεγαλύτερο καρτέλ είναι το χρηματιστήριο ενέργειας. Εκεί μέσα οι εταιρείες καθορίζουν την τιμή της ενέργειας. Και η τιμή της ενέργειας, η μέση τιμή ενέργειας, μας την εμφανίζουν σαν την υψηλότερη τιμή για να μπορούν να αυξήσουν την τιμή της ενέργειας. Όταν τη μέση τιμή την εμφανίζει το καρτέλ του χρηματιστηρίου ενέργειας σαν την υψηλότερη τιμή, η υψηλότερη τιμή δηλαδή είναι μέση. Εσύ μας λένε ότι η μέση τιμή είναι αυτή. Αλλά αυτή είναι η υψηλότερη τιμή, γιατί ο σκοπός είναι, αφού είναι η μέση τιμή, να την αυξήσουν και άλλο την ενέργεια. Δυστυχώς έχουμε ελεύθερη αγορά, έχουν καρτελοποιηθεί όλα έχουν καρτελοποιηθεί και δεν υπάρχει ένας κρατικός φορέας να ελέγξει τα καρτέλ. Κανένας. Έχεις δει εσύ, Χρήστο ή Δήμητρα, να ελέγχονται τα καρτέλ που λένε όσο θέλουν? Αφού είναι όλοι...
0: Εγώ κάτι άλλο σκέφτομαι, Δημήτρη, και θέλω να μου απαντήσεις. Ναι. Αυτά τα καρτέλ μεταξύ τους δεν έρχονται σε πολύ έντονες όμως συγκρούσεις κάποια
3: ναι,
0: στιγμή?
3: Ναι, είναι ο ανταγωνισμός της ελεύθερης αγοράς. Έρχονται σε... Αυτό λογικά θα έπρεπε να κατεβάζει τις τιμές. Αλλά δεν τις κατεβάζει. Γιατί όλοι έχουν συμφωνήσει να πουλάνε στην ψηλότερη τιμή το προϊόν τους. Ενώ θα πρέπει να υπάρχει ελεύθερος ανταγωνισμός και ο ανταγωνισμός να κατεβάζει τις τιμές στην αγορά για να επικρατήσουν μερικές επιχειρήσεις, αυτό δεν γίνεται. Και μην ξεχνάς τις λαϊκές, έχουν μπει και σούπερ μάρκετ με νόμο από το 23. Έτσι. Ένα σούπερ μάρκετ, ξέρω εγώ, που έχει μπει σε λαϊκή αγορά.
0: Μας. Ενδιαφέρον.
3: Ναι, το 23 ψηφίσανε νόμο γιατί οι κυβερνώντες χρηματοδοτούνται από τα καρτέλ. Έτσι. Είναι χορηγή.
1: Δημήτρη, αυτό ναι, που ξέρω εγώ είναι ότι μία έρευνα δύο πανεπιστημίων, Νέας Υόρκης και Αυστρίας, αν θυμάμαι καλά, πριν από 15 χρόνια, είχε κάνει μία έρευνα και τελικά είχαν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι 159.000 πολυεθνικές, που για μένα είναι ασύλληπτο αυτό το νούμερο, ανήκουν σε 5 άτομα.
3: Φυσικά.
1: Στην ουσία όλες οι εταιρείες έχουν ένα πρόεδρο. Οπότε το παιχνίδι το παίζουν μια χαρά.
3: Ναι, φυσικά. Εσύ όμως δεν βλέπεις καρτέλ, βλέπεις ανταγωνιστικές εταιρείες.
1: Ακριβώς.
3: Αλλά επειδή η μετοχικότητα περνάει από πολλές διακλαδώσεις, δεν μπορείς να ξέρεις ποτέ ποιος είναι ο βασικός συμμέτοχος μιας εταιρείας. Γιατί υπάρχουν και θυγατρικές, υπάρχουν και κλαδικές, υπάρχουν και Χρήστο.
1: Και δεν έχουμε να και παράδειγμα στην Ελλάδα, επώνυμο σούπερ μάρκετ με πολύ μεγάλη κερδοφορία 80 εκατομμυρίων, ξαφνικά του πουλάει ο άνθρωπος, αν είναι δυνατόν. Προφανώς δεν ήταν ποτέ ο πραγματικός ιδιοκτήτης.
3: Ο Μαρινόπουλος δεν πουλήθηκε, πήραν οι κόρες του τα κέρδη, τα πήγανε στο εξωτερικό και πουλήσανε την εταιρεία που την πτωχεύσανε. Με τη δημιουργική λογιστική, Χρήστο, μπορείς να βγάλεις μια εταιρεία κερδοφόρα ζημιογόνα και μια ζημιογόνα εταιρεία κερδοφόρα. Χρησιμοποιούν δημιουργική λογιστική. Παίζουν δηλαδή με τα νούμερα. Παίζουν με
1: τριγωνικές πωλήσεις.
3: Κοίτα, φυσικά. Χρήστο, δεν έχουμε άμυνα από πουθενά. Γιατί, γιατί δεν έχουμε πολιτικούς τέτοιους που να αγαπάνε αυτή τη χώρα. Και δεν έχουμε άμυνα από πουθενά. Μας δέρνουν από παντού.
0: Δυστυχώς, Δημήτρη, έτσι είναι.
3: Έτσι, μας δέρνουν από παντού. Ενώ
1: γι' αυτό και
3: τώρα
1: και είπα...
3: φέρνουν Μερκοσούρ τώρα, Μερκοσούρ, που οι πρώτες παρχίδες κοτόπουλων είχαν σαλμονέλα. Δεν είχαν σαλμονέλα τα κοτόπουλα από τη Βραζιλία.
0: Καλά ξεκινήσαμε.
1: Τα είπαμε, 80% στο φορτίο είχαν σαλμονέλα.
3: Και γιατί στο δεν κόβουν το Μερκοσούρ αφού έχουν σαλμονέλα. Γιατί δεν κόβουν γιατί μπαίνεις μέσα στην ένωση των Μερκοσούρ, έξω. Αλλά δυστυχώς έχουμε δειλούς πολιτικούς και δειλούς δικαστές, γιατί η δικαιοσύνη δεν υφίσταται στην Ελλάδα. Οι δικαστές είναι δειλοί και δεν μπορούν να εφαρμόσουν τον νόμο που είναι εναντίον των μεγάλων συμφερόντων.
0: Και αυτή είναι η βάση. Δεν είναι ανεξάρτητη δικαιοσύνη πρώτον, Δημήτρη. Και όπως λέμε εμείς στη Βόρεια Ελλάδα, θα πω και πώς το λένε στη Νότια Ελλάδα, είμαστε η τελευταία τρύπα του Ζουρνά ή η τελευταία τρύπα της Φλογέρας πιο κάτω.
3: Κοίτα, για να ξέρετε,
0: έτσι αντιμετωπίζουν τη χώρα μας.
3: Η δικαιοσύνη είναι ανέκδοτο.
0: Ναι,
3: για να ξέρετε, η δικαιοσύνη. Ναι. Εγώ που ήξερα τον Γκούγια, που ήταν προσωπικός μου φίλος, Θεός χωρέστον, δεν έκανε δίκη αν δεν είχε δικό του πρόεδρο στην έδρα.
0: Ωραίος.
3: Παιδιά, καλό απόγευμα.
0: Να είσαι καλά, Πραγματικά είναι μεγάλη αλήθεια αυτό που είπε τώρα ο Δημήτρης και οι περισσότεροι έτσι λειτουργούν, ή μεγαλοδικηγόροι τουλάχιστον. Για να περάσουμε και στην επόμενη τηλεφωνική, παρακαλώ.
4: Χαίρετε. Τον κύριο Τσιρανίδη μπορώ να μιλήσω, να με ακούει?
0: Ναι, εδώ είναι, ναι.
4: Κύριε Τσιρανίδη, τι γίνεται φέτος με τα κεράσια?
1: Ακούσατε και εσείς, βγήκε μια ανακοίνωση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
4: Ναι.
1: Βασικά τι είχε γίνει? Την προηγούμενη Δευτέρα, όχι αυτή που μας πέρασε, την πιο προηγούμενη, στο Focus, στην πρωινή εκπομπή του Στέφανου Νταμιανίδη, είχε βγει ο πρόεδρος από το χωριό των Αρχαγγέλων, νομού Πέλλας, και έλεγε ότι δεν θα μάσουμε κεράσια κάτω από ένα ευρώ.
4: Το ξέρω,
1: και ο δημοσιογράφος, ο Στέφανος ο Μίντζας, ο οποίος έκανε το ρεπορτάζ και είπε ότι απειλήθηκε και από κάποιους βουλευτές πλαγίως. Και την επόμενη μέρα βγήκα και εγώ εκεί και ανέλησα όλο το γεγονός, γιατί αυτό το έχει καθαρά η εκπομπή μας. Εμείς βρήκαμε το ευρωπαϊκό έγγραφο που αποζημιώθηκαν 6 ευρωπαϊκές χώρες τον Οκτώβριο του 2025 και το στείλαμε στον Πρωθυπουργό εδώ η ομάδα της αγροτικής εκπομπής. Και μετά από πάρα πολλές πιέσεις, γιατί αποκαλύψαμε τα ψέματά τους, ήρθε ο Χατζηδάκης στην Πέλα και είπε στήστε εξέδρα, στήσαμε εξέδρα και είχε ανακοινώσει τότε ότι οι κερασοπαραγωγοί εντός Μαΐου θα πληρωθούν. Κάτι το οποίο ήταν ψέμα. Οπότε,
0: Σεπτέμβριο, Οκτώβριο.
1: Οπότε εμείς στην εκπομπή, στη δικιά μου παρέμβαση, ξανατονίσαμε το ψέμα και ήμασταν έτοιμοι να στείλουμε επιστολή. Και ξαφνικά βλέπουμε 2 μέρες μετά γίνεται εκτάκτως στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μία σύσκεψη ο Μαργαρίτσος Σκηνάς, ο Πιτσιλής και ο Χατζηδάκης και μας ανακοινώσανε αυτό που λέει ότι 30 Σεπτεμβρίου θα πληρωθούμε το προανθικό χωρίς να πούνε χρήματα. Γιατί κυκλοφορεί στο διαδίκτυο ότι θα δοθούν 80 εκατομμύρια. Δεν ισχύει αυτό. Και το λέω αυτό γιατί στο δελτίο τύπου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης δεν υπάρχει νούμερο. Και όταν δεν υπάρχει νούμερο στο δελτίο τύπου, είναι όλα ανοιχτά. Δηλαδή τα 80 μπορεί να γίνουν και 60. Μπορεί να γίνουν όμως και 100 εκατομμύρια, 120.
4: Μπορεί να μηδενίσουν εκεί.
1: Οπότε περιμένουμε εμείς αν θα βγουν ξανά ψεύτες, αλλά το πιο βασικό είναι ότι αν δεν κάνουν το αίτημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να πάρουμε άδεια, δεν μπορεί να γίνει πληρωμή. Και από την ημέρα που θα κατατεθεί το αίτημα, επειδή παρακολουθούμε σαν Αγροτική Κυριακή και αυτά τα έγγραφα, στην καλύτερη ημερομηνία που έχουμε δει, οι Δήμητρα νομίζω είναι 40 ημέρες. 40 ημέρες μέχρι 6 μήνες.
0: Όλα γίνονται σε 40 μέρες, βρε παιδί.
1: Πάντως.
4: Κάτι άλλο, κύριε Τσιρανίδη, επίκαιρο.
1: Πάντως, επειδή είπανε ότι θα αποζημιωθεί και το προανθικό του 2021, αυτό το κάνανε εφέκτ 30 Δεκεμβρίου του 2025 και ακόμη δεν τους πληρώσαν τους ανθρώπους. Και φυσικά είναι
4: ναι, κάτι το παρακολουθώ, το ακούω. Κάτι άλλο όμως. Φέτος υπάρχει μεγάλη παραγωγή.
1: Σωστό είναι αυτό. Ναι. Υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση από την Ευρώπη, γιατί αν έρθει κάποιος στο τελωνείο της Κίδρας θα δει η αυλή είναι γεμάτο νταλίκες.
4: Έχω δει αλλά... και το τρένο, κύριε Τσιρανίδη. Φεύγει Σάββατο πρωί. Το έχω δει.
1: Αλλά δεν πληρώνομαστε την τιμή που πρέπει να πληρωθούμε σαν αγρότες. Δεν αποδίνουν. Βέβαια, σε κάποιες ποικιλίες υπάρχει υποβαθμισμένη ποιότητα και στο κεράσι σε κάποιες ποικιλίες. Αλλά σε γενικά πλαίσια δεν δικαιολογείται αυτή η χαμηλή τιμή.
4: Εγώ όμως στη Λαϊκή γιατί να το πληρώνω, να πληρώνω την κρυσταλλίνα μια ποιότητα εν πάση τόση δεν είναι γκόρδια. Γιατί να την πληρώνω 4 ευρώ κύριε Τσιρανίδη.
1: Η κρυσταλλίνα είναι στις αρχές της μεσοπρόημης ποικιλίας και πάντοτε έχει καλή τιμή και εκείνη την εποχή δεν πληρωνόμαστε κάτω από 2 ευρώ εμείς κεράσι, αλλά στην εξαγωγή η Γερμανία πουλά 20 ευρώ κεράσι.
4: Α, η Γερμανία και η Γαλλία.
1: Είναι πολύ
4: εγώ λέω για την Ελλάδα για μένα, για την κατανάλωση του ελληνικού πληθυσμού. Γιατί στην να λαϊκή... πληρώνω, αγόρασα γκόρδια εχθές. Να σας πω και από ποιον, τέρμα ψηλά επάνω από τον Ηλία, το ξέρει όλοι, καταλάβατε ποιον.
1: Πόσο το πήρατε?
4: 3 ευρώ και είναι στιφό και μου δικαιολογήθηκε ότι είναι πάρα πολλά και δεν μπορούσαν να μεγαλώσουν.
1: Ναι, για το μέγεθος. Εντάξει,
4: δεν με ενδιαφέρει το μέγεθος, το θέμα είναι το κεράσι, το έχω έξω τώρα, πήρα 6 κιλά κεράσια. Τα έχω έξω μπας και πετάξουν τα ζάχαρα. Είναι στιφό και πικρό.
1: Ναι, δεν δικαιολογείται αυτό που λέτε. Είναι αυτό που λέμε ότι δεν υπάρχουν ηλεκτρικοί μηχανισμοί. Δηλαδή όταν φεύγει τον παραγωγό, ο πρώτος μεσίτης πρέπει να παίρνει συγκεκριμένο ποσοστό. Και να φτάνει στον καταναλωτή μέχρι ένα ποσοστό.
0: Εξαρτάται και από τη χρονιά και την ποικιλία και από όλα. Γιατί πέρυσι μου έτυχε και εμένα αυτό το γεγονός με τον κύριο. Ήταν στιφά και πικρά. Δεν μου άρεσαν καθόλου.
1: Ναι, συμβαίνει. Να τώρα μας στείλανε μήνυμα στη Γερμανία. 30 ευρώ τα κεράσια.
0: Τώρα.
1: Να τώρα.
4: Στον πίσω τώρα δεν συγκρινόμαστε. Εγώ παίρνω σύνταξη 1.000 και ο Γερμανός παίρνει τα διπλάσια.
1: Δεν δικαιολογείται να φεύγει το κεράσι από τον παραγωγό 1,50 και να του πουλάει 3,80 που λέτε εσείς.
4: Εδώ ακούστηκε σε ραδιόφωνο σας τριγυρνάνε οι εμπόροι 1,20, 1,10, 1,30.
1: Έτσι ακριβώς. Και τα λίγο πιο καλά κεράσια φτάνουν μέχρι 1,60. Τα πιο καλά κεράσια για εσωτερική.
4: Ποια ποικιλία εννοείται?
1: Όταν είναι χοντρό το κεράσι και φεύγει από τον παραγωγό συσκευασμένο, τότε
4: το
1: είναι
4: γερμανικό.
1: Ναι, 1,10 φεύγει όταν πάει στο κλουβάκι και πάει μετά για επεξεργασία.
4: Ένας κερασοπαραγωγός που έχει φέτος ας πούμε 15-20 τόνους δεν μπορεί να πάρει ένα αυτοκίνητο και να τα πουλάει, όπως είπατε παλιά πηγαίνατε σε βαϊκές.
1: Δεν μπορεί. Πρώτα απ' όλα δεν δίνουν άδειες πλανόδιου. Δεύτερον, δεν έχει εργάτες να μάσει την παραγωγή του και αυτό που τον ενδιαφέρει να μάσει πρώτα κεράσια μέσα από το χωράφι. Δεν μπορεί να ασχοληθεί. Εγώ που έκοβα φέτος και δεν είχα εργάτες, ήμουνα από το πρωί μέχρι το βράδυ στο χωράφι. Ούτε σπίτι για τα απαραίτητα δεν μπορούσα να πάω. Είναι λοιπόν,
0: πολλή ανάλυση κάναμε για το κεράσι. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον ακροατή, γιατί έχουμε πάρα πολύ λίγο χρόνο για να κλείσουμε την εκπομπή.
1: Ναι, πάστε καλά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που έτσι έχετε κι εσείς την αγωνία και σαν καταναλωτής. Έτσι, είναι καλό να ρωτάτε.
1: Θέλουμε και τα προβλήματα.
0: Βέβαια, βέβαια, εννοείται. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Στην ουσία είστε μέρος της εκπομπής. Είστε συνεργάτες κι εσείς.
0: Μας θέλουν και τις ποικιλίες οι ακροατές. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όπως ευχαριστούμε και όλους τους ακροατές έτσι που συμμετείχαν ενεργά, είτε μέσω μηνυμάτων είτε τηλεφωνικά. Δυστυχώς είναι πολύ περιορισμένος ο χρόνος και τα θέματα δεν τελειώνουν ποτέ για τον πρωτογενή τομέα. Εάν δεν τελειώσουμε εμείς ποτέ, κάποτε, όλους αυτούς τους πολιτικάντιδες που δυστυχώς στις πλάτες όλων των περισσότερων που παράγουν σε αυτή τη χώρα τους έχουν εξαθλιώσει και τους φτάνουν σήμερα σε αυτό το σημείο. Επίσης, να ευχαριστήσω τον Στέφανο Εμμανουήλ, τη Λίνα Τιστρίδου, τον Χρήστο τον Τζιρανίδη, τον Δημήτρη τον Μιχαηλίδη και όλους μάλλον τους ακροατές
1: από όλο
0: τον κόσμο. Χαιρετισμούς και στο Στέλιο τον Μπουρνιάκο. Και εμείς θα τα πούμε πρώτο Θεό την επόμενη Κυριακή. Να ευχηθούμε καλή εβδομάδα. Θα έχουμε συνέχεια και στη Μάχη FM 99,8 με την ώρα του δικηγόρου και το Θωμά Καλοκύρη. Και φυσικά εδώ, στο κέντρο, στην καρδιά της Μακεδονίας, με την Δώρα Ιωάννου, Δώρα Φόκους. Αφιερωμένο το επόμενο τραγούδι, γιατί είμαστε και παλιά σκοπής, γιατί είπατε για τη δεκαετία 80-90.
1: Για τους άλλους εννοούς.
0: Με λίγο έτσι Pink Floyd να αλλάξουμε και να δώσουμε έτσι κάποιες ελπίδες σε ολόκληρο τον κόσμο, σε όλο τον ελληνισμό. Καλή συνέχεια και μην ξεχνάτε ποτέ ότι ο Θεός είναι μαζί μας.

0: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες? Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ-ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
2: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
3: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
4: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

0: Κούς 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Φόκους 103,6.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Focus Δώρα με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Σάββατο και Κυριακή στις 8.

Έτσι έτσι πολύ απλά και ωραία ιταλικά. Έτσι όμορφα στους 103,6 ξεκινήσαμε την εκπομπή μας και εμείς, Focus Dora, ως συνήθως τα Σαββατοκύριακα μαζί, λίγο μετά τις 8 μέχρι και τις 11 η Αγροτική Κυριακή πάντα κοντά σας, 6 με 8 για όλους και για όλες μας. Καλή εβδομάδα να ευχηθώ, πρώτη μέρα της εβδομάδος. Καλή Κυριακή σε όλους, σε όλες, ακριβές μου και ακριβοί μου ακροατές. Θεοδώρα Ιωάννο πίσω από το μικρόφωνο. Σε μια καυτή μέρα, σε μια δύσκολη μέρα από τα χθες, σε ένα 112 που ηχούσε σχεδόν όλη τη νύχτα και πεταγόμασταν από τα κρεβάτια μας, για όλες αυτές τις καταστροφές που όχι μόνο τους πυκνούς καπνούς που επηρέασαν ένα πολύ μεγάλο τμήμα της Θεσσαλονίκης στην περιοχή του Ωραιοκάστρου, αλλά σήμερα έτσι χτενίζοντας λίγο τα δελτία, λίγο τις ειδήσεις, επεκτάθηκε δυστυχώς και σε άλλες περιοχές, σε κάποια τμήματα της Θεσσαλίας, σε κάποια τμήματα της Βόρειας Εύβοιας, μέχρι και στη Ρόδο. Γενικά η ποιότητα του αέρα, όπως αναφέρθηκε και πρωτήτερα, έδωσε δυστυχώς τις αναμενόμενες αυτές αναφλέξεις, τις συνηθισμένες αυτές πυρκαγιές, με τον κόσμο να τρέχει στις αυλές, να έχουν κοπεί το νερό σε κάποιες περιοχές, άκουσον τώρα, και να παλεύουν οι άνθρωποι με τα λιγοστά όπλα για να σώσουν τις περιουσίες τους. Ήδη από το πρωί σήμερα της Κυριακής, όσοι ξυπνήσαμε νωρίς, είδαμε τους ουρανούς της Θεσσαλονίκης σαν ένα μαύρο σύννεφο να καλύπτει την πόλη, και ποιος ξέρει και τι άλλο έχουμε να ακούσουμε ή να διαπιστώσουμε. Δεν μπορώ να πω περισσότερα, δεν ξεκινήσαμε έτσι όμορφα, το γνωρίζω, το καταλαβαίνω, αν και εμάς η μουσική είναι αυτό το τέλμα ή ο βατήρας, αν θέλετε, να περάσουμε σε πιο ευχάριστες στιγμές όσο μπορούμε να τις κάνουμε, αλλά δεν μπορούμε να παρεκκλίνουμε ή να προσπερνάμε τις καταστάσεις, τα γεγονότα, τα δυσάρεστα γεγονότα, και όλα αυτά από μια περίεργη κατάσταση ενός ηλικιωμένου ανθρώπου υπό την επίρρεια, είπαν, αλκοόλ. Έχασε τον έλεγχο, απομακρύνθηκε από το αυτοκίνητό του, ξεκίνησε το αυτοκίνητο και πέρασε σε ανάφλεξη, με αποτέλεσμα αυτός να είναι ο λόγος της πυρκαγιάς εδώ στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω, θα δούμε τι θα βγάλει, τι θα κρίνει προανακτρική εξέταση του εισαγγελέως, και θα φαντάζομαι θα έχουμε περισσότερα νέα. Τι το θες όμως και τι το κάνεις όταν τη στιγμή που όλα αυτά πίσω αφήνουν στάχτες.

τώρα μπορούμε να ξεκινήσουμε, βλέπω. Έπρεπε να περάσουν 21 ολόκληρα ραδιοφωνικά λεπτά μετά την έναρξη της εκπομπής, για να μπορέσουμε έτσι να τακτοποιήσουμε μικρά έτσι προβληματάκια στο διαδίκτυο, στο Viber που θα σας δώσω σε λίγο τον τρόπο επικοινωνίας για να στείλετε τα μηνύματά σας, και άμεση έτσι αντιμετώπιση και επίλυση των προβλημάτων εδώ από τους αγαπημένους μας τεχνικούς, που τους ευχαριστώ. Είδατε ότι αυτή η δουλειά, ή τέλος πάντων αυτές οι αρμοδιότητες, δεν έχουν μέρα, δεν έχουν ώρα. 24 ώρες το 24ωρο οι τεχνικοί μας δεν κοιμούνται. Τι να πω. Τάσο μου, γλυκέ μου, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Τώρα είμαστε καλά. Πάμε.

Αρχίσαμε λίγο έτσι με ιταλική καλή μουσική το 80, για να ξεδιπλώσουμε και άλλες όμορφες μουσικές του κόσμου, όπως συνηθίζεται τις Κυριακές, με πολύ διαφορετικό ρεπερτόριο. Και σήμερα λοιπόν μετράμε 5 ημέρες του Ιουλίου, τσούκου τσούκου και αυτός μεγαλώνει. Θα μου πείτε τώρα αλλάξε ο μήνας, για πότε θα τελειώσει. Να ξέρετε ότι ο χρόνος δεν ρωτά, περπατά και εμείς ξοπίσω του τρέχουμε. Λοιπόν, για τα μηνύματά σας, 6907-483-484, 6907-483-484, www.focusfm.gr. Μπαίνετε στη σελίδα μας, στο Facebook, στο TikTok, όπου μπορείτε να... Εμείς δεν κάνουμε βέβαια αυτό το ζωντανό. Εμείς εδώ είμαστε της παλιάς ραδιοφωνικής σχολής και μου το ρωτάτε συχνά να κάνω live και τέτοια. Παιδιά, δεν ξέρω πώς το έχετε εσείς. Εγώ θεωρώ πάλι, είπα, της παλιάς σχολής ραδιοφώνου. Είμαι το ακουστικό κομμάτι που αυτό θα κρατήσω. Έχουμε εκπομπές εδώ που μπορείτε να έχετε και εικόνα και καλά κάνουν οι συνάδελφοι. Εμείς δεν έχουμε ζωντανό. Εμείς έχουμε πλήρως ακουστικό. 103,6 για όλους εσάς που είστε κοντά. www.focusfm.gr για εσάς που ακούτε εκτός εμβέλειας μέσω διαδικτύου. Καλησπέρα Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα Ελλάδα. Και σε όλους, όλους ανεξαρτήτως στους Έλληνες της Διασποράς.

0: χειραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
3: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
4: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
6: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
7: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
8: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
9: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
8: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
9: Pils Hellas, πύρα 0% 4x330ml 1,60. Eza Lager 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας Decor τρίφυλλο 1,99. Πουτένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
8: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
10: Φόκους Δώρα. Με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Σάββατο και Κυριακή στις 8.

πως ανακατεύονται οι γλώσσες, ε? Τα ιταλικά, τα πορτογαλικά, τα ισπανικά. Ένα μόνο είναι σίγουρο, ότι το γνωρίζουμε καλά το τραγούδι. Πορκετιάμο λοιπόν. Και όλα αυτά έτσι γιατί εσείς το ζητήσατε, να κάνω μια διαδρομή και στις παλιές καλές ιταλικές επιτυχίες. Λοιπόν, 27 βαθμούς λέει στο κέντρο της Θεσσαλονίκης τώρα αυτή την ώρα που μιλάμε. Για να δούμε. Αν και σήμερα δεν ξεπέρασε τους 31 βαθμούς Κελσίου, όμως είχε αυτό το περίεργο αεράκι το οποίο μας έχει γίνει εφιάλτης. Και πολλά τα μηνύματά σας και από χθες που λίγο πριν κλείσουμε την εκπομπή μας για όλο αυτό που συνέβαινε στις δυτικές περιοχές της Θεσσαλονίκης και η πολύ γρήγορη έτσι αναμετάδοση και η, των εστιών. Από την άλλη διαβάζω εδώ τα σχόλιά σας ότι δεν πολύ πιστεύουμε, μου γράφετε κυρία Ιωάννου, ότι αυτό το αυτοκίνητο που έφερε το κακό ήταν μόνο αυτό. Αρχίσαμε τελικά μέσα σε όλα αυτά που δεν είναι η δική μου δουλειά να κρίνω, γιατί δεν είμαι εισαγγελέας, δεν κάνω εγώ τις έρευνες, μας βάζουν σε ένα κόλπο, σε μια διαδικασία που δεν το θέλουμε, ώστε να μην πιστεύουμε πλέον κάποια πράγματα που ακούγονται. Και αναρωτιέται ο πιο φυσιολογικός άνθρωπος με το μέσο μυαλό πώς γίνεται όλο αυτό να μην το προλάβανε. Διότι οι αστείες δεν ήταν μόνο σε μια περιοχή, ιδού η απορία. Αλλά το αφήνω αυτό στους ειδικούς, στους αρμόδιους, και είμαι πολύ περίεργη τι θα πούνε. Όλα μπορούν να βρεθούν όταν θέλουμε. Όλα μπορούν να βρεθούν όταν θέλουμε. Και όταν θέλουμε να είμαστε έτσι και τελείως ρεαλιστές, ξέρετε, είναι κάτι πολύ δύσκολο αυτό. Με τα κανάλια, δύσκολο, δύσκολο. Buonasera. Δίπλα βάλτε το όνομα του αγαπημένου σας, το αγαπημένο.

Εδώ μπερδεύουμε την Ιταλία και την Αμερική σε ένα τραγούδι δύο γλωσσών. 1950, παιδιά. Μια παγκόσμια επιτυχία. Αλλά και ο Φρεντ Μπερλού Σκαλιώνε. Χορεύει η Ελένη μας από Χαλκίδα. Έχεις και τα γενέθλιά σου την Τρίτη. Πω, κορίτσι μου, εσύ να ζήσεις.

A casa di Rene, λοιπόν, στο 1965. Ένα νοσταλγικό τραγούδι που φαντάζομαι συνόδευε πολλά από τα πάρτι σας, εκείνα τα θρυλικά νεανικά πάρτι. Και το σπίτι, λοιπόν, της ειρήνης, με απλά λόγια, ένα καταφύγιο μιας πραγματικής ιστορίας, από ό,τι λένε, ένα καταφύγιο συντροφικότητας και κεφιού, το οποίο έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία, με ερμηνεύτηκε και μεταφράστηκε και σε πάρα πολλές γλώσσες, και έμεινε αυτή η μελωδία των 60. Λέω να θυμηθούμε κάτι από το φεστιβάλ του Σαν Ρέμο, όταν το 1980 Sui di noi, που με λίγα λόγια σημαίνει μόνο για εμάς ή πάνω σε εμάς, έδωσε μια άλλη πάλι πνοή. Πήρε την τρίτη θέση στο φεστιβάλ του Σαν Ρέμο της χρονιάς του 1980 και μέχρι σήμερα διασκευάστηκε, βέβαια, σε πολλές αρκετές γλώσσες, αλλά εμείς πάμε πάντα στο παλιό αυθεντικό της πρώτης εκτέλεσης. Γιατί μένουμε πιστοί στα αρχικά, στα καλύτερα, και όχι στις αντιγραφές. Γιατί μας αρέσουν τα πρωτότυπα.

σου Ντινόη στους 103,6. Τα ακούς όλα. Πολλοί θα λέγανε ότι δεν ζητάω δά και το φεγγάρι, άλλοι πάλι λένε αρκούμε σε αυτά που έχω, και άλλοι θα μπορούσαν να μεταφράσουν πολύ απλά «Non voglio mi calaluna». Κάτι που λίγο πολύ μας πάει στο μυαλό, τι άλλο, ένα φεγγάρι. Ένα φεγγάρι που υπόσχεται πολλά, αγαπήθηκε πολύ αυτό το τραγούδι και δόθηκε έτσι με εκείνη την κλασική ιταλική έκφραση, που πιο πολύ αναφέρεται σε αυτούς που δεν είναι στο υπερβολικό ούτε στο παράλογο, αλλά στα απλώς αυτονόητα. Με λίγα λόγια, εμείς τα απλά παιδιά.

Έτσι είναι τα τραγούδια, κάποια από αυτά θα δυναμώνουμε αναλόγως τι σκεπτόμαστε και ποιον ή ποια. Και σε άλλους, όπως έγραψε και διάβασα, υπάρχουν τραγούδια που ή αλλάζει σταθμό ή χαμηλώνει την ένταση. Όλα αυτά δηλώνουν κάτι, ε. Λοιπόν, πριν κλείσουμε την πρώτη μας ώρα, θα πάμε σε μια πολύ ωραία φωνή, ένα αγαπημένο πρόσωπο. I say a little prayer, που σημαίνει ότι όλα αυτά που μια γυναίκα σκέφτεται τον αγαπημένο της, που ετοιμάζεται, γίνεται όμορφη, περιποιείται και πολλές φορές δεν ξέρω κατά πόσο θα τον ενθουσιάσει τον καλό της. Το σημαντικό είναι πως θέλουμε να αρέσουμε σε αυτούς που μας αρέσουν, ε? Τη στιγμή λοιπόν που ξυπνάω, πριν βάλω το μακιγιάζ μου, κάνω και μια μικρή προσευχή για σένα.

0: Να, με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικόν βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
3: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
4: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
6: Focus Δώρα. Με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Σάββατο και Κυριακή στις 8.

Focus FM. Τα Σαββατοκύριακα μαζί. Θεοδώρα Ιωάννου πίσω από το μικρόφωνο. Κοντά στη μουσική. Ακολουθεί και παρακολουθεί. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλα τα μηνύματά σας, τις καλησπέρες σας από όπου και αν βρίσκεστε. Καλησπέρα στο Βαγγέλη από Ζηρίχη, στον Βασίλη από Λονδίνο, στην Κατερίνα από το Αμβούργο, στην κυρία Τέρη, στην κυρία Λουκία εκεί στην Άνω Γλυφάδα, σωστά. Καλησπέρα κυρία Βέτα, γεια σου κυρία Ζήνα μου, Σπαρτιάτισσα, βροχερή η Σπάρτη σήμερα μου γράφετε. Μακάρι να ρίξει και εδώ μπόλικο νερό, Ζήνα μου. Καλησπέρα να στείλω και στον κύριο Χρήστο στη Ρόδο. Στην Ζηνοβία μου μια μεγάλη αγκαλιά, εδώ στις δυτικές συνοικίες, στην Ελένη.

με τα φλάωτα, με τα ιδιαίτερα πνευστά των Ινδιάνων. Αυτό ακούμε τώρα, Λίο Ρότζας. Είναι από τα ωραία αυτά ηρεμιστικά, θα έλεγα, της μουσικής, οι μελωδίες, οι χαλαρές, οι αγαπημένες. Καλησπέρα και στο Καλαμίτσι Γρεβενών, στο Βάγιο μας. Γεια σου Νεκτάριε, γεια σου Βιολέτα, καλώς όρισες στην πατρίδα. Καλησπέρα και στα Γιάννενα, στον κύριο Μιχάλη. Καλησπέρα τα Σέβη μου, κύριε Ουρανία. Γεια σου Βαλεντίνα. Καλησπέριζω και τον Κωνσταντίνο από την Πάτρα, τον Σταύρο μας από Γλυφάδαλα αυτό το διάστημα στην Σαντορίνη. Περαία Θεσσαλονίκης, γεια σου Πασχάλη, γεια σου Νανά. Μακάρι αυτό το καλοκαίρι να είναι δροσερό όπως μου γράφετε κύριε Φάνη και να φύγουν οι πίκρες. Όλα τα τραγούδια αυτά που λέτε που έχουν σχέση με το φεγγάρι, μου γράφει ο κύριος Γιάννης από Τούμπα, ότι μοιάζουν λέει με τις φωτογραφίες που μου έστειλε χθες, και όντως έτσι είναι. Στην Φοφό μου και στην Ελισάβετ εκεί στα Καλύβια Αττικής, καλή ακρόαση κοριτσιά. Θερμούς χαιρετισμούς στέλνει η κυρία Λουκία σε όλο το ακροατήριο από Γλυφάδα. Είναι η Καρδασίνα μας αυτή.

Όμορφο είναι αυτό να ενώνονται οι ψυχές των ακροατών. Θερμούς χαιρετισμούς έτσι για όλους μας. Αυτό μου γράφετε στην ωραία μας παρέα. Μια μέρα που έχει επιστροφή, φαντάζομαι, από το διήμερο ή το τριήμερό σας. Και εύχομαι έτσι ολόψυχα να περάσετε κάπως διαφορετικά, καλύτερα, πιο όμορφα, πιο ξέγνιαστα. Το χρειαζόμαστε και δεν το αφήνουμε. Καλησπέρα στέλνει και ο φίλος μας ο Κωνσταντίνος. Υπομονή παιδιά στα μηνύματα, ό,τι προλάβω να ξέρετε, τα βλέπω όλα πιλωτικά και ανταποκρίνομαι.

ένα τραγούδι πολλές εικόνες, σε τοπία και σε περιοχές που νοερά μπορούμε να ταξιδέψουμε και τι μας ενοχλεί και ποιος μας σταματάει. 1940 λοιπόν η Μεξικανή εκείνη πιανίστρια, η Κονσουέλο Βελάσκες, εμπνεύστηκε ένα πολύ όμορφο τραγούδι που πραγματικά έδωσε διαχρονικότητα, ένα ρομαντικό τραγούδι θα το πω, όχι κομμάτι, δεν μου αρέσει αυτή η λέξη, το τραγούδι, είναι τραγούδι, πριν η ίδια καλά καλά φιλήσει κάποιον. Και όμως μέσα από την φαντασία της, μέσα από το ταλέντο της, μέσα από την επιθυμία των στίχων, αφηγείται ότι επιθυμεί από το σύντροφό της και να την φιλήσει, αλλά και εκείνη να ανταποκριθεί. Με λίγα λόγια, εκείνο το γνωστό «πέσαμε μούτσο» έρχεται να μας συναντήσει, αυτό που θα λέγαμε σήμερα «φίλαμε πολύ». Έτσι λοιπόν παραμένει, θα έλεγα εγώ, ίσως μια κρυφή επιθυμία, εσείς ξέρετε.

Και ένα από τα πιο ερωτικά τραγούδια θα γράφε κανείς, ο ύμνος του έρωτα, είναι στον επόμενο μουσικό τόνο. Εδώ έχει να κάνει με εκείνο το αμάντο μίο, αγαπημένε μου. Έχει ερμηνευτεί σε πολλές γλώσσες από πολλούς καλλιτέχνες. Έχει δοθεί έμφαση σε όλο αυτό και δίνεται ακόμα. Μέσα από αυτό θα κουμπώσω την αγάπη για πολλά χρόνια του Γιώργου και της Μαρίας που μας ακούν από Στουτγκάρδη. Θέλω παρεμπιπτόντως να ευχηθώ στον κύριο Γιώργο πολύχρονος, να ζήσετε κύριε Γιώργο, μια που είχατε πρόσφατα τα γενέθλιά σας, και τις φωτογραφίες που μου στέλνετε έτσι οικογενειακώς στα όμορφα οικογενειακά σας τραπέζια. Έχω να πω ότι ευλογημένη η οικογένειά σας, να την χαίρεστε και πάντα να είστε γεροί, και να εύχομαι πάντα τα καλύτερα. Τι θα μπορούσε μια γυναίκα που αγαπάει και σέβεται τον άνθρωπό της, που δημιουργεί μαζί του και εξελίσσεται στην ζωή τους, στην κοινή ζωή τους, από ένα πιο καλύτερο τραγούδι από το αμαντομείο. Έτσι θεωρώ. Από μένα για σας, πραγματικά σας αξίζει.

0: Πόρκε λοιπόν, ένα απλό γιατί με βάθος. Ελένη Βιτάλ σε υπέροχη συνεργασία με την Γιασμίν Λεβή.
1: Este mundo, profana,
0: και όλα αυτά στους 103,6.

0: Focus FM 103,6% ελληνικός. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο και ελαιαποσημίδα, κισό, πράσινο τσάι και χύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
1: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
2: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
3: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Focus 103,6.
4: Focus Δώρα με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Σάββατο και Κυριακή στις 8.

Να που επιστρέψαμε με Σαζάρια Εβόρα, όταν το 1999 παντρεύει η φωνή της με την Ελευθερία Σαρβανιδάκη. Ζωντάντε λοιπόν σε μία από τις μεγαλύτερες διασημότητες στον κόσμο. Για ακούστε το λιγάκι. Ευχαριστούμε για την επιλογή σας, κύριε Κωνσταντίνε.

1999, αλλά και με τη Δήμητρα Γαλάνη, από ό,τι το ψάξαμε εδώ με τον Κωνσταντίνο. Έχει ζωντανά ερμηνευτεί στα Ζάρια Βόρα σε αυτό το όμορφο της τραγούδι. Ξέρετε, αυτές οι συνεργασίες μένουν. Μένουν στην ιστορία της μουσικής και πιο πολύ μένουν στις καρδιές μας. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για τις ενημερώσεις, γιατί όσο υπάρχεις μαθαίνεις και η μουσική είναι ατελείωτη. Αχ, θέλει να επιβιώσει. Για να δούμε. Μόνο εκείνη. Καλησπέρα στον κύριο Γιώργο από Κρέφελτ. Τα λες πολύ ωραία. Σίλια Κρούζ. Περί

Ούρσουλα Σεζάρια, Κρούζ Αλφόντζο από Κούβα. Από τους καλύτερους δημοφιλείς Λατίνους καλλιτέχνες που πέρασαν ποτέ τον 20ο αιώνα. Καλησπέρα και στη Δράμα, στη Μερούλα μας. Ένας-ένας, μία-μία συγκεντρωνόμαστε. Και δεν πειράζει καθόλου που μπαίνετε καθυστερημένα στην εκπομπή. Υπάρχει και η προσωπική σας, πάνω απ' όλα, ζωή. Για τη Θάλια. Εδώ η Θάλια τραγουδάει, Ροζαλίντα. Εγώ το αφιερώνω στη Θάλια.

ακούσαμε τη Μαρίζα στο Ρόζα Πράγκα και θα σας πάω τώρα σε ένα ιδιαίτερο πρόσωπο. Το όνομά του είναι Σαντάλ. Έχει να κάνει πολύ με τους Έλληνες μουσικούς, έχει επισκεφτεί συχνά τη χώρα μας και έχει συνδεθεί σε στενές έτσι συνεργασίες με τους Έλληνες μουσικούς. Στα τραγούδια του αφήνει κάτι από παράδοση. Εκείνους τους ρυθμούς που μας φέρουν τις μελωδίες τις τσιγκάνικες, μπερδεύει την ηλεκτρονική μουσική και μπορεί να πει κανείς ότι αποτελεί ένα σταθερό ιδιαίτερο τρόπο έκφρασης στα πάρτι του. Δεν θέλει πολλά, πάμε να τον ακούσουμε και να κλείσουμε και αυτή την ώρα μας. Δεν μπορώ, θα σηκωθώ να χορέψω. Τέλος. Έλατε μαζί μας, πάμε. Έτσι λίγο να ξεπιαστούμε κιόλας, τι λέτε? Καλησπέρα στο Δημήτρη από την Κρήτη. Γεια σου Αντώνη από τον Άγιο Δομήνικο.

0: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
3: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
4: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α.

0: Ολυμπιακός.
1: Νικητής.
2: Ξεκάθαρος.
3: Όαση.
4: Παγκόσμιος.
1: Ρεαλιστής.
5: Σεισμός. Τιτάνιος.
4: Υπεύθυνος.
1: Φιλαλήθης.
4: Κέραιο κέραιο ελευθεριά.
1: Ψαγμένος.
6: Ωραία.
7: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
8: Focus Δώρα με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Σάββατο και Κυριακή στις 8.

και Focus FM στους 103,6. Focus τώρα τα Σαββατοκύριακα. Πέφτει λιγάκι η θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου, αν και την εβδομάδα που ξεκινάμε θα σκαρφαλώσει εκεί στους 32-31, λίγο πολύ, λίγο χαμηλότερα, όμως 23 με 25 βαθμούς Κελσίου θα έχουμε τις βραδιές, αρκετά θα έλεγα ζεστές. Για να δούμε πώς θα πάει αυτό το καλοκαίρι, για να δούμε πώς θα ξεμπερδέψουμε με όλα τα άσχημα που καλά καλά ούτε λίγο ούτε πολύ δυστυχώς μας βρίσκουν και οι πυρκαγιές, και ούτε άλλο συνεπάγεται με όλο αυτό το τραγικό συμβάν στη χώρα μας. Δεν ξέρω αν θα μείνει τίποτα όρθιο. Εύχομαι και προσεύχομαι να σταματήσει εδώ το κακό, γιατί κάθε φιλαράκι, κάθε δεντράκι μας είναι τόσο πολύ χρήσιμο. Φωνάζει φύση, αφήστε με να ζήσω, αφήστε με να σας δίνω να αναπνέετε. Άνθρωποι και ανθρωπάκια, δανείζομαι μια έτσι όμορφη ατάκα τραγουδιού που έχει ερμηνευτεί στο παλιό λαϊκό. Και εδώ δεν μπορώ να πω περισσότερα. Καλησπέρα στη συνονόματη τη Θεοδώρα μας. Καλή σου ακρόαση, κορίτσι μου.

Η Ναμοράτη, αγαπημένος πολύ Ιταλός, το Κοτούνιο, έτσι ακριβώς. Γεια σου Ευαγγελία μου, χάρηκα σήμερα που σε γνώρισα στην Αγία Βαρβάρα Θεσσαλονίκης. Να σε πάντα πάντα.

Ηναμοράτη λοιπόν, ηναμοράτο, ηναμοράτα, είναι οι ερωτευμένοι και μόνο έτσι μεταξύ τους θηλυκό, με αρσενικό παρακαλώ, το τονίζω. Και πάνω σε αυτό θα κουμπίσουμε σε μια μοναδική φωνή που φέρνει τον έρωτα δυο ψυχών, δυο υπάρξεων θα πω, όπως αρμόζει και όπως ορίζει κατά το μέγα όνομά του, αλλά και τα της φύσεως. Καλό είναι, κατά τη γνώμη μου πάντα, ελεύθεροι είμαστε, ελεύθερα πνεύματα πρέπει να έχουμε και να σκεπτόμαστε ελεύθερα, αλλά μέχρι εκεί που αποκτάμε το σεβασμό, από εκεί και πέρα θα πρέπει να προσέχουμε ότι η ρόλη της φύσεως επουδενή δεν έσφαλαν. Έτσι το λέω για να το εμπεδώσουμε.

έτσι απλά το έχει και έχει καταλάβει, και ένα όμορφο τραγούδι με αυτούς τους υπέροχους στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου αλλά και του Σταμάτη Κραουνάκη στην μουσική. «Εδώ είμαστε», φώναζε το 2011 ο Δημήτρης Μητροπάνος. «Το έχουμε». Αλλάξαμε ρότα, περάσαμε στο ελληνικό ρεπερτόριο και τα 23 λεπτά μετά τις 10, ώρα Ελλάδος, καλά κρατούν. Νομίζω, πάμε. Κάτι ξέρουν και οι φίλοι, ε? Και μιλάμε για φίλους αληθινούς και πραγματικούς.

Ένα πολύ σοφό τραγούδι θα έλεγα, αν παρατηρήσατε κι εσείς τους στίχους και μελετώντας τους κάνει το γύρισμα στο τέλος, το δίδαγμα δηλαδή. Όσοι δεν αγαπούν δεν μπορούν να νιώσουν, δεν μπορούν να κατανοήσουν ακόμα και την λάθος επιλογή που κάνουν οι φίλοι μας ή οι φίλοι τους. Και στο τέλος, εκείνος που αγαπάει αλλά δεν παίρνει την ανταπόκριση που του πρέπει, λέει και σκέφτεται, μήπως και δεν έχεις αγαπήσει φίλε μου για να με νιώσεις. Δεν είναι και καθόλου έτσι μισοστό. Δεν ξέρω κατά πόσο έτσι μπαίνετε σε αυτό που σας λέω. Έχοντας πάντα τα συναισθήματα σε μια ρεαλιστική θα έλεγα φάση. Πώς γίνεται αυτό? Δύσκολο, πολύ δύσκολο. Όταν τα συναισθήματα υπερβαίνουν, δεν μπορεί κανείς να δει καθαρά. Θέλει δουλειά. Λοιπόν, πριν πάμε στην επόμενη εδώ διαφημιστική καμπάνια και πακέτα, λέω να φύγει αυτό το δίκαιο που μας πνίγει.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6, όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Focus Δώρα με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Σάββατο και Κυριακή στις 8.

Η κρυστάλλινη φωνή της Άλκης της Πρωτοψάλτη στα 36 λεπτά πλέον μετά τις 10 και πάμε προς το τέλος σιγά σιγά με ένα ρεπερτόριο που και με τραγούδια θα έλεγα που τα έχουμε ξανά μεταδώσει, αλλά λίγο αυτές τις ώρες της Κυριακής κάνω έτσι ένα ποτπουρί με τις επιθυμίες σας. Κάποιοι από εσάς αθόρυβα και σιωπηλά μου ζητάνε τραγούδια χωρίς κάποιο σχόλιο. Θα έχουν το λόγο τους. Εγώ οφείλω να σεβαστώ, γιατί κάθε τραγούδι περιγράφει λίγο πολύ μια εμπειρία, μια βιώσιμη κατάσταση, μια μαρτυρία, μια εξομολόγηση αν θέλετε, και ίσως και μια προσμονή. Ελεονόρα Ζουγανέλη στον επόμενο τόνο. Μουσικό όμως τόνο.

Και τι δεν ακούνε οι αυτοκινητιστές, οι επαγγελματίες, όταν μπαίνουν στο ταξί οι πελάτες, οι πελάτησες, σκασμένοι, αγανακτισμένοι, άλλοτε βουρκωμένοι, άλλοτε χαρούμενοι. Ένα μεγάλο δρομολόγιο της ζωής, η κάθε, έτσι θα έλεγα, κούρσα. Μένουμε λίγο στην αγαπημένη μας Ζουγανέλη, γιατί το επόμενο βρίσκει πολλές έτσι καρδιές που έχουν σχεδόν πάρει, σχεδόν λέω, την απόφαση να πετάξουν πράγματα, πρόσωπα, καταστάσεις, παρελθόν, και να πετάξουν, να ανοίξουν τα φτερά. Και αν είναι τσακισμένα κάποιες φορές που τσακίζονται, σίγουρα δεν είναι για πολύ. Δεν θέλω να πω περισσότερα για τη φίλη που το διάλεξε, αλλά καταλαβαίνω απόλυτα το λόγο.

πέταξα δέκα σακούλες πράγματα, βιβλία, κούτες, γράμματα και τις παλιές κασέτες. Πέταξα κουρέλια, ρούχα πέταξα, σαλοκορμί τα έταξα και σ' άλλους οφειλέτες.

Έτσι είναι λοιπόν η Ρώμα. Ένα κορίτσι με πολύ πολύ προσεγμένο ρεπερτόριο και πάντα επίκαιρο. Αύριο λοιπόν 6 του Ιουλίου και την Τρίτη 7 έχουμε τα όμορφα της Αγίας Κυριακής στην περιοχή της Χαριλάου. Όσοι και όσες έτσι ένα κεράκι στη μνήμη της, στην μεγαλομάρτυρα Αγία Κυριακή, υπερστάτηδα κατά της κατάθλιψης, καλό είναι να το δώσετε έτσι αυτό το δωράκι στον εαυτό σας, στις ψυχούλες σας, και να ανηφορήσετε με πολύ μεγάλη έτσι εορτασμό. Θα απολαύσετε και παραδοσιακούς χορούς αλλά και τα Αγία Λείψανά της, καθώς και την ευχή που διαβάζετε. Ούτε λίγο το πολύ νομίζω ότι είναι τόσο διαχρονική και επίκαιρη η Αγία Κυριακή Μεγαλομάρτυρας, μια που καταπολεμά με το δικό της τρόπο και με την προσευχή της τις μελαγχολίες, τις ψυχικές ασθένειες, τις διαταραχές, τις καταθλίψεις, που όπως είπαμε και χθες έχουν αυξηθεί σε όλη την ανθρωπότητα, και δυστυχώς η κατάθλιψη δεν έχει ηλικία, δεν έχει χρώμα, δεν έχει θρησκεία, είναι κάτι που βαραίνει τον σύγχρονο άνθρωπο. Λοιπόν, θα είμαστε εκεί, θα προσκυνήσουμε τα Αγία Λείψανά της, θα πάρουμε μέρος και στην λιτάνευση και στην περιφορά της εικόνος, και στις 7 που είναι και ανήμερα της εορτής της θα βρεθούμε εκεί για να πάρουμε την ευλογία της. Για σας που λέτε και ρωτάτε και ενδιαφέρεστε. Εκείνη μίλησε όμορφα με τραγούδια, κράτησε τις νύχτες μας άγρυπνες γιατί είχε την ιδιαίτερη φωνή της, αλλά τα είπε και στα ράτα. Όχι κύριε Ταχυδρόμε, πού να βρεις τώρα Ταχυδρόμο για να τα πεις? Πού? Πουθενά.

Τάνια Τσανακλίδου λοιπόν, με το ξενοδοχείο και πρωτήτερα με τον ταχυδρόμο. Πάνε οι ταχυδρόμοι, καλέ μου κύριε Πασχάλη. Τώρα σου έρχεται ένα email εκεί, απρόσωπο, και κανένα spam δηλαδή στα ανεπιθύμητα, και ψάξε τρέχα γύρευε ποιος είναι από πίσω, τι γράφει και τι θέλει. Εγώ μ' αρέσει να στέλνω τις κάρτες τα Χριστούγεννα, το Πάσχα, τη Λαμπρή, έτσι για να υπάρχει αυτή η παράδοση. Αλλά το άμεσο τελικά κέρδισε το σύγχρονο άνθρωπο. Τον διευκολύνει, λέει, αλλά τον κάνει και λίγο πιο νευρικό, λίγο πιο ανυπόμονο. Του κλέβει δηλαδή την υπομονή που είναι αρετή, το κουράγιο. Σου λέει πάτα και ένα μήνυμα να απαντήσει κατευθείαν. Πού να περιμένεις τώρα μια κάρτα, ένα γράμμα. Εμείς πάλι που λατρεύουμε και τα γραμματόσημα και τα συλλέγουμε. Δεν ξέρω. Πείτε το λίγο ασυνήθιστο. Μονά ζυγά. Δεν μπορείς να τα έχεις όλα δώρα. Δεν μπορείς. Πάμε.

με αυτά και με αυτά. Τέλος για απόψε, μια καλή και ευλογημένη εβδομάδα σε όλες και όλους. Να είστε πάντα πάντα καλά, να προσέχετε πολύ και να ακούτε μουσική. Γεια σας.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικόν. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Ο σταθμός της αλήθειας.
3: Παρηγοριά στον άρρωστο.
4: Φως στο τούνελ.
5: Πυρηνική βόμβα, το βέλος του Θεού.
6: Λιοντάρι, λιοντάρι.
7: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
8: Γροθιά στο κατεστημένο.
9: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
10: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
11: Η αντικειμενική ενημέρωση.
12: Το Α και το Ω.
13: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
14: Φόκους, τυφώνας, αλήθειας.
15: Μαχητές από τους ολίγους.
16: Αξιόπιστη ενημέρωση.
17: Φάρος της αλήθειας.
18: Παρηγοριά, ελπίδα. Ευτυχώς που υπάρχει.
0: Φόκουσε και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: Focus FM 103,6% ελληνικός.
1: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6. Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6, Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
2: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
3: Καλημέρα από Σέρες.
4: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
5: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
6: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικόν, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
8: Φόκους στον κόσμο.
9: Καλημέρα από Γαλλογερμανο Ελβετία.
10: Καλημέρα από Ολλανδία.
11: Άγι.
12: Καλημέρα.
13: Ομάδα από Σουτγκάρδη.
14: Λούντεσάιτ. Βόρεια Ρουμανία, Βεσφαλία.
15: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
16: Καλημέρα από το Ταχάου.
17: Καλημέρα από Νορβηγία. Τρόντχαϊμ.
18: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
19: Καλημέρα από το ελληνισμό. Από Ζυρίκη.
20: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο της Ελλάδας, Κύπρο.
21: Καλημέρα από Βέλγιο. Χάσολτ. Φλαμανδία.
22: Καλημέρα από Νορβηγία.
23: Καλημέρα από Ζάμπια.
7: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

για να ξεχαστώ. Να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε: ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Ω.

0: Ζάχαρος, λατρευτός,
1: μαχητικός,
2: νικητής,
3: ξεκάθαρος,
4: όαση,
0: παγκόσμιος,
5: ρεαλιστής,
6: σεισμός, τιτάνιος,
0: υπεύθυνος,
7: φιλαλήθης.

ξάφνιες, μα τις μέρες η μυρωδιά που φέρνει ο αέρας είναι αυτή μια στιγμή. Είναι ένας ήχος στο σκοτάδι.

0: χειραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

μαύρη ομορφιά και χάρη. Μαύρη όπως δεν έχουμε δει στη ζωή μας τη στήρα παθιέρα και μαύρη. Μαύρη που μαχαιρώνει και το αίμα μου ξυλώνει. Μαύρη κι όταν αγιάζει, σκοτώνει και δεν την νοιάζει. Μαύρη μαχία να πάρει, φτιάχνει φωλιά όταν δεν βγαίνει φεγγάρι. Μαύρη σαν για τα γάνι, με ματωμένο φουστάνι. Μα οι γειτονές μου κι οι διπλανοί δεν πρέπει ποτέ να το μάθουν πως ήρθε για μένα, εδώ και τώρα για μένα. Όταν ο έρωτας για τον έρωτα μιλάει διαρκώς, κάνει τα

Νερό που δεν λογαριάζει, πνίγει τις σκάλες, να ήταν κι άλλες. Βροχή που σπάει τα σύνορα και σου ξαπλάνει τα όνειρα. Ο παράνομος έρωτας είναι μια τρικυμία. Τσακίζει με το τακούνι την ηρεμία. Στη γωνία το σεντόνι γουστάρει να μου σκεύει στο λάθος. Γιατί ευτυχία μισή.

από το νερό ξυπνάει η ζωή μας και κρατάει από το χέρι τη χαμένη ψυχή μας. Πώς να ζήσει ένας έρωτας που από φόβο μη σβήσει, το τρώει θρυφτή σε βουριά, πώς μπορεί να κρατήσει.

για τραχή να γλιτώσει. Κρύβεται στο κόσμο τον κόρφο, αιτία και ενοχή που δεν έχει πια στόχο. Κρύα σαν λάμα και πόνος, μαύρο γλυκό που σου δώσω χρόνο. Ο παράνομος έρωτας κυλάει στους λαγώνες και βαφτίζει το φόρεμα στο κορμιό τους αγώνες. Μες στο αμάξι της μπαίνει και αθώα χαϊδεύει. Το χρόνο που ξεχυλίζει, γι' αυτό η ζωή περισσεύει. Ένα ψέμα είναι ο έρωτας και προτού ξεδιψάσει, σκορπάει τόση αλήθεια για να σε ξεγυλίσει.

0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4. Φόκους στον κόσμο.
1: Καλημέρα σας, παίρνω από Κοπενχάγη.
2: Καλημέρα, από Φιλανδία.
3: Καλημέρα, το μάθα από Στουτγκάρδη.
1: Από Βέλγιο.
4: Ιώνας από Μελβούρνη.
5: Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
1: Από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
6: Από Ρόζενταλ.
7: Από Ζυρίκη.
8: Καλημέρα από τον Ταχάου.
9: Χάσολ, Φλαμανδία.
10: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
11: Καλημέρα από Ζάμπια.
0: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε άκουει.